είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε,

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

η θάλασσα. Κι εγώ ένα ψάρι έξω από το νερό. Είσαι ονειρεύτηκα. Ή δεν υπάρχω κι εγώ. Είσαι ο ορίζοντας. Δεν έχει τέλος και αρχή. Ή με ονειρεύτηκες. Ή δεν υπάρχεις κι εσύ. Όλα θα γίνουν

κι άσε το χρόνο, παιχνίδι μόνο σε ξεχασμένη.

0: τον άγχος έμεινα. Με στον καπνό τους ξέμεινα. Στην άκρη αυτού του πλήθους.
1: Χρώματα αγάπες παίζουνε. Χορεύουνε και πίνουν. Ροίκους του μια βάζουν. Κραυγές στο

φλερτάρει. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά

ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

αστάτευτη από το νερό. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτής βουλιά, πώς μπορεί να κρατήσει.

έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

μεγαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και όλα καλά, όπως είναι βέβαια, φίλες και φίλοι, το σύνθημα της εκπομπής. Θα μου πείτε, είναι όλα καλά. Τώρα, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω. Αλλά ερχόμενος εδώ άκουγα την εκπομπή που κάνει ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης με τον Δήμο Τσαβαλιάρη. Άκουγα μια εκπομπή πολύ καλή. Να μιλάνε για το ντέρμπι. Έχω μεταδώσει πολλά ντέρμπι. Πολλά ντέρμπι. Ιδιαίτερα των αιωνίων αντιπάλων. Συμφωνώ ότι στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Συμφωνώ ακόμα ότι το ποδόσφαιρο προσφέρει θέαμα πάντοτε. Έναντι του μπάσκετ. Άλλωστε παλαιότερα στην ΕΤΕ πάνω, όταν χωρίζαμε τα τσανάκια μας, ο Μακαρίτης ο Φίλιππας ο... Αχ, πες τον ευρεσί Βασίλη, καλημέρα Βασίλη Γερασί μου. Πήρε το μπάσκετ. Έτσι και εγώ πήρα το ποδόσφαιρο. Τέλος, αυτές είναι οι θέσεις και οι ιδέες. Το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα το μπάσκετ. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι κρίνεται στα τελευταία λεπτά το μπάσκετ, αλλά άμα έχεις μια διαφορά κάπου 30 καλάθια, τι να κρίθεις στα τελευταία 2 λεπτά. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα που τα βρίσκουμε καθημερινά. Επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο. Το ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, πότε είναι αυτό, Βασίλη? Κυριακή, αύριο. Την Κυριακή, το βράδυ 9 η ώρα. Να κερδίσει ο καλύτερος, ευχή δική μου είναι, και να φοράει ερυθρόλευκα. Γελάει ο Βασίλης. Καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά για το μπάσκετ. Ήταν ενδιαφέρουσα εκπομπή και ο κόσμος που πήρε μέρος στην εκπομπή αυτή. Τώρα να σας πω ορισμένα πράγματα για την επικαιρότητα, μια επικαιρότητα που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Τι είναι να γίνει, για κοιτάξτε ρε παιδιά, τι είναι να γίνει εθνικό μας θέμα, ποιο, η όποια διαφορά μεταξύ της κυρίας Βύση και του κυρίου Καρβέλα. Εθνικό μας θέμα, δεν υπάρχει ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδα, μέσω κοινωνικής δικτύωσης που να μην ασχολείται με αυτό. Λες και δεν έχουμε κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Στην Ευρώπη όλοι πήγαν να διαμαρτυρηθούν για ορισμένα θέματα. Εμείς εδώ τρέξαμε να δούμε τη Δύση, την... πώς τη λένε... πες τώρα Βασίλη... τη συναυλία. Είναι δυνατόν? Είναι κι όμως. Εντάξει, πήγαν πολλά άτομα. Πήγε και η εγγονή δική μου, πήγαν πολλά άτομα. Ναι, ωραία. Μια χαρά το βρίσκω, δεν είναι κακό. Αλλά δεν μπορείς αμέσως μετά τις όποιες διαφορές του ζεύγους, του πρώην ζεύγους, να τις κάνουμε εμείς εθνικό μας θέμα. Να λέμε, εάν δικαιούται χρήματα ο κύριος Καρβέλας από τη συναυλία που έδωσε η κυρία Βύση. Να μαλώνουμε εάν πρέπει η κυρία Βύση να λέει τραγούδια και αν την αφήσει ο κύριος Καρβέλας τα τραγούδια του. Και μάλιστα χαριτολογώντας, όταν με ρώτησαν κάποιοι, τους είπα, ρε παιδιά, εδώ δεν το έλυσε το θέμα ο Ρούμπιο που ήρθε στην Αθήνα. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Η Βύση και ο Καρβέλας, είμαι σίγουρος ότι θα τα βρουν. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν εμείς, να δούμε τα υπέρ και τα κατά άλλων θέσεων. Εδώ η ακρίβεια έχει πιάσει ταβάνι, ή αν θέλετε έχει ξεπεράσει και το ταβάνι. Πάει στον ουρανό. Και μιλάμε εμείς, εάν τα εκατομμύρια θα τα μοιραστεί η Βύση με τον Καρβέλα ή ο Καρβέλας με την Βύση. Εδώ ο συνταξιούχος έχει δεν έχει να ζήσει μέχρι και τις 15-20 του μήνα. Ψέματα είναι αυτά? Τι λέτε Βασίλη? Δεν είναι ψέματα. Ψέματα είναι λοιπόν ότι μας ενδιαφέρουν τα εθνικά μας θέματα, όλα τα άλλα εθνικά μας θέματα, και όχι αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει τώρα τελευταία. Είναι ένα θέμα δικό τους όμως. Είναι μια διαφορά που μπορούν να τη βρουν στα δικαστήρια. Γιατί ασχολούμεθα εμείς καθημερινά με αυτό το θέμα? Για ποιο λόγο, λέει κάποιος όταν ρωτήθηκε, γιατί βάζεται συνέχεια αυτό στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο? Μα πουλάει. Ωραία, εντάξει. Αφού πουλάει, Ας το πούμε κι εμείς λοιπόν. Να δούμε, θα πουλήσει. Εδώ η εκτείναξη του προϋορισμού με τις τιμές φωτιά στα καύσιμα και στα τρόφιμα. Και ερχόμαστε τώρα να ασχοληθούμε. Έχει τραγούδι της Βύσης, Βασίλη?
1: Όχι.
0: Καλά. Λοιπόν, και ασχολούμεθα τώρα με τη διαφορά αυτή, με την όποια εκείνη διαφορά του ζεύγους, του πρώην ζεύγους. Επαναλαμβάνω, φτάνει πια. Πάμε, Βασίλη.

Ήρθε ο Ρούμπι εδώ, ο υπουργός των εξωτερικών. Είναι ο υπαριθμόν 2 μετά τον Τράμπε για την υπόψη σας. Και είπε, μιλώντας, το είχε από την αρχή πει ότι εγώ θέλω να μιλήσω στην πνίκα. Θα σας πω δύο πραγματάκια να το θυμόσαστε αυτό. Ο Ρούμπιο λοιπόν είπε μεταξύ άλλων στην πνίκα που μίλησε: εδώ και 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει όρθιος. Και έτσι είναι, δε. Αυτά είπε λοιπόν ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην πνίκα, με φόντο βέβαια την Ακρόπολη. Έβγαλε πολλές φωτογραφίες, γιατί επειδή προορίζεται να πάρει τη θέση του Τραμπ στο κόμμα το δικό του εκεί, έβγαλε αυτές τις φωτογραφίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Είχε πει ο Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα και πάλι. Είχε πει πως κάποτε θα ήθελα να μιλήσω στην Ακρόπολη. Και αυτό το κάποτε έγινε πράξη. Αναφέρθηκε ακόμα ο κύριος Ρούμπιο και στην ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων: 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου, από το σημείο όπου βρίσκομαι σήμερα εγώ και στέκομαι εδώ ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας. Πήραμε τα φώτα από την Ελλάδα. Μετά την ομιλία του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε στο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο συζήτησε πολλά θέματα που αφορούν τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις και πολλά άλλα επίκαιρα θέματα. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι φιλέλληνας και το έδειξε τόσο πριν ως γερουσιαστής, όσο και τώρα ως Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και είπε κάποιος: Μάρκο Ρούμπιο, ο δικός μας άνθρωπος. Πάμε, Βασίλη.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αλλά το έβλεπα και το ξανά βλέπα. Θα έχω αυτοδυναμία το βράδυ των εκλογών. Όπα, όπα. Δεν το λένε όλοι, ή μάλλον το λένε όλοι. Και πιο πολύ το λέει η κυρία Καριστιανού. Έτσι απάντησε λοιπόν η κυρία Καριστιανού σε ερώτηση συναδέλφου στο Μέγκα. Και φυσικά δεν το λέει για πρώτη φορά, το επαναλαμβάνει διαρκώς. Άλλωστε θα έχετε δει στο TikTok τα όσα γράφω ή τα όσα λέω. Τώρα, δεν είναι κακό. Άλλωστε το δικαίωμα και την ελπίδα στο όνειρο το έχουμε όλοι. Ποιος είναι εκείνος που δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός? Για πες μου, Βασίλη, θες εσύ?
1: Αυτοδυναμία θα πάρει.
0: Α, και εσύ?
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θέλω πάντως. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι το γεγονός πως τονίζει, και με ύφος μάλιστα, πως δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ο Τσίπρας είναι μνημονιακός και η Κωνσταντοπούλου μέρος του συστήματος. Ναι, αλλά Μαρία μου, κοίταξε. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου εσύ είχες συνεργασία, δεν είχα εγώ. Ναι. Ε, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε, αν θέλουν αυτοί που είπες Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να συνεργαστούν μαζί σας. Αλλά μπείτε πρώτα στη Βουλή. Γιατί οι δημοσκοπήσεις άλλα λένε. Σας φέρουν με ένα 3%, πότε μέσα, πότε έξω από τη Βουλή. Δεν θα σχολιάσω το γεγονός ότι έχετε κάνει μήνυση για εσχάτη προδοσία στον Πρωθυπουργό και για τους πολιτικούς και στους πολιτικούς. Αλλά, Μαρία, για όλα αποφασίζει, όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, μόνο ο ελληνικός λαός. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να αποφασίσει το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, μάλλον την Κυριακή των εκλογών, για να μάθουμε κι εμείς την Κυριακή το βράδυ της ίδιας μέρας ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Βασίλη Γερασίμου, πάμε διαφημίσεις. Έχεις τώρα?
1: Έχω 5 λεπτά.
0: Πάμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις και τα όμορφα τραγουδάκια, ήρθε η ώρα να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον ειδικό της εκπομπής για θέματα εξωτερικού ενδιαφέροντος και πολύ περισσότερο για τα ελληνοαμερικανικά, για τα ελληνοτουρκικά. Τον ιστορικό μας, τον στρατηγό, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
6: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή. Καλή ημέρα σας και στους ακροατές μας και στον κύριο Κερασίμο που είναι δίπλα σας.
5: Είναι δίπλα πάντοτε εδώ, δεξί χέρι της εκπομπής. Λοιπόν, στρατηγέ μου, για να πάμε τώρα να δούμε. Ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα, έκανε τις όποιες επαφές του, έφυγε. Ήταν ένα όνειρό του να μιλήσει στην Πνίκα. Θυμάμαι όμως ότι αυτός μίλησε 7 του μηνός, εσείς είστε ιστορικός, ενώ 8 του μηνός, πολλούς αιώνες πριν, είχε μιλήσει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από εκεί. Έτσι δεν είναι? 7 Οκτωβρίου.

0: στον ιστορικό χώρο της Πνίκας, με φόντο βέβαια την, το μνημείο των μνημείων, δηλαδή τον Παρθενώνα, δηλαδή την Ακρόπολη των Αθηνών. Αν λάβετε υπόψη σας ότι ένας παράγοντας ισχύος της χώρας μας, κύριε Κοντονή, είναι αυτό που ονομάζεται ήπια ισχύς, ναι, η οποία όταν συνδέεται και με τον χαρακτήρα της αποτροπής εν είδη σκληρής ισχύος, ονοματίζει η Άγη στην ονομαζομένη έξυπνη ισχύ που είναι το ζητούμενο σήμερα, καταλαβαίνετε ότι αυτή η εικόνα η οποία αναμετώθηκε σε χιλιάδες ή μάλλον εκατομμύρια ακροατές ανά τον κόσμο και ανά την Ιφίλιο και ιδιαίτερα στην περιοχή της Αμερικανικής Υπήρου, όπου μας ενδιέφερε βεβαίως για τους προφανείς λόγους, καταλαβαίνετε ότι αυτή η επίσκεψη αν μη τι άλλο έδωσε και χαρακτήρα πρακτικό συν της άλλης της προβολής, της διεθνούς προβολής της χώρας μας και των δικαίων που μεταφράζεται σε ήπια ισχύ, όπως είπαμε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά για τον Κολοκοτρώνη, πάλι είναι εμβληματική η... χαίρομαι που το υπενθυμίσατε στους ακροατές μας, του Κολοκοτρώνη μίλησε πράγματι στους νέους εκείνης της εποχής. Όταν λοιπόν κάποιοι νέοι ήρθαν να του δώσουν κάποια μικρά λουλούδια που μάζεψαν από την ίδια περιοχή σε ένδειξη σεβασμού, διέκριναν στο ροζιασμένο από τα άλλα πρόσωπο.
1: Η ομιλία του έγινε, στρατηγέ μου, για να διευκολύνω την κουβέντα μας, η ομιλία έγινε στις 8 Οκτωβρίου του 1838.
0: Ακριβώς λίγο πριν φύγει από τον μάταιο του τον κόσμο,
1: ναι,
0: ο γέρος εκείνος της, ο αγώνα του
1: χωρίς Κολοκοτρώνη
0: μάζεσαν λίγα λουλούδια λοιπόν οι μαθητές στους οποίους μίλησε και τα διαχείρισαν στον Κολοκοτρώνη. Διέκριναν λοιπόν στο ροζιασμένο κατά τα άλλα πρόσωπό του ένα μικρό δάκρυ. Και όταν το ρώτησαν γιατί έγινε αυτή η περίπτωση, από χαρά είπε ο γέρος ο αγώνα της παλαιγεννησίας των Ελλήνων και ανεφώνησε τη λέξη «θα πάμε μπροστά». Και πράγματι, κύριε Κοντονή, από τότε η χώρα μας πήγε μπροστά σε όλους τους τομείς. Αν λάβετε υπόψη ποια ήταν η Ελλάδα εκείνης της εποχής του 1838 ή αν θέλετε λίγο μετά από την επίσημη ανακήρυξη της δημοκρατία, σε ελληνική δημοκρατία, καταλαβαίνουμε ότι μέχρι σήμερα πήγαμε μπροστά και πράγματι πήγαμε μπροστά και θα πάμε μπροστά σε όλους τους τομείς ως χώρα.
1: Μακάρι, μακάρι, γιατί αυτό χρειάζεται σήμερα ο Έλληνας και δεν χρειάζεται να είμαστε ως εθνικό θέμα την όποια διαφορά βύση καρβέλα. Το έκανα σχόλιο προηγουμένως και το έχω κάνει και στο TikTok, θα το έχετε δει.
0: Ναι, ασφαλώς, αλλά είναι κάποια θέματα τα οποία δεν, εντάξει, ενδιαφέρουν βέβαια το...
1: Άλλο θέμα, δεν είναι να το κάνουμε όμως εθνικό μας ζήτημα, προς Θεού.
0: Ενδιαφέρουν, αλλά είναι ένα θέμα της καθημερινότητας, το οποίο αφορά βέβαια την ενημέρωση του κοινού. Υπάρχουν όμως άλλα θέματα τα οποία αγγίζουν την δομή και τον χαρακτήρα του ελληνικού κράτους, της ύπαρξης του ελληνισμού στον χώρο αυτών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο. Συνεχίζοντας για λίγο
1: στον Κολοκοτρώνη,
0: όχι την επίσκεψη Ρούμπιο, αν μου επιτρέπετε κύριε Κοντονή, έβγαλε και αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων η συνεργασία, η υπογραφή σε επίσημη συνεργασία της χώρας μας και ιδιαίτερα του ΓΕΕΘΑ με την αντίστοιχη εθνουργά της Φλόριντα είναι σημείο κλειδί της όλης περίπτωσης. Υπόψη ότι εκεί θα πάρουμε και τεχνογνωσία η οποία αφορά τα θέματα της άμυνας και όχι μόνο, και φαίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο των 4 δισεκατομμύριων ότι η χώρα μας μετά το αντίστοιχο γράμμα που θα στείλει για το ενδιαφέρον της για κάποια οπλικά συστήματα θα έχει την τύχη να εντάξει στο προστάσιο της νέα συστήματα αεροπορικής

0: διαχέση, τα οποία θα εξοπλίσουν τα περίφημα F-35 που έρχονται, δεν θα έρθουν γυμνά, και επιπλέον θα ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα F-16 με δυνατότητες κορυφαίες για την εποχή μας, να αντιμετωπίζουν ή να πλήττουν στόχους σε περιοχές πέρα από τον ορίζοντα, όπως ονομαζητήσεται, οι οποίες βρίσκονται σε αρκετές δεκάδες χιλιόμετρων.
1: Τώρα, η επίσκεψη εδώ του Ρούμπιο έφερε αναστάτωση στην Τουρκία. Είπαν πολλά, έγραψαν πολλά, έκαναν πολλές αναλύσεις, στρατιωτικοί αναλυτές κτλ. Τι σημαίνει αυτό, που δεν πήγε στην Τουρκία, αυτό εννοώ.
0: Επί σειρά ετών ετηρεί το από πλευρά.
1: Έτσι δεν έρχεται εδώ, θα πάει εκεί, πήγαινε εκεί, θα έρχονταν και εδώ.
0: Ακριβώς. Τώρα σε αυτή την περίπτωση, όπως και κάποιοι, και κάποιος άλλος, ο προκάτοχός του, ο περίφημος Πομπέο, στην πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ, δεν πήγε στην Τουρκία. Ήθελε να τονίσει, κατά την εκτίμησή μου, ο κύριος Ρούμπιο, το ενδιαφέρον της Αμερικής για αυτό που ονομάζεται δυτικός πολιτισμός, ο οποίος προεξάρχει, ξεκίνησε από τη χώρα μας, τη χώρα της Δημοκρατίας, και από τον Ιερό Τόπο, τόπο της Πνίκας, δηλαδή εκεί που προφανώς μίλησε, όπως πάρα πολύ γνωρίζουμε, και κοντά στον Άριο Πάγο και ο Απόστολος Παύλος, αλλά και οπωσδήποτε ο Περικλής των χρυσού αιώνα του Περικλέως της αρχαιότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγει.
1: Μάλιστα αναφέρθηκε σε όλα αυτά, λέγοντας ότι τα 200 χρόνια Αμερική τα εόρτασε παίρνοντας την Δημοκρατία κτλ. Από τη χώρα μας και από τη Σπάρτη και εδώ και την Αθήνα.
0: Ναι, ονομάτισε και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, αλλά οπωσδήποτε στηρίχτηκε στην ιστορία αυτού του τόπου, ή αν θέλετε στην ισχύ αυτού του τόπου, η οποία υψώνει ένα τείχος αδιαπέραστο, που είναι το τείχος της καρδιάς του λαού αυτού του τόπου, ενός λαού ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την περιοχή εκατοντά αιώνες πριν και οπωσδήποτε είδε το γαλάζιο του Αιγαίου για πρώτη φορά, εν αντιθέσει με κάποιους άλλους σημερινούς φετεριστές της ιστορίας των λαών, που διεκδικούν, μέσα σε παρένθεση του διεκδικούν, γαλάζιες πατρίδες και όχι μόνο στο πλαίσιο του αναθεωρητισμού τους.
1: Μιλάω
0: για την εκείθεν του Αιγαίου χώρα που ονομάζεται Τουρκία.
1: Ναι. Τώρα, δεν πήγε στην Τουρκία, πήγε στην Πορτογαλία. Βέβαια, Πορτογαλία, Ελλάδα, νομίζω για την Ελλάδα είπαμε ότι είναι το Α και το Ω ο σύμμαχος της Αμερικής, όπως είπε ο Ρούμπιο, και όπως είναι έτσι ακριβώς. Στην Πορτογαλία εκεί τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τι μάθατε εσείς?
0: Κύριε Κοντονή, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αντιστοίχηση με αυτό που θεωρεί η Αμερική και ιδιαίτερα το administration του κύριου Τραμπ, σύμμαχος βασικός και πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στο πλαίσιο της περιοχής μας, του γεωστρατικού ενδιαφέροντος της χώρας μας και στην Ανατολική Μεσόγειο, που ονομάζεται Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Αν έχετε δει στις ειδήσεις που παίρνουμε και από την πλευρά την Αμερικανική, η χώρα μας δεν έχει αναφερθεί στο πλαίσιο που ο κύριος Τραμπ επέλεξε να συμπεριφερθεί, μέσα σε παρένθεση, για άλλες χώρες. Μία από αυτές τις χώρες είναι και η Πορτογαλία, την οποία μόλις ονοματίσατε. Επίσης είναι και η Ισλανδία, για τους λόγους που θα μου επιτρέψετε να αναφέρω.
1: Παρακαλώ.
0: Η Ισλανδία. Το περίφημο...
1: Άλλωστε από εκεί προερχόταν ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δηλαδή πήγε πρώτα στην Ισλανδία και μετά έρθει σε εμάς.
0: Ξέρετε ότι οι Αμερικανοί δεν ξεχνάνε, παραδείγματος χάρη, τις διευκολύνσεις τις οποίες μπορούν να παρέξουν ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας και η χώρα μας και η Πορτογαλία, σε κάποιες περιπτώσεις που ίσως χρειάστηκαν ή θα χρειαστούν και στο μέλλον. Είτε αυτό οι Αμερικανοί εννοώ, είτε αυτό ονομάζεται διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, βλέπετε κάθετος άξονας ο οποίος ήδη δημιουργείται για να φεύγει το LNG, δηλαδή το φυσικό αέριο, από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης και να τροφοδοτεί και την Ευρώπη και το σκληρό πύρινα της Ευρώπης με μια άλλη φιλοσοφία στο πλαίσιο του ενεργειακού της εφοδιασμού και της ενεργειακής της ασφάλειας. Όπως επίσης δεν ξεχνούν ότι, παραδείγματος χάρη, η Ισλανδία είναι κόμβος στο ονομαζόμενο στενό Duke, δηλαδή Greenland, Iceland και United Kingdom, το οποίο ελέγχει, παρακαλώ, μαζί με την Γροιλανδία, όπου θα τοποθετήσουν πρόσφατοι οι Αμερικανοί μια μεγάλη βάση, και όχι μόνο, ελέγχει την βόρεια έξοδο του Ατλαντικού από την Ανταρκτική, και από το Βόρειο Πόλο δηλαδή, και από πλευράς του βόρειου δρομολογίου προς τον Ατλαντικό, στον Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό, δηλαδή από την πλευρά της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Επίσης δεν ξεχνούν ότι στις Αζόρες...
1: Οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είναι, δεν ξεχνούν, στρατηγέ μου, έτσι. Όχι, τώρα είναι ο Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Και άλλη που θα έρθει, όποια και αν είναι αυτή, θα ξεχάσει.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί έχει συνέχεια το θέμα. Δεν είναι όπως είναι εδώ. Ήρθε ο Υπουργός Κοντονής, έκανε αυτό, φεύγει ο Κοντονής, έρχεται ο Μπελεγράτης, κάνει άλλα.
0: Ακριβώς. Όπως δεν ξεχνούν ότι πρόσφατα, παραδείγματος χάρη, όταν χρειάστηκε να μετακινηθεί ένα σύνολο δυνάμεων προς τη Μέση Ανατολή για τη ΣΕΝΤΚΟΜ, η Πορτογαλία προσέφερε κάποιες διευκολύνσεις σε κάποια βάση στον Ατλαντικό, κύριε Κοντονή, εν αντιθέσει με κάποιες άλλες διαφορετικές αντιμετωπίσεις που έγιναν σε άλλες χώρες της περιοχής της Μεσογείου, δεν χρειάζεται να τις ονοματίσουμε. Όπως επίσης δεν ξέχασε, από ό,τι φαίνεται, ότι η χώρα μας διαθέτει την ικανότητα να έχει ένα αεροπλανοφόρο το οποίο είναι χερσαίο και ονοματίζεται Κρήτη, με τη βάση της Σούδα, την αεροναυτική βάση της στη Σούδα, όπως και άλλες περιοχές στη χώρα μας οι οποίες μπορούν να ασκήσουν γεωπολιτικό και στρατικό έλεγχο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μεσογείου ευρύτερα, αλλά και όχι μόνο. Αυτά όλα η Αμερικανική διοίκηση δεν τα ξεχνάει, κύριε Κοντονή, να τη θέσει με κάποιους άλλους επιτίδιους ουδέτερους, βλέπετε εδώ κοντά σε προσανατολικά από εμάς, οι οποίοι μάλλον ήθελαν να παίζουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε διπλό ταμπλό.
1: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, αλλά οι Τούρκοι λένε το εξής, ότι εμείς έχουμε πληρώσει 5 αεροσκάφη F-35 και δεν τα έχουμε πάρει 6. Ακόμα και διαμαρτύρονται γι' αυτό.
0: 6.
1: Ναι. Και διαμαρτύρονται γι' αυτό. Ο Ρούμπιο είπε ότι θα αργήσουν πολύ για να πάρουν τα αεροσκάφη.
0: Το διευκρίνησε, κύριε Κοντονή, ότι δοθέντως ότι η Τουρκία διαθέτει στο πλωσάσιο της ακόμα το αντιεροπορικό σύστημα, παρόσικο αντιεροπορικό σύστημα S-400, με συγχωρείτε, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεργάζεται, εντός παρενθέσεως, με τα περίφημα F-35, όσο εκεί υπάρχουν και όσο υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή αυτή της Τουρκίας, ενώ αυτή η πυράβη, σε καμία περίπτωση αμερικανικό αεροσκάφος δεν θα έρθει στην γείτονα Τουρκία. Δοθέντως ότι υπάρχουν και οι κυρώσεις Κάτσα, οι οποίες είναι πολύ σκληρές και προβλέπουν κάτι ανάλογο για την, για την Τουρκία, για θέματα τα οποία αφορούν την άμυνα, σε καμία περίπτωση δεν θα έρθουν τα F-35 όταν η Τουρκία κατέχει, έχει στο πλωστάσιό τους το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, το οποίο δεν πρέπει να συνεργάζεται κατά τους Αμερικανούς, διότι μπορούν να χαθούν κάποια δεδομένα τα οποία δεν επιθυμούν ως τεχνογνωσία, τεχνολογία οι Αμερικανοί να διαρρεύσουν σε άλλες χώρες. Δοθέσεις αυτής της ευκαιρίας το τόνισε και τις ερώτησες που του έγινε ο κύριο Ρούμπιο και τα πράγματα τα καθόρισε όπως ήδη γνωρίζουμε.
1: Σωστό. Τώρα, όλα αυτά έχουν φέρει τα ελληνοτουρκικά σε χειρότερη μοίρα, δηλαδή οι επαφές που είχε εδώ ο Ρούμπιο με τους Έλληνες πολιτικούς, με τον Πρωθυπουργό, με την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, έχουν φέρει τα, πιστεύετε ότι έχουν έρθει τα πράγματα πιο δύσκολα, ενώ στις όποιες επαφές Ελλάδας-Τουρκίας?
0: Κύριε Κοντονή, δεν έχουμε κάποιες νεότερες πληροφορίες. Αν μπορώ να κάνω κάποιες εκτιμήσεις από τις...
1: τις εκτιμήσεις αυτές τις δικές σας θέλω.
0: Από τα δημοσιεύματα που βλέπουμε και από την Εκήθεν και το Αιγαίο Ακτή και από τις όποιες ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις έστω και έμεσες, βλέπουμε ότι τουλάχιστον προς το παρόν τηρεί κάπως πιο χαμηλού προφίλ στάση η γείτονα, μέχρι να δει, πιστεύω, τις εξελίξεις οι οποίες από την περιοχή, από την πλευρά τη δική μας, έχουν διακηρυχθεί και έχουμε πει ότι θα συνεχιστούν όπως έχουν προγραμματιστεί, είτε αυτό αφορά την πόντιση του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου και ενδεχομένως και του Ισραήλ, είτε αυτό αφορά θέματα εξοπλισμού που αφορούν και την περιοχή του Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε προς τα, τι θα γίνει, προς τα που θα γύρει η πλάστηκα που έλεγε μάλλον σχωρωμένη κυρία Λεμονιά.
0: Ναι, φαίνεται όμως ότι επί του παρόντος η ένταση, τουλάχιστον η λεκτικού χαρακτήρα ένταση, να έχει κάπως φαινομενικά κοπάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει σε μια εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες, είδομεν, αλλά μετά την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο αυτό δείχνουν οι όποιες
1: άλλωστε και στην Τουρκία τώρα έχουν δικά τους προβλήματα εσωτερικά με κάποιες ατασταλίες, με κάποια άλλα θέματα, οπότε
0: μεγάλου τύπου θέματα τα οποία αφορούν το οικονομικό περιβάλλον και την οικονομική διαχείριση της γείτονας και όχι μόνο.
1: Και ιδιαίτερα και του ίδιου του Πρόεδρου. Συγγενικά του πρόσωπα.
0: Το αγγίζουν το περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Οι επαφές, μάλλον να το πω διαφορετικά, οι όποιες εκείνες εκτιμήσεις σας, ποιες είναι για τη, μετά την εδώ αύξηση του Ρούμπιο και την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρούμπιο ίσως να είναι ο επόμενος Τραμπ, δηλαδή στο κόμμα το δικό τους, να είναι εκείνος που θα εκλεγεί ως πρόεδρος, λέμε, ή είναι ένας από τους υποψηφίους. Τι λέτε, ποιες είναι οι σχέσεις μας τώρα πια?
0: Έχουν πράγματι υπάρξει δημοσιεύματα τα οποία βλέπουν κάποια πιθανότητα και μάλιστα ισχυρή, η οποία αφορά τον κύριο Ρούμπιο για να είναι ο επόμενος διεκδικητής του administration στις Ηνωμένες Πολιτείες στις εκλογές που, τις επερχόμενες εκλογές για τις ΗΠΑ, μαζί ενδεχομένως με τον κύριο Τραμπ, ο οποίος, συγγνώμη, με τον κύριο Βάνς, ο οποίος αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει το προβάδισμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο, δεδομένου ότι αυτή η ιστορική ομιλία με φόντο την Ακρόπολη του κύριου Ρούμπιο ίσως αποτελέσει και το εφαλτήριο για την μετέπειτα σταδιοδρομία του στην πολιτική της Αμερικανικής Υπήρου και όχι μόνο, και δεδομένου ότι πιθανώς να διεκδικήσει και την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μια αξιώσεις βέβαια. Το σημείο κλειδί στην όλη υπόθεση μπορεί, εμείς τουλάχιστον ευχόμαστε, να ξεκινήσει από την Αθήνα με την περίφημη ομιλία του που ήδη αναφερθήκατε.
1: Ακριβώς. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Ρούμπιο μαζί με τον Μενέντες, καλά τον είπα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι εκείνοι οι οποίοι έβαλαν stop στα τουρκικά εκείνα θέματα που ήθελαν οι Τούρκοι να περάσουν στη Γερουσία. Έτσι.
0: Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, κύριε Κοντονή, ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει την ικανότητα να καταλαγιάζει κάπως τις όποιες αντιδράσεις πιθανά να δημιουργούν κάποιες ρίσεις είτε του Αμερικανού Προέδρου ή του κυρίου Βάνς.
1: Ναι, προλαβαίνει ο άνθρωπος, προλαβαίνει, σωστό είναι.
0: Και τις βλέπει περισσότερο γεωπολιτικά, περισσότερο γεωστρατηγικά, βέβαια πάντα στο πλαίσιο, όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές, της National Security Strategy και της National Defense Strategy των Αμερικανών που υπογράφησαν το 2025 επί προεδρίας Τραμπ και από τον κύριο Χέγκερ τον Ιανουάριο τον περασμένο, defense, δηλαδή της αμυντικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών, πάντοτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά Αμερικανός είναι, τα συμφέροντα της Αμερικής θα βάλει μπροστά, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταφέρνει πάντοτε και να περνάει βέβαια την γραμμή την αμερικανική, αλλά τουλάχιστον να καταλαγιάζει κάποιες αντιδράσεις που προέκυψαν μετά από κάποιες ρήσεις των Αμερικανών που ενδιέφεραν τους Ευρωπαίους μέσα σε παρένθεση ή απευθύνονταν προς τους Ευρωπαίους. Με τον τρόπο του πάντοτε περνάει αυτό το οποίο θέλει να περάσει, αλλά σε ένα πλαίσιο...
1: Με το χαμόγελο πάντα, στρατηγέ μου.
0: Ακριβώς, χωρίς βέβαια να πλήττει την ήπια ισχύ τουλάχιστον αυτό που επικρατεί σε άλλες χώρες.
1: Ναι, εγώ να σας ευχαριστήσω. Ήσασταν σαφείς και είπατε και ενδιαφέροντα πράγματα. Κύριε Μπελεγράδη, στρατηγέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο.
0: Καλημέρα μου, κύριε Κοντονή.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Τρεις ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλείδο Τεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλείδο Τεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσουμε με τον καλό φίλο, έναν ανθρωπογνώστη των θεμάτων της Ελλάδας αλλά και όχι μόνο, των διεθνών θεμάτων και όχι μόνο. Είναι ο πτέραρχος ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, ο καλός μου φίλος, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Πτέραρχε κύριε Ιατρίδη, Κωστή μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή.
0: Ήρθε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε 7 του Οκτωβρίου του 2026, ενώ 8 Οκτωβρίου του 1800. 38, 188, 189, 200 χρόνια ας πούμε πριν, είχε μιλήσει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο ίδιο σημείο, στους νέους, στα παιδιά εκείνης της εποχής. Βέβαια θα μου πεις τώρα, μπορεί να γίνει σύγκριση? Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: αυτό το επιδίωξε.
0: Ακριβώς, ήταν ένα όνειρο δικό του να μιλήσει.
1: Έστειλε πολλά μηνύματα στην Ευρώπη, εξύψωσε την Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας, στο δυτικό πολιτισμό, και βεβαίως άνοιξε το δρόμο, θα έλεγα, ή έδειξε την πηξίδα του δρόμου προς το θρόνο. Να το πούμε έτσι, ως επίδοξος.
0: Ναι, ναι, υποψήφιος πρόεδρος.
1: Πιθανώς και ο επόμενος. Αυτό μας ξέρει, είναι καλό.
0: Ασφαλώς.
1: Εν κάθε περιπτώσει αυτή η αφίσα που κυκλοφόρησε
0: με φόντο την Ακρόπολη,
1: αυτό κυκλοφόρησε όλο τον κόσμο, σε εκατομμύρια έτσι πολίτες, αυτό είναι θετικό, παραβαθμίστηκε η Ελλάδα, διαφημίστηκε η Ελλάδα. Αυτά όλα είναι θετικά. Αυτό το οποίο επίσης είναι θετικό είναι ότι μίλησε και για την ηλεκτρική διασύνδεση, χαρακτήρισε την Ελλάδα ως στρατηγικό σύμμαχο. Εγώ θα το χαρακτήριζα όλη αυτή την επίσκεψη ότι η Ελλάδα πλέον είναι πιο χρήσιμη για την Αμερική από ό,τι παλαιότερα, και ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητη σύμμαχος, στρατηγικός σύμμαχος της Αμερικής, και πέραν από τα καλά λόγια, το σημαντικό για μένα είναι ότι οι Αμερικοί θέλουν να δημιουργήσουν εδώ στην περιοχή ένα στρατηγικό μοντέλο όπου η Ελλάδα είναι απαραίτητη και για την άμυνα και για την ενέργεια, για την ενεργική ασφάλεια και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι καταλείπει την Τουρκία. Την Τουρκία την θέλει, τη χρειάζεται η Αμερική, εξυπηρετεί τα στρατηγικά της συμφέροντα, έχει γεωστρατηγική αξία, και εγώ θα έλεγα ότι και τις δύο χώρες θέλει, και την Τουρκία γεωπολιτικά και στρατηγικά την Ελλάδα.
0: Ναι, τώρα όλο αυτό που είδαμε εδώ, την ομιλία, τις επαφές που είχε, γιατί έκαναν τους Τούρκους Τούρκους, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία ενοχλήθηκε επειδή δεν πήγε όπως ήθιστο λόγο.
0: Ναι, παλαιότερα, τώρα δεν είναι. Να μιλήσω κι άλλο.
1: Τα γυρίσανε βέβαια ότι έτσι κράτησε σήμερα. Αυτό γράφουν οι τουρκικές εφημερίδες. Ότι κράτησε ο Ρούμπιο ίσες αποστάσεις, ότι η Ελλάδα κέρδισε τίποτα. Τα γυρίζουμε. Ενώ χθες και προχθές είχαν ενοχληθεί, σήμερα τα γυρίζουμε. Η ουσία είναι ότι αυτό δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει, γιατί όταν τότε ο κύριος Τραμπ είπε τα καλά λόγια στην Τουρκία, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, και εμάς μας ενόχλησε εν διάφορη περιπτώσει, αλλά δεν κάναμε αυτό που κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία έτσι είναι, διαμαρτύρεται με το παραμικρό, δημιουργεί μια ένταση,
0: ναι,
1: δημιουργεί μια ατμόσφαιρα για να στείλει μηνύματα. Αυτή είναι η τακτική της ανατολίτικης νοοτροπίας.
0: Εντάξει, αλλά μην ξεχνάμε ότι όταν πρόκειτο να έρθει εδώ ο Ρούμπιο από την Ισλανδία, πολλά αεροσκάφη δικά τους, τα πολεμικά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, πτεραρχέ μου, παραβίασαν τον αέριο χώρο, και όχι ένα και δύο.
1: Αυτό θα σας πω το εξής. Είναι δικαιολόγητο, για να το πούμε έτσι. Και θα έπρεπε κανονικά να παρέμβουμε ή να πούμε κάτι. Δεν είπαμε. Γιατί δυστυχώς αυτή η τακτική της Τουρκίας αρχίζει να συνηθίζεται να γίνεται μια αντικανονική κανονικότητα. Θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε. Αλλά για αυτή την περίπτωση όμως το πρόβλημα δεν είναι επειδή κάναμε τώρα τις παραβάσεις παραβιάσεις. Το θέμα είναι ότι αυτό το παράδοξο θα πρέπει να διορθωθεί, κύριε Κοντονικά.
0: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κάποτε θα πούμε στο πρεμάγκες, μέχρι εδώ. Τι είναι αυτό που λέτε?
1: Αλλά δεν μπορεί να έχουμε 6 και 10. Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό το παράδοξο.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά η Τουρκία θεωρεί ότι από τα 6 τα 10 είναι διεθνής χώρος. Εμείς λέμε ότι είναι εθνικός εναέριος χώρος σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα. Εν τέλει περιπτώσει κάποια στιγμή και ο λόγο του δικαίου της στράτου θα πρέπει να το διορθώσουμε.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια ο Ρούμπιο ήταν ξεκάθαρος υπέρ της χώρας. Άλλωστε μην ξεχνάμε τι έκανε ο ίδιος μαζί με το Μενέντε, θα λέω καλά το όνομα.
1: Ήταν ο συνεισηγητής για τον East Med Act, τον νόμο δηλαδή για τον East Med, το 3-1.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα και από ό,τι λέγεται τουλάχιστον από πληροφορίες αμερικάνικες, ότι στις κατηδίες συναντήσαμε τον Γεραπετρίτη που του έδειξε και χάρτες, πολύ σημαντικό για να καταλάβει την παραδοξότητα της Τουρκίας. Δεν είπε αυτό το οποίο μέχρι τώρα έλεγε η Αμερική, βρείτε τα κλπ. Τάχθηκε υπέρ της Ελλάδος, έτσι και κατά της Τουρκίας. Αυτά όμως σε ιδιωτικό επίπεδο, δηλαδή στην κατηδία συνομιλίας, και όπως πολύ σωστά είπε, κάποια πράγματα δεν λέγονται δημόσια ούτε γίνονται διαπραγματεύσεις.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα οι Τούρκοι λένε από τη δική τους πλευρά ότι εμείς έχουμε πληρώσει 5 ή 6 F-35 και δεν τα παίρνουμε ακόμα. Και είπε ο Μενέντες ότι δεν προβλέπεται να τα πάρουν προς το παρόν.
1: Αυτό το έστειλε μήνυμα ότι όσο είναι οι S-400 και το λέγαμε, δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να πάρει τα F-35. Ο Πούτιν σήμερα που μιλάμε τώρα ήταν αρνητικός για να βρεθεί άλλη χώρα να διώξει το S-400.
0: Άρα,
1: επομένως,
0: λοιπόν,
1: θα περιμένει πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή ο νόμος Κροατσά, εφόσον η Τουρκία και ο Τραμπ τελειώσει τον πόλεμο, κάποια στιγμή δεν θα διορθωθούν κάποια πράγματα, όπως τον Ιούλιο με παρέμβαση του Τραμπ πήρε το πράσινο φως για να πάρει κάποιες κινητήρες για το ΚΑΑ. Όχι βέβαια τους πραγματικούς κινητήρες πέμπτης γενιάς, αυτούς τους F-110 που έχουν τα F-16, τα Viper.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο Ρούμπιο έστειλε και πολλά μηνύματα και στους Αμερικανούς τους ίδιους, αλλά και στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
1: Έστειλε και κανονικά αυτό το είπε, θυμόσαστε, είπε J.D. Vance τότε στο Μόναχο. Ήταν πολύ πιο αυστηρός. Ο Ρούμπιο τα έστειλε σε διαφορετικό τρόπο. Γιατί ο στόχος ήταν άλλος, αλλά εν τέτοια περιπτώσει και η Ευρώπη κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει ρότα. Έχει προβλήματα τεράστια και βλέπετε τι γίνεται και στη Γαλλία. Βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία, σε λίγο να πούμε και σε άλλες χώρες. Επομένως,
0: μάλιστα οι Ισπανοί πάνε και για προώρες εκλογές μετά από όλα όσα συμβαίνουν.
1: Γι' αυτό λέω ότι τα πράγματα δεν είναι και αυτό που θα πρέπει, γιατί ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα όπως το AfD στη Γερμανία, θα πρέπει να καθίσουν να εξετάσουν ποια είναι η αιτία, τι φταίει. Δηλαδή οι κυβερνήσεις αυτές που υπάρχουν σήμερα τα κάναν όλα τόσο καλά, ούτως ώστε ο κόσμος να σταθεί προς την ακροδεξιά? Όχι. Δεν τα κάνανε καλά. Υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να αλλάξουν. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Αλλά ποια ηγεσία? Δεν έχει την ηγεσία την κατάλληλη, ούτως ώστε να πάρει αποφάσεις προς το συμφέρον των λαών. Προσπαθούν να δικαιολόγουν τα δικαιολόγια. Τόσα χρόνια, 5 χρόνια πάει ο πόλεμος. Καθίστανε κάτω να σκεφτούν μια λύση ειρηνική για το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος.
0: Να ρωτήσω κάτι. Για το καλώδιο, και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, εμπλέκεται και οι Αμερικανοί, γιατί είναι αμερικανικό, αμερικανικής προέλευσης, οπότε έχουμε 5 χώρες. Είναι η Γαλλία, είναι η Αμερική, είναι το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα.
1: Το καλώδιο αυτή τη στιγμή, έτσι, αγγίζει και τα συμφέροντα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Ακριβώς.
1: Ο Ρούμπιο αγγίζει και τα συμφέροντα της Αμερικής. Όταν κάτι αγγίζει τα συμφέροντα, σαφώς θα πάρει θέση. Και εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι ήδη έχει παρέμβει στην Τουρκία για να μην παρενοχλήσει ή όλα να είναι κατά τέτοιο τρόπο το ώστε το έργο να τελειώσει και να τοποθετηθεί το καλώδιο.
0: Σωστό.
1: Επομένως, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά όταν υπάρχουν συγκλίνοντα συμφέροντα. Και σε αυτή τη στιγμή το συμφέρον της Ελλάδος ή μάλλον αν θέλετε και η τύχη της Ελλάδος είναι ότι υπάρχουν συγκλίνοντα συμφέροντα και αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε, να τα διαπραγματευτούμε για δικούς μας λόγους, όπως είναι με τα όπλα τα οποία ζητάμε.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα νέας γενιάς, τα σύγχρονα όπλα ή πέμπτης γενιάς θα έλεγα. Και πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι από αυτά κάποια τουλάχιστον θα αποδεσμευτούν από πλευράς Αμερικής. Για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αποτροπή μας και να αποκτήσουμε ένα σαφέστατο ποιοτικό πλεονέκτημα.
0: Ναι. Τώρα, Παρ' όλα αυτά όμως και οι Τούρκοι από τη δική τους πλευρά επιμένουν για το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, επιμένουν για το θέμα της θαλάσσιας, αυτό πάρκο που θέλουν να κάνουν και τα λοιπά και τα λοιπά, και θέλω να μας ενημερώνετε, λένε διαρκώς.
1: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι για να προχωρήσει το καλώδιο πρέπει να υπάρξει μία λύση ενδιάμεση, που θα τη χρησιμοποιήσω ο καθένας όπως θέλει. Είναι η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια ή αμφισημία, όπως είπε και ο Κίσικε παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παρόλο που το αρνήθηκε η Νεξάνς που θα κάνει τις έρευνες ότι δεν θα εμπλακεί, να σταλεί μια επιστολή ενημέρωσης προς όλους, από την Ελλάδα να ζητάει άδεια, από την Τουρκία είναι ενημέρωση, η Τουρκία θα το παρουσιάσει ότι ναι, μας ενημέρωσαν επίσημα και είναι συνένεση και εμείς δώσαμε τη συνένεση, η Ελλάδα θα λέει εμείς δεν αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα της Τουρκίας, άρα εμείς δώσαμε την άδεια, και το πολύ πολύ η Τουρκία για λόγους αν θέλετε εγωισμού και πρεστής του κυρίου Ερντογάν να στείλει κάποιο πλοίο και λεκτικά εκεί να ασκεί κάποιες πιέσεις ότι δήθεν εδώ είναι περιοχή ενδιαφερόντου της Τουρκίας. Θεωρώ ότι και από αυτά που είπε ο κύριος Σούρντο το καλό δεν θα περάσει με τον Α ή Β τρόπο.
0: Ναι, τώρα εδώ στην εσωτερική κατανάλωση, κύριε Πλέαρχε Κωστή μου, είχαμε διαφωνίες, δηλαδή γιατί ο Ρουμπίλ είπε αυτό, γιατί εκείνο.
1: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε να δείτε. Σαν επίσκεψη, όταν έρχεται ένας Αμερικάνος ανώτατος αξιωματούχος, γιατί ο Ρούμπιο δεν είναι ένας απλός
0: υπουργός,
1: είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
0: Είναι ο μετά τον Τραμπ για μένα, ο μετά τον Τραμπ.
1: Στο στενό πυρήνα του κυρίου Τραμπ. Δεν έχουμε διάβλους επικοινωνίας με τον Τραμπ. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κανάλι αυτή τη στιγμή που πιθανώς ο Ρούμπιο, μια και γνωρίζει τα θέματα τα δικά μας, έχει ταχθεί υπέρ της Ελλάδος κατά της Τουρκίας, υπέρ της Κύπρου, μπορεί να είναι και ο επόμενος πρόεδρος. Έχουμε συμφέρον. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, να μεμψημερούμε. Θα έπρεπε να πούμε τουλάχιστον αυτοί που διαφωνούν να σιωπούν.
0: Απόλυτα σωστό.
1: Είναι μια επίσκεψη που εξυπηρετούμε τα συμφέροντά μας. Δεν είμαστε οι ισχυροί, οι παγκόσμιοι ισχυροί ηγέτες και όλα να εξαρτώνται από εμάς. Εμείς θέλουμε την Αμερική. Και η Αμερική θέλει αμέσως, αλλά η Αμερική είναι η ισχυρή. Πώς θα το κάνει. Δεν σημαίνει ότι παραδεινόμαστε ανεφόρων. Αλλά για αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει λιγάκι λογική να επικρατήσει στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν πήραμε ή δεν πήραμε, αυτά δεν λέγονται δημόσια. Αν πήραμε ή δεν πήραμε.
0: Σωστό. Και από την άλλη πλευρά όλα αυτά βέβαια που βγαίνουν στο φως δημοσιότητας μόνο κακό κάνουν.
1: Μα, γι' αυτό λέω ότι τι θέλουμε τελικά, να είμαστε μόνοι μας. Θέλουμε εμείς να σηκώσουμε το ανάστημά μας, το οποίο δεν μπορούμε έτσι να είμαστε κι εμείς, ας το πούμε, να έχουμε αυτό το μικρομεγαλισμό του κυρίου Ερντογάν και να μην έχουμε σχέση με κανέναν, να μην συμμετέχουμε παντού. Να μην συμμετέχουμε και να είμαστε μόνοι μας, και ποιος θα μας στηρίξει. Έχουμε τις δυνατότητες εμείς, χωρίς συμμαχίες, να προχωρήσουμε στο κομμάτι της άμυνας ή αν θέλετε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Διότι η διπλωματία, σαν διπλωματία χρειάζεται και συμμαχίες. Πού θα απευθυνθείς όταν μεθαύριο θα έχεις μία ανάγκη, αν δεν έχεις καλές σχέσεις, αν δεν τις καλλιεργήσεις τις σχέσεις.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό λέω, κάποια στιγμή η αντιπολίτευση θα πρέπει να κοιτάξει το συμφέρον της χώρας, σαφώς θα κάνει αντιπολίτευση εκεί που δεν είναι σωστά, αλλά τουλάχιστον σε τέτοια θέματα επισκέψεων θα πρέπει να είναι λιγάκι πιο προσεκτική.
0: Ναι. Τώρα, ένα ακόμα που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γιατρίδη, είναι το εξής. Ο πόλεμος μένεται, και ενώ εκεί στην Ουκρανία πάμε στον πέμπτο χρόνο, μάλλον πάμε στον έκτο χρόνο, δεν λέει να κοπάσει, και από την άλλη πλευρά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σήμερα με όλα αυτά τα μέσα που παρουσιάζονται, έτσι, από την πλευρά της Ρωσίας.
1: Εδώ έγινε μια συμφωνία ο Τραμπ με τον Πούτιν για αποδέσμευση σε πρώτη φάση 300.000 τόνους και στη συνέχεια 3 εκατομμύρια τόνους, γιατί υπάρχει πρόβλημα και στη διεθνή αγορά και στην Αμερική.
0: Έτσι.
1: Ο κύριος Τραμπ έχει τεράστιο, έχει πιέσεις. Και βέβαια διαμαρτυρήθηκε και ο κύριος Ζελένσκι, γιατί είρε κάποιες κυρώσεις, γιατί ήδη σήμερα προωθείται στο Κογκρέσο για να έρθουν κάποιες κυρώσεις, έχει δώσει εντολή ο κύριος Τραμπ, και διαμαρτύρει γιατί λέει τροφοδοτεί στον πόλεμο. Μα αυτός ο πόλεμος κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Έχουν σκοτωθεί χιλιάδες κόσμο. Έχει καταστραφεί η Ουκρανία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επικρατήσει η λογική. Όχι ότι αυτό που κάνει η Ρωσία είναι σωστό. Δεν το συζητάμε, είναι κατακριτέο. Αλλά για αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να πηγαίνει 5 χρόνια αυτός ο πόλεμος και να μπει στον 6ο χρόνο. Πού είναι η Ευρώπη?
0: Ποια Ευρώπη?
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ είχε δώσει εντολή ο Τραμπ στο Ζελένσκι να μην χτυπάει με τα μη επανδρομένα δηληστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις, δεν τον άκουσε. Η απέτηση του κυρίου Ζελένσκι ήταν να μην χτυπάει και ο Πούτιν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές. Κοιτάξτε να δείτε, από τη μια είναι εύλογο και από την άλλη, αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το παγκόσμιο είναι η ενέργεια μετά τον πόλεμο με το Ιράν και μετά τον πόλεμο και ειδικά με τα χτυπήματα στα δηληστήρια και τις ενεργειακές υποδομές. Θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο φτάνει 2,5 ευρώ.
0: Α, βέβαια.
1: Θα φτάσει 3 και θα ξεπεράσει. Τι θα γίνει?
0: Και η βενζίνη το ίδιο, έτσι δεν είναι αστείο.
1: Μα ναι, τι θα γίνει, πού θα πάμε? Θα θέλεις για 1000 λίτρα 3.000 ευρώ. Ποιος θα τα έχει να τα δώσει?
0: Κανένας.
1: Επομένως, αυτά πρέπει να κοιτάξουμε και δυστυχώς καλός ή κακός κάκιστα, διότι αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να αποφευθεί με την Ουκρανία. Φταίει η Ευρώπη, φταίει ο Biden, φταίει βεβαίως και ο Ζελένσκι. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει όμως να καθίσουν κάτω και να τα βρούνε για να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όπως και με το Ιράν. Άνοιξε μια πληγή μεγάλη και δεν ξέρει πώς θα την κλείσει ο κύριος Τραμπ. Έκανε τεράστιο λάθος.
0: Δεν ξέρει πώς θα φύγει. Πώς θα αποπλακεί από την περίπτωση αυτή.
1: Και κάνει τώρα αποσπασματικές κινήσεις. Θα τελειώσω, λέει, τον πόλεμο μετά τις εκλογές. Πώς θα τον τελειώσει τον πόλεμο μετά τις εκλογές? Γι' αυτό λέω ότι ανοίγουμε μια πληγή και δεν ξέρουμε μετά πώς θα τη θεραπεύσουμε. Γιατί υπάρχει ο εγωισμός. Θέλει, λέει, ο Τραμπ να παρουσιάσει μια ειρήνη ως νίκη. Το Ιράν θέλει το ίδιο. Δεν γίνεται έτσι αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί δηλαδή ο κόσμος να υφίσταται όλες τις συνέπειες και τις επιπτώσεις εξαιτίας ενός εγωισμού. Όλα τα θέματα στη σήμερα ημέρα πρέπει να λύνονται με διπλωματικό τρόπο, με διαπραγματεύσεις, με συζητήσεις. Δεν γίνεται με πολέμους για να καταστρέφεται ο κόσμος, να καταστρέφονται οι υποδομές, να σκοτώνεται ο κόσμος, άδικα, αθώοι άνθρωποι. Κάποια στιγμή αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και ειδικά η Ευρώπη. Η Ευρώπη που ανήκουμε και εμείς θα πρέπει να παίξει κάποια στιγμή κάποιο ρόλο. Δεν μπορεί να είναι απαθής και να έχει τα ιστορικά προβλήματα, την εσωστρέφειά της. Υπάρχει η Ενωμένη Ευρώπη που θα πρέπει να κοιτάξει τα συμφέροντα των μελών. Δεν μπορεί, επειδή υπογράψει, και πάω τώρα στο θέμα της Τουρκίας, επειδή υπογράφει μεμονωμένες αμυντικές εμπορικές συμφωνίες, να στηρίζει η Τουρκία εις βάρος ενός μέλους ή δύο μελών της Ευρώπης, της Ελλάδος και της Κύπρου, επειδή το θέλει ο κύριος Ερντογάν και επειδή οι άλλοι έχουν συμφέροντα. Δεν γίνεται έτσι η Ευρώπη.
0: Λέγανε και λένε ακόμα ότι είναι αργοκίνητο καράβι, δεν μπορεί να στρίψει εύκολα.
1: Αλλά θα μου πείτε, μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Αυτή την Ευρώπη έχουμε, σε αυτήν ανήκουμε, καλώς ανήκουμε σε αυτή την Ευρώπη και θα πρέπει να προσπαθούμε όλοι μας να διορθωθεί. Το πώς, αυτό είναι ένα θέμα, θα πρέπει και οι λαοί ανάλογα, έτσι, να ορίζουν, να βγάζουν ηγέτες οι οποίοι θα μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο.
0: Σωστό.
1: Έφυγε η Μέρκελ, ήρθε ο κύριος Μέρτς, ο κύριος Μέρτς απέτυχε. Ο κύριος Μακρόν έχει τα προβλήματά του, θα φύγει.
0: Αλλά στο τελειώνει η θητεία του, δεν έχει άλλη.
1: Ναι. Ο Ισπανός, τεράστια προβλήματα επιπόλαιση.
0: Και πάει για εκλογές
1: Η Ιταλία, η Μελόνι που ήταν, ας πούμε, ένα παράθυρο ελπίδας και λοιπά, δυστυχώς δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Και πάμε, βαδίζουμε τώρα προς τις εκλογές, όπου βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι τα ακροδεξιά κόμματα ανεβαίνουν σε ποσοστά, γιατί ο κόσμος στρέφεται προς αυτά τα κόμματα, τα οποία εκμεταλλεύονται καταστάσεις.
0: Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Εκεί θα πρέπει να κοιτάξουν τι φταίει, τι δεν κάνανε
0: και
1: καλά.
0: Και όπως γράφουν οι εφημερίδες.
1: Για να στραφεί ο κόσμος προς την ακροδεξιά.
0: Σωστά. Κωστή μου, και όπως λέει ο κόσμος, δηλαδή οι εφημερίδες το γράφουν περισσότερο, η ευρωπαϊκή ακροδεξιά φοράει το κουστούμι της.
1: Ναι. Εάν δεν διορθώσουν, εάν δεν βρουν την αιτία και να τη διορθώσουν, να τη θεραπεύσουν, ο κόσμος εκεί θα στραφεί. Ο κόσμος θέλει ασφάλεια. Ο κόσμος θέλει να επιστρέψουμε στις αρχές και στις αξίες, στις παραδόσεις. Έτσι, γιατί και στην Ελλάδα πήγαμε να παρεκτραπούμε και παρεκτραπήκαμε. Και όταν ήρθε ο Τραμπ, αλλάξαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μία είναι η οικογένεια παροδοσιακή, δεν υπάρχει άλλη οικογένεια. Έτσι μεγαλώσαμε, αυτά διδαχτήκαμε, αυτή η οικογένεια αυξάνει και διορθώνει το δημογραφικό. Δεν υπάρχει άλλη οικογένεια. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δικαίωμά του. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να μπορούμε να προωθήσουμε κάποια θέματα τα οποία δεν τα δέχεται ο κόσμος. Αυτά είναι. Αν τώρα εμείς ψηφίζουμε νόμους για να έχουμε και να υιοθετούμε παιδιά ομοφιλοφίλων κλπ, δεν γίνεται έτσι. Πώς θα αυξηθεί ο πληθυσμός μας, πώς θα λυθεί το δημογραφικό.
0: Απόλυτα
1: όταν υπάρχει
0: σωστό.
1: Γονέας Α και γονέας Β,
0: τι σημαίνει
1: όταν
0: αυτό.
1: Υπάρχει μαμά και μπαμπάς.
0: Ναι, αλλά ποια είναι η μαμά και ποια ο μπαμπάς.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γι' αυτό λέω, τι διδασκόμεθα αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας φέρει τεράστια ευθύνη. Το Υπουργείο Οικογένειας επίσης φέρει τεράστια ευθύνη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν δεν στραφούμε στην παράδοσή μας, εκεί που είναι το DNA μας, στις αρχές, στις αξίες μας, όπως μεγαλώσαμε παλιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Οδεύουμε, ας το πούμε, προς, δεν θέλω να πω προς καταστροφή, αλλά τουλάχιστον προς ισοπαίδωση στο πάντο.
0: Και βέβαια και το δημογραφικό που το βάζετε, αυτό δεν είναι.
1: Το δημογραφικό είναι το Α και το Ω, το οποίο το επισημαίνουμε από το 1980. 45 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα, ή αν θέλετε να μην τα ισοπεδώνουμε, ελάχιστα. Δημιουργήσαμε το Υπουργείο Οικογένειας. Τι γίνεται με το Υπουργείο Οικογένειας?
0: Ποιες
1: τι
0: είναι,
1: κάνει το Υπουργείο Οικογένειας?
0: Τι κάνει, μπράβο, ποιες είναι οι όποιες εκείνες ανακοινώσεις, οι επαφές του, οι προτάσεις του.
1: Βουντονή, εγώ περιμένω, δηλαδή, σε κρίσιμους τομείς, σε ευαίσθητους τομείς, δεν έχει παρουσιαστεί ένα νομοσχέδιο για την αγροτική πολιτική. Πώς μπορούμε να δώσουμε, ας το πούμε, κίνητρα και έμφαση στους αγρότες, στους αλλήλους, να τους στηρίξουμε.
0: Μα δεν είδατε, οι αλλήλοι είναι εδώ. Και όταν πήγε ο Τσίπρας να τους δει, του είπαν, έπασε, δεν έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
1: Τόσα χρόνια να μην έχει συζητηθεί ένα νομοσχέδιο για την παιδεία. Δεν μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι να αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα δημιουργήσαμε το Υπουργείο Οικογένειας. Και από την άλλη, ακούω ειλικρινά και ο καθένας, επειδή συζητούμε όπως και εσείς με πολλούς, στην τηλεόραση. Λένε, ας το πούμε, βουλευτές ή υπουργοί, κάναμε λάθη. Και οι δημοσιογράφοι δεν επιμένουν ποια είναι τα λάθη που κάνουν συγκεκριμένα. Γενικά και αγοριστά δεν λέει τίποτα τα λάθη. Να επιμένουν ποια είναι τα λάθη. Διότι αν δεν τα ονομάσεις,
0: δεν τα διορθώνεις. Δεν τα διορθώνεις, σωστό.
1: Το γενικά και αόριστα είναι υπεξηγή για να δικαιολογήσω τα δικαιολόγια.
0: Ναι, είναι αυτό που λέει, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη.
1: Ποια είναι η πολιτική ευθύνη? Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Τι θα πει πολιτική ευθύνη?
0: Έτσι, σωστό.
1: Άρα λοιπόν, αν αυτά τα λάθη τα οποία ισχυρίζονται ότι κάνανε, τα δέχονται. Ποια είναι όμως τα λάθη? 1, 2, 3, 4, 5. Αυτά ήταν να κάνουμε, δεν τα κάναμε. Για ποιο λόγο δεν τα κάναμε? Ό,τι κάνουμε σε ένοπλες δυνάμεις. Προγραμματίζουμε ένα έργο για την επόμενη εβδομάδα, μέσα σε 10 μέρες. Γιατί δεν έγινε, ποιος φταίει, ποιος το ανέλαβε? Εάν δεν γίνει έτσι, δεν είναι πάμε στη Βουλή και κοιτάμε μόνο πώς θα αυξήσουμε τη συμμετοχή μας στις συνεδριάσεις από 70 να τις πάμε 150.
0: Δεν βλέπετε τι γίνεται, εδώ ζητούν αύξηση οι βουλευτές. Τέλος πάντων. Είναι θέματα τεράστια.
1: Άρα είναι θέματα, είναι παθογένειες που αυτές θα πρέπει το πολιτικό σύστημα όλο, γιατί φέρει όλο τεράστια ευθύνη, να διορθώσουν όλες αυτές τις παθογένειες. Επιτέλους να ψηφιστούν νομοσχέδια για το συμφέρον των διαφόρων τομέων.
0: Για το λαό, για το λαό.
1: Πολιτικής.
0: Έτσι.
1: Πρωτογενή παραγωγή, παιδεία, οικογένεια. Αυτά έχουμε μεγαλώσει.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Θρησκεία, οικογένεια, έτσι, με αυτά έχουμε μεγαλώσει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και αν δεν πάμε πίσω να δούμε και να βρούμε το DNA μας, θα δίνουμε σε λάθος δρόμο. Σαφώς υπάρχει εξέλιξη, ναι. Αλλά αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Έτσι.
1: Όχι ανεξέλεγκτα. Επειδή
0: έτσι
1: το κάνει η Ευρώπη, ή επειδή είναι, ας το πούμε, η Αμερική τότε με τον κύριο Biden, έτσι, το κίνημα, το ΛΟΑΤΚΙ κλπ. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει, να υπάρχει, άλλο υπάρχει. Αλλά όμως άλλο αυτό και άλλο ποιο είναι το συμφέρον της χώρας ή των χωρών.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Υπάρχουν τα κινήματα, ναι, και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ορθώς, κανείς δεν αντιλέγει. Αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάποιες απόψεις στην πλειονότητα.
0: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Ιατρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε πολλά και σπουδαία. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας, κύριε Ιατρή.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πορτάς ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και βέβαια τώρα θα συντονιστούμε όλοι μαζί και θα συνομιλήσω, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον Λευτέρη Καχρημάκη, ένα νέο παιδί, ένα νέο άνθρωπο που είναι στη Βουλή, είναι αυτή τη στιγμή από τους νέους βουλευτές ή όχι. Ναι, θα μας μιλήσει λοιπόν ο ίδιος για το ΠΑΣΟΚ, για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μείνει στάσιμο στο 15%, μέχρι 15-12% είναι. Όλα αυτά με τον Λευτέρη Καχρημάκη, τον καλοφίλο που είναι ήδη μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, εγώ τον περίμενα εδώ, αλλά βέβαια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για λόγους που βεβαίως ξέρει καλύτερα εκείνος παρά εμείς. Καλή σας ημέρα κύριε Καχρημάκη.
1: Ο δαίμον του μηχανουργείου. Είχαμε θέμα με το... πρωινά θέματα με το αυτοκίνητο.
0: Είναι αυτά που δεν μπορεί κανείς να τα ξεπεράσει.
1: Ο δαίμον του μηχανουργείου.
0: Έτσι. Κύριε Καχρημάκη, για να έρθουμε τώρα στο ψητό που λένε. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Βγήκε ο κύριος Τσίπρας με τον Ελλάς ή την Ελλάς, δεν ξέρω, και ξεπέρασε τον κύριο Ανδρουλάκη. Από την άλλη πλευρά έχει μείνει στάσιμος ο κύριος Τσίπρας. Έχει γίνει μια διαμάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Ελλάς. Όλα αυτά πώς τα βλέπετε εσείς, ένας νέος άνθρωπος στη Βουλή?
1: Δεν είμαι στη Βουλή.
0: Ναι, ναι, ένας άνθρωπος για τη Βουλή, να το διορθώσω έτσι.
1: Είμαι
0: ναι.
1: Στο πανεπιστήμιο όμως το οποίο διδάσκω.
0: Είστε εκεί, ναι, ναι, σωστό. Για πείτε μου. Ναι, αλλά είναι, πώς
1: είμαι
0: να πει κανείς...
1: Είμαι επικεφαλής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, είσαστε, πώς να το πει κανείς, υπό ψήφιος για τη Βουλή.
1: Ξέρετε, να ξεκινήσω το δεύτερο το οποίο είπατε, την κόντρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάποια κόντρα με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα.
0: Δεν έχει, λέτε.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια κόντρα με, πρώτα και κύρια, με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία τα δημιουργεί η κυβέρνηση. Άρα με την κυβέρνηση. Αν παρατηρήσετε τις δηλώσεις των διαφόρων στελεχών, εγώ θα σας έλεγα ότι δυστυχώς τον τελευταίο καιρό η Ελλάς κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, κάνει αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟ. Να περάσω στο δεύτερο ζήτημα το οποίο αναφέρατε, το οποίο είναι οι δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, πάντοτε όταν υπάρχει μια πολιτική αναταραχή στο ευρύτερο σκηνικό, την καρπώνεται αυτός ο οποίος την προκαλεί. Στην προκειμένη περίπτωση, έστω και πρόσχερα, είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το είχαμε δει και στο παρελθόν. Θα σας θυμίζω ότι για πάνω από 10 μήνες βλέπαμε τη ζωή Κωνσταντοπούλου να φιγουράρει δεύτερη. Αυτό δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση.
0: Και βέβαια το πιο πολύ 38 παράδειγμα, Λευτέρη, κυρία Καχρημάνη, είναι το γεγονός ότι η κυρία, πώς τη λέμε, Μαρία Καριστιανού μπήκε με το 20% και έχει φτάσει στο 3%.
1: Επίσης σημαντικό παράδειγμα. Θέλω να σας πω ότι έχει σημασία να κοιτάμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Και εκεί πέρα θα δούμε στις δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ότι όταν ο κόσμος ερωτάται ποιο πρόγραμμα διακυβέρνησης θεωρείται καλύτερο για εσάς, αλλά βασικά και πιο αξιόπιστο, θα δούμε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο κονταροχτυπιέται με εκείνο της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα σε ορισμένες δημοσκοπήσεις το οικονομικό σκέλος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ξεπερνά αισθητά εκείνο της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηριστικό του παράδειγμα της ΜΑΡΚ του κ. Γεράκη. Αν σε αυτό προσθέσουμε το δεδομένο ότι πάντοτε πρώτα αλλάζανε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων και μετά άλλαζε και η πρόθεση ψήφου, θα μου επιτρέψετε να αισιοδοξώ. Όχι απλά για μια αλλαγή στο ζήτημα το ποιος θα είναι η επόμενη αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά βασικά σε αυτό το οποίο αφορά τη ζωή όλων των Ελλήνων.
0: Δηλαδή ποιος θα είναι δεύτερος, μου λέτε τώρα.
1: Θα είναι η επόμενη κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση κτλ. Ο λαός αυτή τη στιγμή δεν δείχνει κάποιο κόμμα, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία η οποία είναι κοντά στο 30%, δεν δίνει κάποιο κόμμα ότι θα πλησιάσει αυτό το ποσοστό. Με τις δημοσκοπήσεις πάντοτε που είναι η μία πίσω από την άλλη που βγαίνουν καθημερινά, έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως ο λαός τι λέει, συνεργαστείτε. Εσείς γιατί δεν θέλετε να συνεργαστείτε με το πρώτο κόμμα που θα είναι η Νέα Δημοκρατία?
1: Καταρχήν αμφισβητώ το ότι το πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα σας επαναλάβω ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία στην πρώτη φάση είναι που αλλάζουν και εκεί πέρα βλέπουμε μια σαφή υπεροχή του ΠΑΣΟΚ και μια σαφή

0: δυναμική του ΠΑΣΟΚ, με τη δυναμική, με τη δυνητική ψήφο του ΠΑΣΟΚ, να ξεπερνά εκείνη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, θα ήθελα να σας θυμίσω πρόσφατα παραδείγματα, όπως εκείνο του Ζόραν Μαμντάνη, ο οποίος στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών για το χρήσμα του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, ακόμα και ένα μήνα πριν τις εκλογές, φαινόταν να είναι στο 1% στις δημοσκοπήσεις και τελικά κέρδισε. Και βεβαίως το παράδειγμα το Ολλανδικό, όπου το D66, το κεντρό κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην κυβέρνηση και είναι και εξελέγει πρώτο, ακόμα και 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές φαίνεται να είναι 3ο στις δημοσκοπήσεις. Άρα έχουμε περάσει σε μια φάση όπου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου ψηφίζει πάνω από την κάλπη. Αποφασίζει ότι θα ψηφίσει πάνω από την κάλπη.
1: Ναι, τώρα μου δίνετε...
0: αποφασίζει με βάση την ανάγκη του.
1: Σωστά.
0: Και τώρα θα σας ρωτήσω, ποιο είναι το κόμμα το οποίο προσφέρει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών? Ποιο άλλο κόμμα μιλάει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με έναν μόνιμο μηχανισμό και εξηγεί και που
1: θα ρωτήσει? Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για όλα αυτά και έχει κάνει πράξεις, επειδή δεν είναι κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία
0: αλήθεια
1: να σας αντιπαραθεθεί.
0: Αλήθεια,
1: έχει
0: γιατί
1: κάνει
0: εγώ ακούω από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να αρνείται την 13η σύνταξη, να αρνείται ένα βασικό ζήτημα.
1: Αρνούνται ή επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα, τα δεδομένα, και ρωτώ εγώ σας, πού θα τα βρείτε εσείς τα χρήματα για να τα δώσετε?
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Μάλλον θα με επιτρέψετε να φέρω άλλο ένα παράδειγμα το οποίο το θεωρώ κομβικό για την υγεία της δημοκρατίας μας και μετά θα σας απαντήσω και στο που θα βρούμε τα λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω τη Νέα Δημοκρατία να αρνείται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή του άρθρου 86, δηλαδή την ασυλία των υπουργών. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Λέει, θέλω να κρατήσω τους 151 ως φίλτρο προστασίας στους υπουργούς. Μα δεν είδαμε επί της κυβέρνησης της πόσο κρίσιμο είναι να μην έχουμε αυτό το φίλτρο? Ξέρετε, εάν δεν υπήρχε αυτό το φίλτρο και δεν είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει 151 έχω, ό,τι θέλω κάνω, είναι πολύ πιθανό, εκτός του κύριου Τριαντόπουλου, τον οποίο τον έστειλε στο ειδικό δικαστήριο πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος, ο οποίος μαζεύτηκε έξω από τη Βουλή, να είχαμε και άλλους, όπως ο κύριος Αυγενάκης, ο κύριος Βορύδης και άλλοι. Πάμε όμως στο κομμάτι της κοστολόγησης. Κάθε μέτρο του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως κοστολογημένο. Ανέφερα 2 και με ρώτησατε για αυτά τα 2 που θα βρούμε τα λεφτά. Η 13η σύνταξη και την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Να ξεκινήσω από τον τελευταίο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εμείς μιλάμε για μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η κρίση και όσο χρειάζεται για να πάρουμε πιο δομικά μέτρα αλλαγής αγοράς. Θα χαρώ πολύ να τα συζητήσουμε αυτά.
1: Κάθετε εδώ όμως, γιατί με το τηλέφωνο δεν μπορεί να κουβεντιάσει κανείς.
0: Ποια είναι αυτά τα,
1: ναι,
0: τα πιο. Νομίζω έχουμε χρόνο. Τα πιο δομικά μέτρα αλλαγής τα οποία χρειάζονται στην αγορά. Όσον λοιπόν αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λέμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονάζοντα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ελληνική κυβέρνηση, όχι το ΠΑΣΟΚ, το ελληνικό κράτος είχε ένα υπερπλεόνασμα πάνω από 20 δις, δηλαδή πάνω από όσα είχε προϋπολογίσει. 12 εξ αυτών των δις είναι από επιπλέον φορολογία και τα 6 από αυτά είναι από τον ΦΠΑ. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εφόσον υπεραποδίδει ο ΦΠΑ, ας τον αξιοποιήσουμε για να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι, αλλά ο ΦΠΑ έρχεται πάντα από μένα.
0: Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν μου τα επιστρέφετε από τα δικά μου χρήματα.
0: Βέβαια. Μα η κυβέρνηση τι έκανε? Πήρε παραπάνω. Δεν πήρε παραπάνω. Αυτό είναι μέχρι να πάρουμε ατομικά μέτρα στην αγορά, το οποίο αφορά τους δηληστηριάδες. Θα φτάσω για εκεί. Άρα, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως και σας ακούω με προσοχή.
0: Γιατί άκουσα ένα.
1: Ναι, είναι τα τηλέφωνα με τα μηνύματα που έρχονται για να σας ρωτήσω.
0: Άκουσα ένα κλικ στη γραμμή. Ωραία. Θα χαρώ πολύ να πάρουμε και κάποια ερωτήματα.
1: Ναι, άμα θα ήσασταν εδώ θα παίρνετε. Τώρα δεν μπορώ. Όταν θα έρθετε εδώ, πρώτο Θεός.
0: Άρα. Λέμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το οποίο θέλει τα παντάκια σε ένα επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, όπου λέει, γιατί του ρωτάμε τη Νέα Δημοκρατία, μα καλά, πώς γίνεται να έχει η Κύπρος που παίρνει βενζίνη από τα δικά μας δηληστήρια 1,60 και εμείς να πληρώνουμε 2,20 και 2,40 τη βενζίνη? Η απάντηση που δίνει είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και εμείς προσφέρουμε ένα μηχανισμό για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι αυτό αρκετό γιατί. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κρίση μπορεί να παρακρατήσει και πολύ παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: ΠΑΣΟΚ λέμε όχι. Χρειάζεται και άλλα 2 μέτρα. Το πρώτο είναι να μπει ένα πλαφόν στο ποσοστό κέρδους των διελευθερίων. Θέλω να σας πω.
1: Μα και αυτό δεν λέει και η Νέα Δημοκρατία ότι θα βάλει πλαφόν.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το αρνείται. Και μάλιστα το αρνείται λέγοντας ότι ένα μεγάλο κομμάτι από τα κέρδη των διελευθερίων προέρχεται από εξαγωγές. Να σας ρωτήσω τώρα μια ειλικρινή ερώτηση. Εσάς σας ενδιαφέρει από πού προέρχονται τα κέρδη, ότι υπάρχουν υπερκέρδη. Και ότι εσείς πληρώνετε τη βενζίνη 2,20, αν θα μπορούσατε να την πληρώνετε 1,60 και 1,50.
1: Ναι, αλλά τώρα με τον πόλεμο μπορεί να την πληρώσω και 2,5 ευρώ, λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά όχι επειδή.
1: Είναι από το εξωτερικό τα περισσότερα, έτσι δεν είναι, κύριε Καχυμάκη?
0: Όχι, όχι. Είδατε.
1: Για πείτε
0: μου. Είναι το θέμα του κέρδους.
1: Εγώ ερωτήματα θέτω και εσείς απαντάτε.
0: Είναι το θέμα του κέρδους δίληψης. Βγαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κριστίνη Λαγκάρντ, η οποία Κριστίνη Λαγκάρντ, να θυμίσουμε, δεν είναι καμιά σοσιαλίστρια. Προέρχεται από την πολιτική οικογένεια τη Νέα Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή. Συντηρητική είναι. Και τι λέει η Κριστίνη Λαγκάρντ? Λέει ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας την οποία πληρώνουν οι πολίτες στα καύσιμα προέρχεται από τον λεγόμενο πληθωρισμό απληστείας. Δηλαδή, ενεργειακές εταιρείες και εταιρείες καυσίμων είπαν: βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 και αυξάνουν τις τιμές περισσότερο από ό,τι αυξήθηκαν τα κόστη τους. Γιατί τιμές, μάλλον γιατί κέρδη αναβαρέλει στα διελευθερία, λέει η Κριστίν Λαγκάρντ, ότι βγαίνουν υπερκέρδη. Λέει ότι είναι υπερκέρδος στα 10 με 12 δολάρια κέρδος αναβαρέλει. Μάλιστα. Πόσο βγάζουν τα ελληνικά διελιστήρια να βαρέλει? 35. Δηλαδή έχουμε υπερκέρδη επί υπερκερδών. Δηλαδή λέει η Κριστίν Λαγκάρντ, αν βγάζεις 12 δολάρια είναι υπερκέρδος. Μας κοροϊδεύεις. Και η Ελλάδα βγάζει 35. Δεν πρέπει να μπει ένα πλαφόν στο ποσοστό αύξηση του κέρδους. Αλλά σας το θέσω και πιο κοινικά. Ξέρετε κάποιον στο κοινωνικό σας περιβάλλον, ο οποίος είναι εργαζόμενος, είναι μικρομεσαίος, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος τριπλασίασε το εισόδημά του από φέτος πέρσι, από πέρσι φέτος? Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν. Οι μόνοι που το καταφέρανε είναι οι διελευθεριάδες και μάλιστα σε μια υποτιθέμενη περίοδο κρίσης. Αυτό δεν μας προβληματίζει. Άρα τι λέει το Πασόκ? Κύριοι, δεν μπορείτε να πλατίζετε, να πλουτίζετε στην καμπούρα του ελληνικού λαού.
1: Ωραία, μια τελεία βάλτε εδώ. Βάλτε μια τελεία.
0: Και τρίτο μέτρο, η φορολόγηση των υπερκερδών που έχουν βγει μέχρι σήμερα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε άλλα μέτρα.
1: Ναι, τώρα, παρόλα αυτά. Εγώ να τα δεχτώ όλα όταν λέτε ωραιότατα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί ο Έλληνας δεν σας δίνει αυτή την πολυπόθετη που έχετε να σας βγάλει πρωτοκόμμα με μία ψήφο διαφορά, όπως έλεγε ο Ανδρουλάκης?
0: Νομίζω ότι...
1: Τουλάχιστον η εικόνα, την όποια εικόνα έχουμε τώρα, από τις δημοσκοπήσεις είστε τρίτο κόμμα στη σειρά.
0: Να πούμε ότι είναι ευτύχημα που δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το συζητήσαμε ήδη.
1: Η δημοσκόπηση είναι εργαλείο για εσάς τους πολιτικούς?
0: Το συζητήσαμε, προφανώς.
1: Άρα λοιπόν.
0: Και εκεί έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το συζητήσαμε ήδη. Όταν η δυνητική ψήφος του Πασόκ ξεπερνάει το 40%, και όταν οι λύσεις οι οποίες προτείνει είναι αυτές οι οποίες εμπιστεύονται οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή του.
1: Ναι, αλλά ο πολίτης δεν σας δίνει το OK, κύριε Καχυμάκη. Αυτό πείτε μου, Λευτέρη μου, αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο? Κάτι δεν πάει καλά, κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτό εκεί θέλω να πάω.
0: Ναι, το ακούω αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι πάντοτε πρώτα αλλάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία φαίνεται ότι έχουν αλλάξει, και μετά αλλάζει και η πρόθεση ψήφου στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, σας έφερα και δύο συγκεκριμένα παραδείγματα, όπου οι δημοσκοπήσεις, ενώ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά βγάζουν ξεκάθαρη υπεροχή ορισμένων είτε προσώπων είτε κομμάτων, δεν το καταγράψαν αρχικά στην πρόθεση ψήφου. Και αυτό είναι λογικό, διότι οι ίδιοι δημοσκόποι μας λένε ότι υπάρχει ένα 15-22% εξαρτάται τη δημοσκόπηση, το οποίο λογίζεται αναποφάσιστο. Χωρίς να μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές οι άνθρωποι αλλάζουν την τελευταία στιγμή ανάλογα με την ανάγκη τους. Εγώ κάνω μια πολιτική εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Και λέω ότι δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να λένε ότι το Πασόκ μπορεί να μου λύσει τα προβλήματά μου και πάνω από την κάλπη να μην βαρύνει αυτή η σκέψη. Νομίζω ότι πάνω από την κάλπη αυτή η σκέψη είναι που θα βαρύνει και θα επιλέξει ο κόσμος το Πασόκ για να του λύσει τα προβλήματά του.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο το ζήτημα των καυσίμων, να συζητήσουμε για το μεγάλο θέμα του στεγαστικού. Ξέρετε, στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στο Ειρήνη, είδαμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις ενοικίων στο λεκανοπέδιο. Και δεν μιλάμε για μικρές αυξήσεις, μιλάμε για αυξήσεις άνω του 40%. Με όλη αυτή την κατάσταση, την οποία βλέπετε και το 56% της γενιάς μου, το 56% των ανθρώπων 18-35, δεν έχει σπίτι να μείνει, μένει στο παιδικό του δωμάτιο. Πιστεύετε ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε απραγή. Υπάρχει άλλο κόμμα εκτός από το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο για τη στεγαστική κρίση.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Για τους συνταξιούχους, ποιο είναι το πρόγραμμά σας?
0: Για τους συνταξιούχους.
1: Γιατί το λέω αυτό? Διότι εμείς οι συνταξιούχοι, να το πω έτσι καθαρά, έχουμε υποστεί τη βάσανο, την όποια εκείνη βάσανο από τον Τσίπρα και τον Κατρούγκαλο, εντάξει.
0: Και τον νόμο Κατρούγκαλου, βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Άρα εσείς τι έχετε κάνει? Η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει το κάτι της. Εσείς τι πρόκειται να κάνετε? Δεν έχω ακούσει κάτι.
0: Εμείς δεν μιλάμε με όρους κάτι της, με συγχωρείτε.
1: Αλλά τι μιλάτε?
0: Το κάτι της είναι να...
1: Τόσο μπορούσε, τόσο έδωσε.
0: Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι.
1: Κύριε Καθημάκη, τόσα μπορούσε να δώσει, τόσα έδωσε.
0: Δεν συμφωνώ σε αυτή τη λογική και το βλέπετε και στον τρόπο με τον οποίο κινείται η Νέα Δημοκρατία. Κάθε φορά λέει τόσα μπορούσα, τόσα έδωσα, και όταν πιέζεται δημοσκοπικά, ξαφνικά το πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας δεν υπάρχει. Άρα δεν είναι ακριβές. Και μάλιστα, αν ήθελε να έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, θα μπορούσε να κάνει και κάποιες δομικές αλλαγές στη φορολογία. Όπως για παράδειγμα, να φορολογήσει, δεν σας μιλάω μόνο για την έκτακτη φορολόγηση, η οποία δεν μετράει στο να ανεβάσει το ταβάνι δαπανών. Θα σας μιλήσω για πιο δομικά μέτρα, όπως για παράδειγμα η φορολόγηση των μεγάλων μερισμάτων, αν των 100.000 ευρώ. Για να έχει ένας άνθρωπος 100.000 ευρώ μέρισμα, πάει να πει ότι είχε πάνω από 2-2,5 εκατομμύρια μετοχές, άρα 2-2,5 εκατομμύρια ρευστό. Αυτός ο άνθρωπος στην Ελλάδα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βγάζει 100.000 από μετοχές και έχει 2,5 εκατομμύρια μετοχές, θα πληρώσει 680 ευρώ λιγότερο φόρο από ένα μισθωτό ή συνταξιούχο που παίρνει 1.350 ευρώ μεικτά.
1: Ναι.
0: Πόσο δίκαιο το θεωρείτε εσείς αυτό? Εμείς στο ΠΑΣΟΚ λέμε καθόλου. Άρα λέμε ότι μάλλον πρέπει να αυξήσουμε τη φορολογία σε αυτόν τον κύριο, ο οποίος, ή την κυρία, ο οποίος βγάζει 100.000 από 2 εκατομμύρια ρευστό. 2,5 εκατομμύρια, γιατί με απόδοση 5% θα βγάλει 100.000, ο οποίος βγάζει απόδοση 5% σήμερα, να μας το πει και εμάς. Άρα, το ΠΑΣΟΚ, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, κλείνοντας το κομμάτι του δημοσιονομικού χώρου, το οποίο πραγματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί, έχει συγκεκριμένες προτάσεις για τους συνταξιούχους. Είτε αυτό αφορά την επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος.
1: Μα και τη Νέα Δημοκρατία με το 400, αυτό νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτό που λέτε εσείς σε δύο δόσεις.
0: Είναι αρκετά μακριά. Δεν το αποδέχεται. Δεν επιθυμεί την επαναφορά, την πλήρη επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Το έχει δηλώσει. Και μάλιστα το έχει δηλώσει και με όρους προσβλητικούς προς τους συνταξιούχους, λες και τους κάνει χάρη. Δεν είναι χάρη, είναι δουλεμένα χρήματα. Είναι δουλεμένα χρήματα. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να θεραπεύουμε τις ανισότητες και τις αδικίες της κρίσης. Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι ένα νέο ΕΚΑΣ για πάνω από 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Το τρίτο είναι η αναλογική σύνταξη. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει δεκαετίες, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ένσημα για να πάρουν σύνταξη. Αυτό δημιουργεί μια πολύ προβληματική κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία, διότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι σου λέει, αφού δεν θα πάρω σύνταξη, να μην ασφαλιστώ, να πάρω κάτι παραπάνω στην τσέπη. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Αναλογική σύνταξη. Τι λέμε επιπλέον? Λέμε ότι σταδιακά πρέπει να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης δεν πηγαίνει στο κράτος, πηγαίνει στο ΑΚΑΓΕ, το οποίο ήδη έχει ένα 20 δισεκατομμύρια αποθεματικό, και υπάρχει δυνατότητα να πάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο στο οποίο το ΑΚΑΓΕ θα χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους και τις επενδύσεις που ήδη κάνει. Μάλιστα, αυτό το μοντέλο ήδη υπάρχει. Άρα, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες ελαφρύνουν τους συνταξιούχους και ενισχύουν το εισόδημά τους. Όμως, θέλω να σας πω ότι ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι μόνο το πόσα μπαίνουν στην τσέπη, είναι και τι κοστίζει το προϊόν το οποίο παίρνει. Άρα, αν δεν συνδυάσουμε αυτές τις προτάσεις για την αύξηση του εισοδήματος με προτάσεις και λύσεις για τη μείωση των τιμών στο ράφι, για τη μείωση των τιμών της καθημερινότητας, σας ζήτω που καήκαμε. Γιατί τι λέει ο Μητσοτάκης? Εγώ ενίσχυση στον κατώτατο μισθό. Δεν μας λέει όμως ότι αυξήσεις στο ράφι έχουν ξεπεράσει.
1: Τώρα να είμαστε και ειλικρινείς. Έχει κάνει μεγάλα άλματα ο μισθωτός πάνω σε αυτό, έτσι. Φτάσαμε στο ένα χιλιάρικο να είναι ο μισθός ενός εργαζομένου.
0: Πόσο κοστίζει το ενοικίο του?
1: Εγώ δεν λέω πόσο κοστίζει το ενοικίο. Λέω ότι ο Μητσοτάκης, μια και το αναφέρατε, και το λέω όλα αυτά διότι δεν έχω κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία. Αργότερα θα έρθει ο κ. Τσάπαλος και ενδεχομένως να τα έχει ακούσει, να σας δώσει κάποια απάντηση. Από την άλλη πλευρά, λέω ότι όλα αυτά ο Μητσοτάκης τα έχει κάνει πράξη, τουλάχιστον με το ποσοστό που μπορούσε. για το ενίκιο που δίνει ένα ενίκιο επιστροφή, για το ένα για το άλλο.
0: Να πάμε λοιπόν στο κόμμα του ενίκιο.
1: Ναι, μόνο έχω τρία λεπτά ακόμα στη διάθεσή μου, κύριε Καχρημάκη, και θα σας έχω την άλλη εβδομάδα εδώ, εντάξει. Μου το υπόσχεστε. Δεν θα χαλάσω το αυτοκίνητο.
0: Με μεγάλη χαρά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από το βασικό. Το κόστος ζωής έχει ξεπεράσει κατά πολύ την αύξηση των εισοδημάτων. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το ενίκιο, όταν έχει αύξηση 40-50% από τον ένα χρόνο στον άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν βγαίνει. Δηλαδή, ένας μισθωτός αναφέρεται που παίρνει 1000 ευρώ μεικτά, άρα 850 ευρώ καθαρά. Μπορεί να νοικιάσει σπίτι αξιοπρεπές, το οποίο να μην είναι τρύπα, με ενίκια τα οποία είναι 700 ευρώ, 750. Ποιος? Και μετά με τι θα ζήσει? Ποιος? Γι' αυτό το λόγο το 56% της γενιάς μου μένει στο παιδικό του δωμάτιο. Τι λέει το Πασόκ? Λέει κάτι απλό. Ρε παιδιά, η Ελλάδα δικαιούται την επόμενη τετραετία 6 δις ευρωπαϊκά χρήματα για τη στέγαση. Μήπως να πάρουμε όλα αυτά τα άδεια κίνητα του δημοσίου, π.χ. τους διάφορους ΕΦΚΑ, τους οποίους αυτή τη στιγμή τους δίνουν bit παρά σε κάτι τύπου για να φτιάξουμε ξενοδοχεία, και αντί να φτιάξουμε ξενοδοχεία αντί να τα αφήνουμε να μαραζώνουν τα κτίρια των Δήμων, να τα πάρουμε, να τα ανακοινήσουμε, να δημιουργήσουμε διαμερίσματα και να τα δώσουμε με χαμηλά ενίκια σε νέες και νέους. Αναφερθήκατε σε ένα ενίκιο. Σημαντικό το ένα ενίκιο. Αλλά ξέρετε, είναι πρόταση η οποία τονώνει τη ζήτηση, δεν τονώνει την προσφορά. Είναι στην ίδια λογική του αυξάνω τα εισοδήματα χωρίς να ελέγχω την αγορά για να ελέγξω τις τιμές. Δηλαδή, αν θα δώσω ένα ενίκιο και το καταπιεί τον επόμενο χρόνο η αγορά με υπεράυξηση των ενοικίων, μια δρυπή στο νερό κάναμε. Επιδοτήσαμε την απληστία κάποιων. Εμείς δεν θέλουμε να επιδοτήσουμε την απληστία κάποιων. Θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα. Αυτή είναι η διαφορά μας με την Δημοκρατία.
1: Κύριε Καχρημάκη, να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Να σας παρακαλέσω το άλλο Σάββατο να είστε εδώ, ώστε να δώσετε και απαντήσεις στα ερωτήματα των ακροατών.
0: Με χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε αποξήλωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: 20. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Φίλες και φίλοι, ύστερα από αρκετό καιρό έχω καλέσει και είναι ήδη εδώ κοντά μου ένας νέος άνθρωπος, ένας πολιτευτής, είναι ο ειδικός σύμβουλος τύπου του Υπουργείου των Οικονομικών, είναι, όπως πολύ καλά καταλάβατε, ο Όμηρος Τσάπαλος. Τον έχω καλέσει και πριν από λίγο ήρθε εδώ, θα μας μιλήσει για όλα τα θέματα τα της οικονομίας και όχι μόνο. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Τσαβαλέ.
10: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάντα χαρά μου που είμαι εδώ μαζί σας στο στούντιο.
9: Ευχαριστώ πολύ και η δική μου χαρά. Δεν ξέρω, αλλά θέλω να ξεκινήσω με τους συνταξιούχους. Τι έχει γίνει με τους συνταξιούχους? Πριν από λίγο ήταν στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Καχρημάκης, ο Λευτέρης, ο οποίος είπε ότι το Πασόκ θα κάνει αυτά, εκείνο δεν ξέρω να το ακούσατε.
10: Καθώς ερχόμουν, είχα συντονιστεί, άκουσα κάποια πράγματα από την τοποθέτηση.
9: Τελικά, τι γίνεται με το θέμα των συνταξιούχων?
10: Κοιτάξτε, όπως και για τους συνταξιούχους και για το σύνολο των πολιτών, το ζητούμενο είναι τι χρήματα έχεις να δώσεις και αν αυτά τα χρήματα τα έχεις εξασφαλισμένα. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο, ειδικά στην Ελλάδα, να τάζουμε χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν ή για να βρεθούν
9: θα πρέπει... Μα το είπα εγώ, από πού θα τα βρείτε, δεν μου απάντησε.
10: Ή για να βρεθούν θα πρέπει να φορολογηθούν κάποιοι άλλοι ή να κοπούν δαπάνες από κάπου αλλού. Αυτή είναι η μόνιμη συζήτηση και η μόνιμη κόντρα, αν θέλετε, μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων διαχρονικά στη χώρα. Απλά τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχουν έρθει και κάποιοι πιο αυστηροί κανόνες δημοσιονομικοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που και εκεί Όποιος, ακόμα και αν έχεις κάποια πλεονάσματα, δεν μπορείς να τα δώσεις το σύνολό τους πίσω στην κοινωνία. Αυτό λέει ο βασικός ευρωπαϊκός κανόνας. Παράγεις 12 αντί για 10 που είχες προϋπολογίσει. Αυτά τα δύο δεν μπορείς να τα δώσεις πίσω σε αύξηση συντάξεων, για παράδειγμα, ή σε επαναφορά 13ης σύνταξης κ.ο.κ.
9: Για ποιο λόγο δεν
10: γιατί, γιατί σου λέει αυτά τα χρήματα θα πρέπει ένα μέρος τους να τα δώσεις πίσω ως παροχές και ένα άλλο μέρος να τα κρατήσεις ή για να μειώσεις το δημόσιο χρέος, το οποίο παραμένει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το μεγαλύτερο, το ελληνικό, πανευρωπαϊκά.
9: Για πολλά χρόνια ακόμα να το
10: λέμε. Ελπίζουμε να πέσουμε στη δεύτερη θέση και θα πέσουμε στη δεύτερη θέση. Θα είμαστε το δεύτερο υψηλότερο μετά την Ιταλία μέσα στους επόμενους μήνες. Αλλά και πάλι παραμένει πολύ ψηλό. Έτσι. Και ένα άλλο κομμάτι του υπερπλεονάσματος να τα κρατήσεις για ώρα ανάγκης. Έτσι λέει η Ευρώπη. Επομένως, δεν μπορούμε, αν έχουμε 2 δις υπερπλεώνασμα, να τα δώσουμε και τα 2 δις πίσω. Αυτό έγινε πράξη και πέρσι, το 2025, που είχαμε 2,8 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα. Δώσαμε το 1 πίσω μέσω από το Fuel Pass, επιδότηση στην Αντλία, 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, αύξηση στην παροχή των συνταξιούχων που θα σας αναφέρω γι' αυτό, που έρχεται τώρα το Νοέμβριο σε λίγες εβδομάδες. Και το υπόλοιπο το κρατήσαμε και για ώρα ανάγκης, αλλά και για την μείωση περαιτέρω του δημοσίου χρέους.
9: Ναι, δεν σας ακούω, δεν σας ακούω όμως για να πείτε, ή για να είμαστε ειλικρινείς, για τους συνταξιούχους, την επαναφορά της 13ης σύνταξης, γιατί πάνω σε αυτό πάτησε ο κύριος Χαχρήμα.
10: Είναι πολλά λεφτά. Η 13η σύνταξη είναι πολλά λεφτά. Δεν μπορεί να το σηκώσει ο κρατικός προϋπολογισμός.
9: Στο να επαναφέρθει.
10: Να ρωτήσετε το, και νομίζω πήρατε την απάντηση.
9: Εγώ λέω, ερώτησα.
10: Πήρατε την απάντηση. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα χρήματα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Για να επαναφέρουμε ακέραια την 13η σύνταξη για το σύνολο των συνταξιούχων. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο, εφικτό. Επαναφέραμε εθνική σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους, πλην κάποιων λίγων εξαιρέσεων. Δηλαδή, από τα τέλη Νοεμβρίου που μας έρχεται και για κάθε Νοέμβριο, εξασφαλισμένα χρήματα, ο συνταξιούχος θα λαμβάνει καθαρή επιπλέον εθνική σύνταξη της τάξης των 400 ευρώ. Ασχέτως εισοδηματικών κριτηρίων ή περιουσιακών που υπήρχαν, ναι, μέχρι πρώτη.
9: Εδώ λένε όμως οι άλλοι, οι κάτω των 65 ετών, γιατί.
10: Πάμε λοιπόν εδώ. Καταρχάς αυτό θα το πάρουν 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, δηλαδή πάνω από το 85%. Θα το λάβουν ανασφάλιστοι υπερήλικες. Θα το λάβουν οι συνταξιούχοι αναπηρίας και κάτω των 65 ετών, μεταξύ 60 και πάνω. Θα το λάβουν και οι συνταξιούχοι χειρίας και κάτω των 65 ετών, δηλαδή από 60 και άνω. Αυτοί που δεν θα το λάβουν είναι ένα περιορισμένο πλήθος συνταξιούχων μεταξύ 60 και 65, οι οποίοι δεν θα το λάβουν πράγματι, αλλά την ίδια στιγμή ένα κομμάτι εξ αυτών παράλληλα εργάζεται ή ένα κομμάτι εξ αυτών έχει βγει με πρόωρη συνταξιοδότηση. Άρα ο νομοθέτης έδωσε προτεραιότητα στις υπόλοιπες κατηγορίες και εξαίρεσε αυτήν τη μικρή κατηγορία για αυτούς κυρίως τους δύο λόγους που σας ανέφερα. Πρώτον, γιατί υπάρχει σε ένα κομμάτι εξ αυτών ένα παράλληλο εισόδημα, και δεύτερον, γιατί έχουν βγει με πρόωρη συνταξιοδότηση ένα κομμάτι επίσης εξ αυτών. Δεν ήθελε με απλά λόγια ο νομοθέτης να κλείσει το μάτι στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και να σου πει βγες και από τα 60, βγες και από τα 61, βγες και από τα 62 και από τα 63, γιατί θα ξέρεις ότι κάθε Νοέμβριο θα έχεις να πάρεις και ένα 400 επιπλέον. Άρα γι' αυτό το λόγο πρακτικά έγινε. Μακάρι να είχαμε και χρήματα να καλύψουμε και αυτούς, αλλά από τη στιγμή που δεν έχεις απεριόριστα χρήματα, πρέπει να κάνεις μια προτεραιοποίηση. Και κάναμε αυτή τη δίκαιη, κατά τη γνώμη μας, προτεραιοποίηση. Τώρα, τέλος Νοεμβρίου, ένας συνταξιούχος μας ακούει, αλλά και ένας πολίτης γενικός, ο οποίος ζει στο ενίκιο, θα δει και μια επιστροφή ενικίου επιπλέον.
9: Το είπα και εγώ προηγουμένως.
10: Ναι, σας άκουσα. Μια επιστροφή, δηλαδή ένα ενίκιο από τα 12 που έβαλε το 2025. Και αυτό είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχουν πάνω από 250.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι στο ενίκιο αυτή τη στιγμή. Άρα θα δουν και τα 400, αν είναι ζευγάρι συνταξιούχων, θα δουν 400 ο ένας, 400 ο άλλος, συν ένα 500 είναι το ενίκιο τους, ένα 400 το ενίκιο τους, το δηλωμένο. Άλλο τόσο, άλλο ένα 400 τέλος Νοεμβρίου. Σύνολο 1.200 ευρώ, σας λέω τώρα ένα υποθετικό σενάριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι χρήματα έχουμε τα δίνουμε με έναν τρόπο όσο γίνεται πιο δίκαιο. Λευτόδεντρα δεν υπάρχουν. Έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και ενεργειακά και οικονομικά και πολιτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Και η Ελλάδα είναι από τις λίγες εξαιρέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που καταφέρνει να δίνει και πακέτο ΔΕΘ και υπερπλεονάσματα πίσω στον κόσμο και να ασκεί και κοινωνική πολιτική χωρίς να αυξάνει φόρους.
9: Τώρα, άκουγα τον κύριο Χαχρημάκη να μου απαντά σε ένα θέμα. Βέβαια, εγώ δεν τον ρώτησα, αλλά εκείνος το έθεσε, ότι θα επιστραφεί το ΕΚΑΣ ή θα το δώσουν με άλλο τρόπο.
10: Ναι, και αυτό έχω ακούσει για τους συνταξιούχους, επαναφορά του ΕΚΑΣ, επαναφορά 13ης σύνταξης. Νομίζω το ΠΑΣΟΚ, δεν θέλω να το αδικήσω, έχει πει και για κατάργηση κάποιων εισφορών υπέρ υγείας 6%, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά έχει πει ένα ποσό που, αν τα συνυπολογίσω όλα αυτά μαζί, κάθε μήνα μπορεί να ξεπερνάει και το 1,5 και 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αυτά τα χρήματα, ας μας πει από ποιες δαπάνες θα κοπούν, δηλαδή θα μειώσει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων για να τα δώσει στους συνταξιούχους, θα μειώσει κοινωνικά επιδόματα για να τα δώσει στους συνταξιούχους, θα μειώσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή θα χτιστούν λιγότερες γέφυρες, δρόμοι, μετρό, για να τα δώσει στους συνταξιούχους, ή θα φορολογήσει κάποιους άλλους επιπλέον 2 δισεκατομμύρια ή 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
9: Μίλησε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
10: Ωραία. Μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και εμείς είναι μία από τις ιδέες που θέλουμε και τις εξετάζουμε για το αν μπορούμε έστω για λίγο χρονικό διάστημα να το κάνουμε για να στηρίξουμε περαιτέρω τον κόσμο. Έχουμε καταθέσει ένα αίτημα στην Ευρώπη. Δώστε μας τη δυνατότητα, έστω για λίγους μήνες, να μπορέσουμε να εξετάσουμε και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ως ένα επιπλέον μέτρο στήριξης. Δώστε μας τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερο χώρο. Δεν περιμένουμε την έγκριση της Ευρώπης για να μειώσουμε τον οποιονδήποτε φόρο στη χώρα μας. Περιμένουμε την έγκριση της Ευρώπης για έναν επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα τον καταναλώσουμε, προχωρείς να χτυπήσει στις λεγόμενες οροφές ανταπανών, στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Είναι μια συζήτηση που το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης συστηματικά αποφεύγουν να την κάνουν με εμάς και με τους πολίτες. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε, και ξαναέρχομαι σε αυτό που είπα και πριν, ακόμα και τα 10 ευρώ υπερπελονάσματος να έχουμε ή υπερεσόδων από ΦΠΑ να έχουμε, να τα επιστρέφουμε πίσω στους πολίτες,
9: ναι,
10: με όποιον τρόπο εμείς κρίνουμε.
9: Ας κλείσουμε αυτό το θέμα, το σκέλος, το οικονομικό, με τη δήλωση που έκανε χθες στο ραδιόφωνο του Sky ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τι είπε? Η νέα τετραετία θα είναι καλύτερη από όλες τις άλλες τετραετίες, γιατί θα έχουμε ανάπτυξη.
10: Ναι.
9: Με ποιο τρόπο?
10: Η νέα τετραετία, η τρίτη τετραετία,
9: εφόσον
10: φυσικά ο ελληνικός λαός μας επιλέξει για 4 ακόμα χρόνια, θα είναι η τετραετία των επενδύσεων. Θα είναι μια τετραετία που θα κλείσουμε οριστικά παθογένειες της δημόσιας διοίκησης του παρελθόντος, που δεν μπορούν να κλείσουν μέσα σε 8 χρόνια διακυβέρνησης. Έχουν γίνει πολλά σε αυτό το κομμάτι, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο χρόνο για να το κάνουμε. Θα είναι μια τετραετία περαιτέρω μείωσης της ανεργίας, προσέλκυσης επενδύσεων, στήριξης της περιφέρειας, πολύ σημαντικό,
9: ναι,
10: και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Αν με ρωτάτε, από όλα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, το πρωτεύον, το πρώτιστο, πρώτιστη σημασία ζήτημα για μένα είναι το δημογραφικό. Πρέπει η Ελλάδα να πρωτοστατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο.
9: Γιατί είμαστε θα πρωταθλητές παγκοσμίως.
10: Θα λιγοστέψουμε πάρα πολύ.
9: Έτσι.
10: Και όλα αυτά που συζητάμε δεν θα έχουν καμιά πρακτική αξία
9: καμιά σημασία
10: σε 30, 40, 50 χρόνια από τώρα. Επομένως, πρέπει να λειτουργούμε ως πολιτικοί με βάση την πεντηκονταετία, όχι με βάση την τσέπη της δεδομένης χρονικής στιγμής. Καλή, σαφώς πρέπει να στηρίζουμε και την τσέπη του πολίτη τώρα, αλλά παράλληλα πρέπει να συνθέτουμε και μακροπρόθεσμες πολιτικές για την αντιμετώπιση τέτοιων χρόνιων προβλημάτων, ορολογιακή βόμβα που μπορεί να εξαφανίσει το έθνος. Έτσι, το έθνος, μιλάμε για το έθνος, κάτι το οποίο είναι το ανώτερο όλων. Το πώς να διασφαλίσουμε την συνέχεια του έθνους. Και εκεί θα υπάρξουν πολιτικές που θα ανακοινωθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
9: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον κύριο Τσάπαλο, τον Όμηρο Τσάπαλο, να δίνει και απαντήσεις στον προηγούμενο καλεσμένο μας, τον Λευτέρη Καχρημάκη, για όλα όσα είπε. Και βέβαια, μάθαμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι μελλοντικές δράσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς, μείνετε κοντά μας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε, ναι, κύριε Τσάπαλε. Εκείνο όμως που θέλω να κουβεντιάσουμε τώρα είναι σε όλα όσα έγιναν με την εδώ αύξηση του Μάρκου Ρούμπιο. Για μένα είναι ο υπαθμόν 2 μετά τον Τραμπ. Ενδεχομένως να πάρει τη θέση του αργότερα. Mm-hmm. Και, και στο κόμμα, αλλά και ως πρόεδρος. Θέλω να σας επιθυμάνω το εξής γεγονός. Ότι αυτός μίλησε 7 Οκτωβρίου του 2026 στην Πνίκα, ενώ μία μέρα αργότερα, 8 Οκτωβρίου του 1838, είχε μιλήσει ο Θεόδωρος Κορεκοτρώνης απευθυνόμενος στους νέους. Ίσως το ξέρει αυτό.
1: Κάνουν έρευνα πριν φτιάξουν τις ομιλίες τους.
0: Έχει σημασία, ήταν ένα όνειρό του να μιλήσει εκεί από την Πνίκα, η οποία Πνίκα βέβαια με την Ακρόπολη κτλ.
1: Ναι,
0: η Ακρόπολη δεν έγινε γνωστή τώρα.
1: Καλά,
0: φιγουράζει σε όλο το παγκόσμιο στερεώμα.
1: Βέβαια και σε αυτό ακόμα υπήρχε κριτική από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, έχουμε βρει σε αυτή τη χώρα άπειρους λόγους και αφορμές να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Είναι απίστευτο.
0: Τελικά, ως δίδαγμα το πάρουμε έτσι τώρα. Τι ήταν εκείνο που η Ελλάδα κέρδισε από την εδώ αύξηση του κυρίου Ρούμπιο?
1: Κοιτάξτε, πρακτικά να μιλήσουμε έτσι, εδώ όχι μόνο σε επίπεδο συμβολισμού και σε επίπεδο το τι
0: δεν
1: εικόνα της χώρας.
0: Δεν τίποτα, απλώς μιλάμε τι ήταν το κέρδος,
1: Το πρακτικό κομμάτι που τον νοιάζει, ναι, και τον κάθε πολίτη. Ήρθε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, έτσι, ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς στον κόσμο.
0: Παρένθεση, δεν πήγε στην Τουρκία, κλείνει παρένθεση.
1: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν πήγε στην Τουρκία, δηλαδή δεν μας αντιμετώπισε με όρους ίσης μεταχείρισης ή με διακριτικές αποστάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ήρθε, πήρε το αεροπλάνο και ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθε για να πει 5 πράγματα, να κάτσει 40 ώρες, να συναντηθεί με θεσμικούς εκπροσώπους, με τον Πρωθυπουργό, με επιχειρηματίες, με υπουργούς, να υπογράψει συμφωνίες για το καλό και της Αμερικής προφανώς, γιατί τα συμφέροντα της Αμερικής εξυπηρετεί πρωτίστως, αλλά και με τα συμφέροντα της χώρας μας. Υπεγράφησαν σημαντικές αμυντικές συμφωνίες για παροχή στρατιωτικού υλικού, για αναβάθμιση υπάρχοντος στρατιωτικού υλικού, κυρίως στα αεροπλάνα μας, και φυσικά υπεγράφησαν και κάποιες πολιτιστικού χαρακτήρα συμφωνίες για περαιτέρω συνεργασία στο κομμάτι του πολιτισμού. Ο Μάρκο Ρούμπιο, με βάση αυτά τα οποία είπε και στην Πνίκα αλλά και στις άλλες δηλώσεις του, έδειξε με ένα ξεκάθαρο τρόπο ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς συμμάχους της Αμερικής.
0: Το είπε καθαρά όμως.
1: Και το ίδιο και η Αμερική για εμάς. Το είπε ξεκάθαρα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια με σκληρή διπλωματική δουλειά και με πείσμα, το οποίο μας έχει βοηθήσει με διάφορους τρόπους, άμεσα και έμεσα, το γεγονός ότι η Ελλάδα επελέγει ως πρωταγωνίστρια στο να υλοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος που θα μεταφέρει φθηνό LNG από την Αμερική στην Ευρώπη, είναι το πιο τρανό παράδειγμα το ότι η διπλωματία μας πιάνει τόπο. Το γεγονός ότι ξεκινούν γεωτρήσεις από αμερικανικές εταιρείες και όχι μόνο σε οικόπεδα του Ιωνίου και όχι μόνο μέσα στο επόμενο διάστημα, είναι και αυτό παράδειγμα ότι πιάνει τόπο αυτή η διπλωματική συμμαχία που έχουμε χτίσει. Ναι. Και αυτά θα έχει και άμεσα οικονομικά αποτελέσματα για την καθημερινότητα του το πολίτη. Γιατί όταν παράγει μια χώρα δική της ενέργεια, βλέπετε τι γίνεται τώρα λόγω της εξάρτησής μας από τη Μέση Ανατολή. Αυτομάτως δημιουργείται και μια ασπίδα προστασίας απέναντι σε τέτοιες πληθωριστικές τιμές. Θα μπορούμε και εμείς να παράγουμε τα δικά μας καύσιμα, εφόσον πάνε όλα καλά, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα διοχετεύουμε και στην εγχώρια.
0: Σωστό.
1: Αγορά σε καλύτερες τιμές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Άρα λοιπόν, για το καλώδιο λόγος, μέχρι τώρα είχαμε 4 χώρες, έτσι δεν είναι? Είχαμε Γαλλία, η οποία είναι η χώρα που θα το κάνει, θα κάνει την επένδυση αυτή, είναι η υλοποίηση. Είναι η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος. Τώρα είναι και η Αμερική. Για το καλώδιο αυτό λένε ότι είναι αμερικανικής προέλευσης.
1: Η Αμερική διαχρονικά επιζητούσε συμμαχίες μεταξύ των συμμάχων τους. Αυτή ήταν μια βασική αρχή.
0: Ακριβώς.
1: Που είχε πάντοτε η Αμερική. Αλίμονο εάν δεν προκρίνει ή δεν επικροτεί και μια τέτοια συμμαχία στο κομμάτι του ενεργειακού, στο κομμάτι του καλωδίου. Ο Πρωθυπουργός εχθές έκανε και μια ξεχωριστή δήλωση. Είναι αποφασισμένη η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Είναι για την ενεργειακή θωράκιση συνολικά της Ευρώπης. Είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρώπη. Είναι ένα έργο το οποίο συνδέει περαιτέρω Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και Ισραήλ με Κύπρο
0: όλα, ναι,
1: και Ελλάδα. Συνθέτει ουσιαστικά κάτι το αναγκαίο για την ευρύτερη περιοχή. Και να σας πω και κάτι, δεν θα ζητήσουμε κανενός την άδεια προκειμένου να προχωρήσουμε.
0: Πάντως γεγονός ότι η Τουρκία λέει να μας ενημερώνεται, δίθεν.
1: Δεν υπάρχει, είναι άλλο ενημέρωση, είναι άλλο η έγκριση και η αδειοδότηση. Σε επίπεδο έγκρισης και αδειοδότησης, εάν θέλει κάτι τέτοιο η Τουρκία, να μην περιμένει να το λάβει από την ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σε έναν χώρο που έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα και δεν θα ζητήσουμε κανενός την άδεια προκειμένου να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία προβλέπει το διεθνές δίκαιο και το εθνικό μας συμφέρον.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα, ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις και σε άλλα κανάλια. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είμαστε όχι στην τελική ευθεία των εκλογών. Είμαστε λίγο πριν την τελική ευθεία, πριν τα 100 μέτρα. Εκεί είναι ο δρόμος.
1: Σωστά.
0: Ο γρήγορος. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη από 28 έως 30%. Βέβαια με το 30-31% δεν μπορεί να κυβερνήσει, δεν έχει. Βλέπετε να γίνεται κάτι άλλο, βλέπετε ο λαός πάνω από την κάλπη που λένε μπορεί να αλλάξει, όπως και παλαιότερα και το 2023 κάτι τέτοιο είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά.
1: Το 2023 απλά πήγε περισσότερος κόσμος και ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από την κάλπη.
0: Ναι.
1: Γιατί τα ποσοστά τα δημοσκοπικά ήταν χαμηλότερα. Οπότε μπορεί κάτι αντίστοιχο να συμβεί και τώρα. Κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή, μπορεί και τώρα τα δημοσκοπικά ποσοστά.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Πολύ καλά θυμάστε. Ουσιαστικά.
0: Δεν γέρασα κατά,
1: ακόμα. Όλοι, δεν γερνάτε ποτέ. Ποτέ δεν θα γεράσετε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο εμείς θα προτάξουμε είναι και το τι έχουμε κάνει, αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας το οποίο θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στην πρόοδο και στην ευημερία που θέλουμε για όλους τους πολίτες. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακραία τοξικότητα, το βλέπω να έρχεται και έχει ήδη έρθει. Βλέπω να αντιμετωπίζουμε ακραία πόλωση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, ψεύδι, οικονομικό λαϊκισμό, δημοσιονομικό λαϊκισμό, πράγματα τα οποία ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει.
0: Και αυτά πώς θα τα αντιμετωπίσει το κόμμα?
1: Μόνο με αλήθεια, με συνέπεια.
0: Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός στο ραδιόφωνο χθες.
1: Με σοβαρότητα και με μέτρο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όποιος έχει επιλέξει το μέτρο στην πολιτική, και εγώ είμαι ένας πολιτικός που διαχρονικά θέλω να πιστεύω, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα μπροστά από κάμερα, από μικρόφωνο, προτάσω τη μετριοπάθεια, προτάσω το μέτρο, προτάσω τη σύνεση στον πολιτικό λόγο. Θεωρώ ότι αυτό θα επικροτήσει ξανά ο ελληνικός λαός, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία που ζούμε παγκοσμίως.
0: Θέλει τη σταθερότητα όμως.
1: Σταθερότητα απέναντι σε ακραίες καταστάσεις που βιώνουμε, με πολέμους γύρω μας, με ενεργειακό πόλεμο
0: και
1: γύρω μας.
0: Ξέρει ότι η σύνταξή του και ο μισθός του την ημερομηνία που πρέπει θα μπει στο λογαριασμό του, στην τσέπη του.
1: Και θα αυξάνεται όσο μπορούμε χρόνο
0: με
1: το χρόνο.
0: Τώρα με το χρόνο αυτό θα αυξηθεί, νομίζω.
1: Φυσικά. 2,5-3% όπου καταργείται οριστικά, κάτι το οποίο και εσείς έχετε δώσει προσωπική μάχη εδώ και πολλά χρόνια. Καταργείται επιτέλους οριστικά η προσωπική διαφορά. Και είναι μια νίκη των συνταξιούχων αυτή. Περίμεναν χρόνια για να γίνει και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου γιατί βρέθηκαν τα χρήματα, ούτως ώστε αυτό να γίνει πράξη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαμπάλη, εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ωραία συζήτηση.
0: Σπουδαία πράγματα. Γιατί? Διότι πάντοτε μια κουβέντα που κάνουμε μαζί βγάζει ειδήσεις.
1: Έτσι, έτσι. Ισχύει αυτό. Ισχύει.
0: Έτσι.
1: Με τις σωστές ερωτήσεις βγαίνουν σωστές ειδήσεις.
0: Θα τα πούμε έστω και τηλεφωνικά την άλλη
1: εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε, Βασίλη.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038. Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς.
3: Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το Anorak σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου Anorak. Αδιάβροχα Anorak. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
4: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στη Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. autohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: lanisadv.gr.
7: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, προς το τέλος βαδίζει η εκπομπή, φίλες και φίλοι, αλλά δεν θα κλείσει η εκπομπή αν δεν ακούσουμε, τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα πολύ τον καλό μου φίλο, τον αδελφικό μου φίλο, τον Άβαρχο, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο, έναν άνθρωπο γνώστη όχι μόνο των Αμερικανικών, των Ελληνοαμερικανικών ή Ελληνοτουρκικών, ένα άνθρωπο γνώστη των καταστάσεων που επικρατούν σήμερα παγκόσμια. Και το λέω αυτό με γνώση, γιατί ό,τι έχει πει μέχρι στιγμής έχει βγει. Να μου αρχίσει, κύριε Εγκολφόπουλο, Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Κοντώνη μου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μου, έστω και τηλεφωνικά. Κάποια στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία να περάσετε και από εδώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, με τα μεγάλη χαρά.
0: Τώρα, κύριε Εγκολφόπουλε, δεν θα ήταν, πρέπει να πει κανείς, ανεπίκαιρο να μη ρωτήσω αυτό που θα ρωτούσαν όλοι. Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ομιλία, είπα ανεπίκαιρο εγώ, έτσι, όχι επίκαιρο, θα ήταν

0: από εδώ από την Πνίκα, ποιος σχεδιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι υπερδύναμεις, να είναι το μέλλον του κόσμου. Και αυτό βέβαια, εντάξει, αντί να μας κάνει υπερήφανους και με όλα αυτά που είπε και με το σεβασμό που τρέφει για την ελληνική φυλή, για τους Έλληνες από τότε μέχρι και σήμερα, εντάξει, εδώ βγάλαμε όλη μας τη μικροψυχία και όλη μας την περιέργεια στο να, και εγώ δεν ξέρω τι του είπαμε του ανθρώπου, ας πούμε.
1: Και να μην πώς το λένε, ξεχάσουμε να πούμε ότι ήταν αυτός με τον Μενέντες ο οποίος έβαζε φρένο στις βλέψεις της Τουρκίας, έτσι.
0: Να πούμε μερικά πράγματα.
1: Ακούμε με χαρά.
0: Λοιπόν,
1: το φίλο μου, το Γιάννη Γκολφό.
0: Καταρχήν σας ευχαριστώ που κάνετε που θυμήσατε στους ακροατές σας το λόγο του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στις 8 Οκτωβρίου του 1838. Είσαστε, νομίζω, εγώ δεν το άκουσα σε άλλη εκπομπή, είσαστε ο μόνος που το αναφέρετε. Και μπράβο, διότι ξέρετε, όταν ξεχνάς την ιστορία σου, ξεχνάς τις ρίζες, δεν μπορείς να φτιάξεις το μέλλον σου.
1: Ακριβώς. Αλλά το γεγονός ότι τότε αμφισβητήθηκε ο Κολοκοτρώνης από όλους ότι θα κάνει κάτι άλλο και τα λοιπά στη Μνήκα, θυμόσαστε, το έχετε διαβάσει. Στείλαμε
0: φυλακή τον Κολοκοτρώνη και ο άνθρωπος ο οποίος... Ο βασικός συντελεστής της ελευθερίας που απολαμβάνουμε σήμερα, τον στείλαμε στη φυλακή. Λοιπόν, να μην τα λέμε. Αυτά είναι τα άσχημα της φυλής μας, του έθνους μας, του χαρακτού, του DNA του Έλληνα, αλλά βέβαια έχουμε και πάρα πολλά καλά. Ότι είμαστε μια μικρή χώρα μεν, αλλά με μεγάλη ιδέα, δηλαδή ότι θέλουμε, όχι μεγάλη ιδέα, αυτή τη μεγάλη ιδέα που εννοούμε γενικότερα, να μπούμε στην πόλη κτλ. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ μεγάλη ιδέα ότι θέλουμε να πηγαίνουμε μπροστά και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις που παρακολουθούν, που δημιουργούν οι πολύ μεγάλες δυνάμεις αυτού του πλανήτη.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά μας. Και βεβαίως όλη αυτή εδώ η γκρίνια μας μας δίνει τροφή για να γινόμαστε και καλύτεροι, έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν έτσι για εισαγωγή. Τώρα ήρθε ο κύριος Ρούμπιο εδώ και τι μας είπε, μας λέει, ξέρετε κάτι, λέω πολύ απλά κύριε Κοντονή για να καταλάβετε, ξέρετε κάτι, εσείς δώσατε τα φώτα και πάνω σε αυτά βασίστηκε η δική μας δημοκρατία, δηλαδή η
1: αμερικανική
0: δημοκρατία, βασίστηκαν οι αρχές, οι επιστήμες, τα πάντα. Εδώ από αυτό το σημείο ερχόντουσαν τότε, σου λέει, ο Αριστοτέλης,
1: Περικλής και λοιπά,
0: ο Πλάτων και τα λοιπά, και μιλούσανε και μας γεμίσατε με σοφία και πάνω σε αυτά βασιστήκαμε και αναπτυχθήκαμε όλες οι προηγμένες χώρες. Σας λέω λοιπόν, λέει, σήμερα από εδώ που έρχομαι, ότι πρώτον εγώ τιμώ την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική σύμμαχος. Είπε πολύ καλύτερη λέξη από αυτή που λέω, μοναδική σύμμαχος. Είναι μια σύμμαχος που δεν χρειάζεται καμία αμφισβήτηση, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Για μας η Ελλάδα είναι το βασικό προπύργιο του πολιτισμού. Προσέξτε, είπε μια φράση η οποία πέρασε εδώ, του πολιτισμού και της ιουδαϊκοχριστιανικής θρησκείας. Προσέξτε,
1: ναι,
0: πως το συνδύασε. Δηλαδή, τι απίθυνε ο Ρούμπιο, λέει, ακούστε, δεν είσαστε μόνοι σας εδώ, είσαστε οι πρωτοστάτες της χριστιανικής θρησκείας, αλλά δίπλα σας έχετε και το Ισραήλ.
1: Σωστό.
0: Έχετε μια ιουδαϊκή θρησκεία, οι οποίες η μία γέννησε την άλλη. Αυτά δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Θα είναι ιστορικές πραγματικότητες. Και βεβαίως, λέει, εμείς βασιζόμαστε σε αυτά και αυτό που προωθούμε για τον επόμενο αιώνα είναι η επιτάκηση της Δύσης. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο, να το πω, ρατσιστικό, γιατί θα βγουν πολλοί και θα πούνε, μα ξέρεις τι είναι οι άλλοι, τι είναι κατώτεροι, είναι τόνα, είναι τ' άλλο. Όχι. Είναι πολύ δημοκρατικό, διότι και τα κόμματα δεν λένε.

0: είναι όλα τα δημοκρατικό κόμματα. Ξέρετε, η επικράτηση του ΚΟΤΑΔΕ κόμματος σε παγκόσμιο επίπεδο θα δώσει αυτή την όθηση για τα επόμενα χρόνια σε μια χώρα. Ήρθε λοιπόν ο Ρούμπιο και μας έδωσε αυτό το πώς θα αναπτυχθούμε στο μέλλον. Ή τι μας είπε? Ενέργεια, τεχνολογία, πολιτισμός, θρησκεία, χριστιανική θρησκεία, ιουδαϊκή χριστιανική θρησκεία και όλα αυτά τα οποία πρεσβεύουμε εμείς από χρόνια. Αν αναλύσετε, εγώ θα πω σε οποιονδήποτε θέλει, ας πάρει το λόγο του κυρίου Ρούμπιο.
1: Να το διαβάσει, ναι.
0: Όχι να τον διαβάσει, όχι, θα πω κάτι άλλο πολύ πιο απλό, το οποίο είναι τριών λεπτών δουλειά. Ας το ρίξει μέσα σε μια τεχνητή νοημοσύνη, όποια έχει, την πιο απλή που έχει, και να πει: μπορείς να μου κάνεις μια ανάλυση του λόγου του Ρούμπιο. Θα δείτε τι θα πει το χαζό αυτό μηχάνημα, το οποίο όσο περισσότερο το ρωτάς, τόσο και σου απαντάει.
1: Σωστό.
0: Αλλά να διαβάσει κάποιος τι θα του πει ένα χαζό μηχάνημα, πώς καταλαβαίνει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, πώς καταλαβαίνει αυτά που είπε ο Ρούμπιο και τα οποία δεν τα κατάλαβαν αρκετοί από τους πολιτικούς μας.
1: Μα αν τα καταλάβαιναν όλοι οι πολιτικοί, δεν θα είχαμε αυτή την όποια στάση αμέσως μετά την αποδοάναχώρησή του.
0: Ναι, ακούστε κάτι όμως. Εάν δεν καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος ο οποίος χαράζει την παγκόσμια πολιτική, διότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι μόνο υπουργός εξωτερικών, ήρθε εδώ σαν υπουργός εξωτερικών, αλλά μας έδωσε και μια άλλη διάσταση και λέει: ξέρετε, εγώ με την ιδιότητα του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου, δηλαδή αυτής της υπηρεσίας που εγώ ηγούμαι δίπλα από τον Πρόεδρο, η οποία τι κάνει, χαράσει την παγκόσμια πολιτική, χαράσει την πολιτική των ΗΠΑ οπωσδήποτε, αλλά και την παγκόσμια πολιτική, και επηρεάζει την παγκόσμια πολιτική, να το πω έτσι, όχι τη χαράσει.
1: Ναι.
0: Από πιο απλά, να μην πούν πολλοί ότι τι είναι αυτοί που μας λένε. Επηρεάζει την παγκόσμια πολιτική, επηρεάζει τα πάντα και το βλέπουμε πώς τα επηρεάζει. Σας δώσω 2-3 παραδείγματα τώρα, να δείτε πώς αυτή η πολιτική μέσα εδώ τους τελευταίους 3-4 μήνες έχει επηρεάσει χώρες μεγάλες. Θυμάστε, μας είπε λοιπόν από εδώ, και θα το συνεχίσω, μας είπε λοιπόν από εδώ ότι ξέρετε, εγώ από αυτή την κοιτίδα εδώ του πολιτισμού, από αυτό το σημείο, γιατί η φωτογραφία που είχε από πίσω τον Παρθενώνα ήταν μοναδική.
1: Ναι, βέβαια, η εικόνα, ναι, ναι.
0: Αυτή η εικόνα ήταν μοναδική, δεν υπάρχει, είναι ασύλληπτη να μιλάς εκεί που μιλούσαν οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι του κόσμου και γεννήθηκε η δημοκρατία. Αυτό δεν το ξεχνάνε και μας θύμισε. Λοιπόν, ας είπα ότι ξέρετε, από εδώ σας λέω, αυτή είναι. Και εσάς σας θεωρώ συμμάχους να πάμε μαζί σε αυτό το πράγμα. Ποιες άλλες χώρες θεωρεί συμμάχους να πάνε μαζί τους? Προσέξτε το συμβολισμό. Πήγε στην Ισλανδία. Γιατί στην Ισλανδία? Διότι η Ισλανδία και η Γροιλανδία παρακολουθούν το Βόρειο Πόλο και το ρωσικό στόλο από το βόρειο, από τη θάλασσα επάνω, μεταξύ Βόρειου Πόλου και Ρωσίας.
1: Σωστό.
0: Πήγε στην Πορτογαλία.
1: Αμέσως μετά από εμάς.
0: Γιατί, ναι, πήγε στην Πορτογαλία. Ναι, λέω τις χώρες που πήγε, βάσει πτώση, ναι. Τώρα η σειρά που πήγε, προφανώς πώς τον βόλευε το ταξίδι, αυτό δεν είναι το θέμα. Λοιπόν, πήγε στην Πορτογαλία. Αγνώρισε τελείως την Ισπανία που μέχρι τώρα ήταν μια καλή σύμμαχος. Γιατί ο κύριος Σάντσες άρχισε να κάνει πολύ τον καμπόσο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και σου λέει, εγώ θέλω τους Πορτογάλους, τους Ισλανδούς και τους Έλληνες. Γιατί, έχετε σκεφτεί ότι είμαστε οι τρεις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, για τις οποίες δεν έχει πει ούτε καλή, ούτε και κακή κουβέντα όμως ο πρόεδρος Τραμπ, και οι τρεις αυτές χώρες κρατάνε μία στάση συμμαχική, μία στάση φιλίας, μία στάση ακοινών συμφερόντων απέναντι στις ΗΠΑ. Και οι τρεις προσφέρουν κάτι στην υπερδύναμη και η δύναμη τους προσφέρει. Η προσφέρει σε εμάς. Λένε, ακούω τι μου λένε εδώ προχθές που πήγα σε διάφορα. Λέει, μα ήρθε, λέει, εδώ και τον πληρώσαμε 4 δισεκατομμύρια. Ναι, πήραμε οπλικά συστήματα 4 δισεκατομμύρια μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι το 35, για να εξοπλίσουμε αφενός μεν τα αεροπλάνα μας, αυτά που αναβαθμίσαμε, τα F-16, και τα αεροπλάνα μας, τα F-35, που θα πάρουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε μία μόνιμη απειλή που λέγεται Τουρκία.
1: Παρένθεση, δεν πήγε στην Τουρκία, αυτό σημαίνει κάτι,
0: λέει,
1: έτσι.
0: Εμάς λέει τι μας δώσανε. Αυτό δεν θέλω να ακούσετε και εσείς, τι πήραμε και εμείς, τι μας δώσανε εμάς.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν έρχεται η Αμερική, η οποία παράγει ένα φυσικό αέριο και το φέρνει μέσω Ελλάδος και το διοχετεύει στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, μέσω Ελλάδος, αυτό χρειάζεται επενδύσεις. Όταν αποφασίζεται να γίνει ένας τεράστιος αγωγός για τον εφοδιασμό αυτών των χωρών με φυσικό αέριο από την Αμερική, αποκλείοντας το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο αργότερα, ο αγωγός αυτός, όταν έρχεται και δίνει και λέει θα φτιάξω τρένο ταχύτατο που θα μεταφέρει τα εμπορεύματα από πού, από την Ελευσίνα στην Ουκρανία σε 24 ώρες, και όταν θα φτιάξει ένα λιμάνι στην Ελευσίνα.
1: Νομίζω ήδη έχει αρχίσει ή όχι ακόμα?
0: Δεν έχει αρχίσει ακόμα, γιατί γεννώνται οι διαδικασίες, ποιος θα πάρει το λιμάνι και τα λοιπά. Αλλά προσέξτε, αυτά ξεκινήσαν πέρυσι στις αρχές του χρόνου, για να είμαστε λίγο. Δηλαδή αυτά ξεκινήσαν πέρυσι το Δεκέμβριο, φτάσαμε σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή δεν έχουμε κλείσει χρόνο ακόμα. Ξέρουμε κανένα τόσο μεγάλο έργο. Και λέει μετά, μόνο αυτά τα έργα μέσα στη δεκαετία είναι 100 δισεκατομμύρια, τα οποία 100 δισεκατομμύρια, τα περισσότερα από αυτά θα πέσουν στην Ελλάδα, θα δουλέψει κόσμος. Και έρχεται όμως και λέει και κάτι ακόμα, ξέρετε, ότι ο πόλεμος, ότι εγώ καταρχήν δεν δέχομαι, η Αμερική όχι ο ίδιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δέχονται ένα προϊόν όπως είναι η ενέργεια, που είναι για την ευημερία των λαών, να παρεμποδίζεται από κανέναν σε καμία περιοχή του κόσμου. Βλέπε καλώδιο Τουρκία. Σε έστειλε το μήνυμα εμέσως. Εννοούσε βέβαια το ξεκίνησε από το Ιράν.
1: Σωστό.
0: Και λέει όμως, από το Ιράν, λέει ότι ξέρετε, ο πόλεμος αυτός στο Ιράν δημιούργησε εναλλακτικές, δημιούργησε την ανάγκη για να βρούμε εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς της ενεργείας από τις αραβικές χώρες. Ποιες είναι οι πλέον ασφαλείς, η πλέον ασφαλή περιοχή για να έρθουν? Η Ανατολική Μεσόγειος. Γιατί είναι η Ανατολική Μεσόγειος? Διότι υπάρχει Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Χώρες φιλικές προς τις αραβικές χώρες. Το Ισραήλ θα φτιάξει με τη Σαουδαραβία τώρα. Οι άλλες είναι όλες φιλικές χώρες με τις αραβικές χώρες. Λοιπόν, και ειδικότερα η Ελλάδα. Και βεβαίως, γιατί που δεν είμαστε Άραβες, εντάξει, η Αίγυπτος λογικά έχει φιλικές χώρες, διότι είναι μια αραβική χώρα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και τι λέει, ότι ήδη συζητάμε τον αγωγό τον EastMed. Ποιος τον είχε σχεδιάσει τον αγωγό του EastMed? Ο κύριος Μενέντες με τον κύριο Ρούμπιο. Αυτοί τον είχαν σχεδιάσει και είχαν φτιάξει το νόμο, όπως το λέει, το EastMed Act, δηλαδή οι ενέργειες του για την Ανατολική Μεσόγειο, ο νόμος για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί τα είχαν φτιάξει. Αυτός λοιπόν τα επαναφέρει και σου λέει δεν θα δεσμευόμαστε από ορμούς, από στενά του Άντεν, από Σουέζ και τα λοιπά. Θα φέρνουμε με αγωγούς εδώ, θα μας κοστίσει λίγο παραπάνω τώρα, θα τα βγάλουμε τα λεφτά. Γιατί εκεί θα μας προστατεύουν φιλικές δυνάμεις και πανίσχυρες δυνάμεις. Και τι δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση? Αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια στρατιωτική συμμαχία μεταξύ του Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος, Αιγύπτου.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία όμως υποστηρίζεται πλήρως από τις ΗΠΑ. Άρα και έρχονται βέβαια και κάνουν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες γεωτρήσεις για να βγάλουμε φυσικό αέριο που στην Ελλάδα. Γίνεται μια χώρα παραγωγός φυσικού αερίου που και αυτό όχι μόνο θα πέσει μέσα στην ελληνική αγορά, αλλά θα πάει, θα το πουλάμε κιόλας. Και για όλα αυτά επιλέγεται η Ελλάδα. Αυτά πόσα δισεκατομμύρια είναι. Και τι τους λέμε εμείς, με συγχωρείτε κύριε Κοντονή, θα μου πείτε. Και τι τους λέμε εμείς, ακούστε, εμείς θέλουμε όπλα όπως έχει και το Ισραήλ, για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε όλες αυτές τις επενδύσεις που εσείς κάνετε και χωρίς τη βοήθεια σας, γιατί μπορεί να μην προλάβετε να έρθετε. Εμείς όμως, όπως είμαστε εδώ μεταξύ μας, θέλουμε αυτά τα όπλα για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε. Με συγχωρείτε. Εδώ, τι θα πούμε, ότι τα όπλα που σκοτώνε, βεβαίως, αφού ο άλλος μας απειλεί απέναντι.
1: Α, βέβαια, το κάσους μπέλι, συνεχώς.
0: Μα ποιο κάζους μπέλι μόνο, δεν τον βλέπετε κάθε μέρα βγαίνει και λέει ότι δεν θα σας αφήσω το ένα, θέλω άντε για το άλλο, θα σας πάρω το νησί, θα κάνω αποβάσεις, βγαίνουν εδώ τα παπαγαλάκια και κάνουν, δείχνουν αυτές τις αστείες, ας πούμε εκεί, τα αστεία σόου για κατάληψη νησιού και νομίζουν ότι κάτι έχουν δει, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα.
1: Σωστό.
0: Καταλαβαίνετε, είπα πόσο μπόρεσα με πιο απλά λόγια. Ερμήνευσα αυτή την ομιλία και αυτή τη συμπεριφορά.
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Και όλοι τώρα παραπονιούνται γιατί λέει, ξέρεις, δεν είπε, λέει, δεν έβαλε κατά της Τουρκίας. Μα είμαστε καλά.
1: Το δηλαδή, γεγονός ότι δεν πήγε εκεί, Κοντονή, λέει πολλά.
0: Εσείς κύριε Κοντονή, αν εγώ είχα, είμαι φίλος σας, και αν εγώ είχα μια διαμάχη με τον, πώς το λένε, με τον ιδιοκτήτη εκεί του σταθμού σας ή με το σταθμό σας, θα βγαίνατε να βρίζετε το σταθμό σας που, από τον οποίο, πώς το λένε, τρώτε λεφτά, επειδή εγώ έχω μια διαμάχη. Γιατί είπε το απλό, υπάρχουν, λέει, άλλοι διπλωματικοί δρόμοι οι οποίοι θα προχωρήσουν. Δηλαδή τι εννοεί, υπάρχει και η διπλωματία από πίσω που έχει πει ήδη στους Τούρκους, για κόψτε λίγο το τέτοιο.
1: Απόλυτα σωστό.
0: Και στην Τουρκία με, ναι, τα σκάνδαλα.
1: Έτσι. Να σας πω, Ναυαρχέ μου, αύριο θα σας έχω. Θα είναι χαρά για μένα.
0: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσουμε
0: καλά,
1: για τον Ολυμπιακό
0: ημέρα
1: αύριο, ε.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι, εντάξει, είναι ένας αγώνας, εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε. Να δούμε.
0: Και εγώ πιστεύω, εντάξει.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πιστεύω μετά τη διακοπή αυτή θα έχει προλάβει ο νέος προπονητής.
1: Να, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε
0: Κολφόπη.
1: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα σας.
1: Ο Βασίλη, ότι σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι πολύ ωραίο. Δύο παιχνίδια έχουμε.
2: Α, υπόθηκε Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
1: Πότε αρχίζει το ένα?
2: 7:30 και τα 2.
1: Πάντως εμείς θα δούμε την ΑΕΚ ΟΦΗ. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου. Πώς είπατε?
2: Να σε πάει στο γήπεδο.
1: Α, δεν ξέρω. Μπορεί, δεν το ξέρω. Μπορεί, καλά που το θυμήθηκες. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη την επιμέλεια την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και πολύ περισσότερο. Αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, τι λέει ο Βασίλη, δεν αγαπάτε κανέναν. Εμείς λοιπόν θα είμαστε αύριο το πρωί εδώ.
2: 6 ώρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sankey.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα για 4 ολόκληρες ώρες. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινάμε σχετικά χαλαρά, ωστόσο πάρτε τον καφέ σας για να πούμε δύο κουβεντούλες. Και για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού και για την εμφάνιση των ελληνικών ομάδων και γενικότερα για ποδόσφαιρο και για τα υπόλοιπα παιχνίδια και για τα υπόλοιπα αθλήματα φυσικά. Όλα θα τα πούμε. 4 ώρες έχουμε μπροστά μας.

Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το χθεσινό, που πάτησε τον γκάζι και έκανε σκόνη και θρύψα, αλλά θα λέγαμε την Ανατολού Εφές. Δεν χαμπάριασε τίποτα η ομάδα του Ολυμπιακού. Στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος λοιπόν Σαν Λαρίνα, εντάξει, είχαν συνεχώς το προβάδισμα οι Ερυθρόλευκοι. Δεν επέτρεψαν ποτέ στην Εφές να πάρει το προβάδισμα, να... Με εξαίρεση δεύτερη περίοδο που πίστεψε η Εφές ότι μπορούσε να κάνει κάτι. Πιο μετά την τελείωσε ο Ολυμπιακός, την εξαφάνισε. Έκανε το 3-1 στην Ευρωλίγκα, και όταν λέω 3-1 ενώ το ρεκόρ του, έτσι, προκειμένου να μην παρεξηγηθώ, 3-1 είναι το ρεκόρ των πυρωτών στην φετινή EuroLeague.

Πρωταγωνιστής θες ήταν ο Ζαν Μοντέρο. Θα πάμε και στα εξωαγωνιστικά, γιατί δυστυχώς είχαμε και από αυτά εχθές. Ωστόσο, πρώτα θα κρατήσουμε λίγο το αγωνιστικό και μετά θα πάμε στα δυσάρεστα του χθεσινού αγώνα. Πάμε πρώτα λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Πρωταγωνιστής, όπως είπα, ο Ζαν Μοντέρο, 16 πόντους έβαλε. Είδαμε χθες και τον πιο συγκεντρωμένο Jones από την αρχή της σεζόν. Και όταν λέω συγκεντρωμένο, το λέω ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα δεν υπάρχει. Καθώς ο Jones έβαλε 11 πόντους, 6 rebound και είχε, μάλλον έβαλε στόχο να γκρεμίσει τις μπασκέτες. Ήθελε να τις ισοπεδώσει τελείως, γι' αυτό κάρφωνε όλη την ώρα πάρα πολύ δυνατά, με όλη του τη δύναμη. Σε σημείο ότι αν πας να παίξεις άμυνα, ξανασκέψου το. Πήγαινε στην άκρη καλύτερα. Κάνε στην άκρη.

Γενικότερα, εντάξει, δεν χρειάστηκαν πάρα πολλά πράγματα βέβαια για να πάρει Ολυμπιακός στην νίκη. Δεν χρειάστηκαν πολλοί παίχτες να βγουν μπροστά. Βγήκε λίγο Enjoy με 9 πόντους και 7 rebound, 9 πόντους, 3 rebound award. Ο Πέιν και ο Ντόζιερ ξεχωρίσανε για την Ανατολού Εφές, η οποία έκανε την τρίτη της ήττα σεζόν, 1-3 το ρεκόρ της. Νίκες ήττες πάντα. Ο Πέιν με 12 πόντους και ο Ντόζιερ με 10, όπως είπα, ξεχωρίσανε.

Για να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός λοιπόν. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα στην επόμενη αγώνα, στην επόμενη αναμέτρηση με τη Βαλένθια. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στα εξωαγωνιστικά. Και αυτό το λέω γιατί είχαμε και από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ενημερώθηκα την ώρα που ήμουν στη μεικτή ζώνη για το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα για το ότι υπήρξαν ζημιές από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι προχωρήσανε σε, πώς να το πω τώρα, βανδαλισμό, γράφοντας εμετικά συνθήματα στους τοίχους του γηπέδου. Πάμε λίγο στην ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ, η οποία έβγαλε την ανακοίνωση της για τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, συγκεκριμένα για αυτούς που προχώρησαν στις ζημιές πάντα. Βάνδαλοι και κάφροι που δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία μας, που έγραψαν εμετικά συνθήματα εναντίον των οπαδών μας και που περιήβρισαν τους νεκρούς μας, δεν έχουν καμία θέση στη Σάνελ Αρίνα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει μεν τη συμβατική υποχρέωση να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά την αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ. Έχει όμως και την ηθική υποχρέωση να αναζητήσει και να απομονώσει αυτά τα κτίνη και να μην τους επιτρέψει ξανά την είσοδο ούτε στο γήπεδο μας ούτε σε κανένα άλλο γήπεδο. Και μπορεί η πλειοψηφία των οπαδών της Ερυθρόλευκης Ομάδας να σεβάστηκε τους χώρους και να έδειξε υποδειγματική συμπεριφορά σεβόμενη τη φιλοξενία μας. Ωστόσο, οι θλιβερές εικόνες των λίγων προκάλεσαν δικαιολογημένα αηδία, οργή και αγανάκτηση στις τάξεις των οπαδών μας, αλλά και όλων των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθρων όλης της χώρας. Η διοίκηση της ΑΕΚ διαχειρίζεται μια συμβατική υποχρέωση και φιλοξενεί έναν αντίπαλό του στο γήπεδό μας, αλλά δεν προτίθεται να ανεχτεί ξανά συμπεριφορές που ξεφεύγουν από τα όρια και που προσβάλλουν την ηθική μας, τις προσφυγικές καταβολές μας και γενικότερα την ένδοξη ιστορία μας. Αναμένουμε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να καταγγείλει όσα συνέβησαν και να τελειώσει οριστικά από τα γήπεδα τους υπανθρώπους που βεβήλωσαν το γήπεδό μας. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ. Θα πάμε σε λίγο και στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Να πω ότι διαφωνώ με την ΚΑΕΑΕΚ σε αυτό. Θα πω ψέματα. Δηλαδή, πας σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι το γήπεδο της ομάδας σου. Ωραία. Που και της ομάδας σου να είναι, δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις μέσα σε αυτό. Ωραία. Πηγαίνεις και κάνεις όλα αυτά. Τι να πω. Ασχολίαστο. Και εμετικό φυσικά. Ντροπή. Πας σε ένα γήπεδο το οποίο σε φιλοξενεί μέχρι ότου μπεις στο καινούργιο γήπεδο της ομάδας σου. Προτιμάς δηλαδή. Τώρα ο Ολυμπιακός είπε ότι θα τους κυνηγήσει. Εγώ θα πω το εξής. Μακάρι να μην μπορέσουν ποτέ να μπουν στο νέο σεφ αυτά τα παιδιά, αυτοί οι τυπάδες. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν να μπουν στο νέο σεφ, ούτε και σε κάποιο άλλο γήπεδο, όπως είπε και η ΚΑΕΑΕΚ. Και πολύ σωστά το είπε. Δηλαδή, θυσιάζεις το να μπεις στο γήπεδο της ομάδας σου, στο νέο γήπεδο μάλλον της ομάδας, στο ανακαινισμένο γήπεδο της ομάδας σου, με ποιο τρόπο το θυσιάζεις? Κάνοντας το μάγκα, κάνοντας τον έξυπνο? Δεν ξέρω τι πήγαν να κάνουν τα συγκεκριμένα άτομα γράφοντας συνθήματα, τα οποία δυστυχώς χθες το βράδυ μόλις άνοιξα το κινητό μου τα είδα, θέλοντας και μη έπεσα μπροστά σε αυτά τα συνθήματα. Κοιτάξτε, είναι αειδιαστικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η ενημέρωση που είχαμε και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα και φυσικά θα δοθεί. Θα πάμε και στην ανακοίνωση σε πολύ λίγο. Ωστόσο, πριν, εντάξει, εγώ θα πω το εξής. Όταν ο κόσμος πηγαίνει να δει ένα παιχνίδι, σε όποιο γήπεδο για να πηγαίνει, το γήπεδο δεν είναι ιδιοκτησία του. Δεν είναι γήπεδο που
του ανήκει. Εντάξει, το γήπεδο ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία. Γιατί οι ιδιωτικές εταιρείες είναι, ας είμαστε ειλικρινείς, οι ομάδες είναι εταιρείες. Έχουν το χαρακτήρα μάλλον εταιρείας. Και γιατί το λέω, και θα πρέπει λίγο να μάθει ο κόσμος να το σέβεται το γήπεδο. Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ με ρωτάει, καλημέρα φίλε Κώστα, μου στέλνει και προσωπικό μήνυμα, φυσικά, σε αυτό το σημείο, και δεν το ανέφερα πιο πριν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943, και στο Facebook μπορείτε να μου στέλνετε προσωπικά μηνύματα στο George IW, έτσι ονομάζεται το προφίλ μου, με λατινικούς χαρακτήρες, George IW. Θα πω το εξής, ο φίλος μου ο Κώστας εδώ με ρωτάει, μου λέει μάλλον, περιμένω να πεις για, για τα ιδιαστικά συνδύματα. Ακριβώς αυτό λέω, φίλε Κώστα. Οι συγκεκριμένοι κανονικά δεν πρέπει να ξαναπατήσουν σε γήπεδο. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή πάει η ΚΑΕΑΕΚ και σου προσφέρει το γήπεδό της. Στο προσφέρει, στο νοικιάζει μάλλον. Γιατί ουσιαστικά ο Ολυμπιακός πληρώνει για να χρησιμοποιήσει προσωρινά τη Σαν Ελαρίνα ως έδρα του. Έτσι. Το αναφέρω αυτό, κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρα θέμα πραγματικότητας. Έτσι είναι η αλήθεια. Σου νοικιάζει λοιπόν το γήπεδο. Σου δίνει μάλλον το γήπεδο προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για τις αναμετρήσεις σου. Και εσύ κάνεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν ντρέπεσαι λίγο? Τι να πω. Πάμε στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού, η οποία ήταν άμεση. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ΑΕΚ υπήρξε και αντίστοιχη από τον Ολυμπιακό. Με μεγάλη μας λύπη είδαμε κάποια συνδύματα που γράφτηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της Σαν Λαρίνα και άμεσα δόθηκε εντολή να αποκατασταθούν όλες τις ζημιές. Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε αυτούς τους λίγους ανεγκέφαλους που αμαύρωσαν το παιχνίδι γιορτή του Πρωταθλητή Ευρώπης, και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν και να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο. Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού που δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα θα είναι η ασπίδα προστασίας του γηπέδου που μας φιλοξενεί. Αυτό είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Απλή, λιτή και απέριτη. Ακριβώς αυτά που έπρεπε να πει ο Ολυμπιακός τα λέει. Ας είμαστε ειλικρινείς. Γιατί όπως είπα, πολύ σωστή η θέση που πήρε ο Ολυμπιακός, ότι θα αποκατασταθούν άμεσα όλες οι ζημιές και φυσικά ότι αυτοί οι ανεγκέφαλοι δεν θα ξαναπατήσουν στο γήπεδο και ούτε πρέπει να ξαναπατήσουν το πόδι τους, όχι απλά στο γήπεδο, ούτε στον περιβάλλοντα χώρο της Σαν Λαρίνα και φυσικά ούτε και στον αντίστοιχο του ΣΕΦ και οποιοδήποτε άλλου γήπεδου.

Σε λίγο θα πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε λίγο με τον μπάσκετ Ολυμπιακός, ο οποίος τώρα θα επικεντρωθεί στο παιχνίδι της Κυριακής στη Σάνε Λαρίνα πάλι με τον Κολοσσό και κλεισμένο των θυρών το γήπεδο, προκειμένου να λόγω τιμωρίας, προκειμένου να εκτίσει την τιμωρία του Ολυμπιακός.

Και μετά η ομάδα του Ολυμπιακού θα πάει στην Ισπανία. Θα ξαναπάει μάλλον στην Ισπανία, γιατί και με την Μπασκόνια πάλι στην Ισπανία ήταν. Πρέπει να κάνει 4 ταξίδια ο Ολυμπιακός για να βρει, για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Και όταν λέω 4 παιχνίδια, έτσι, μιλάω για Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Βαλένθια. Το μάτσο με την Μπασκόνια το έπαιξε. Είναι η ώρα να παίξει με τη Βαλένθια σιγά σιγά. Στην Ρόι Γκαρίνα, ένα υπέροχο γήπεδο, ας είμαστε ειλικρινείς, ένα πανέμορφο γήπεδο, το οποίο είναι πολύ πιθανό να φιλοξενήσει όχι αυτό το Final Four που έρχεται, το επόμενο. Και μακάρι δηλαδή, γιατί είναι και όπως είπα υπέροχο γήπεδο.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, όχι μόνο για τον μπάσκετ, γιατί θα πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, θα πάμε μάλλον και στα ευχάριστα που είχαμε για τις ελληνικές ομάδες μετά και θα πάμε και στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα, έχουμε και πολλά να πούμε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά. Θα πάω στο μήνυμα της φίλης μας της Αποστολίας, η οποία στέλνει από Θεσσαλονίκη. Αποστολία, θέλω να πω πολλά μπράβο στην ομάδα μου που κέρδισε, αλλά και ντροπή σε αυτούς που κάνουν αυτά σε ένα γήπεδο που μας φιλοξενεί. Αυτά τα άτομα δεν αξίζουν να είναι Ολυμπιακοί, δεν τους θέλουμε. Αποστολία, 100% συμφωνώ μαζί σου, 100% πραγματικά. Είναι αυτό που είπαμε. Δεν αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναπάνε σε γήπεδο. Και φυσικά μακάρι να μην μπορέσουν ποτέ να μπουν στο νέο σεφ, εγώ θα πω. Γιατί αυτή είναι η τιμωρία που τους αξίζει, όχι τίποτα άλλο. Όπως είπα, σε φιλοξενεί ένα γήπεδο και πας να κάνεις αυτά τα έσχη, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, θα αφήσουμε όμως τώρα λίγο τα δυσάρεστα, θα πάμε στα ευχάριστα. Γιατί η χθεσινή βραδιά που ο Ολυμπιακός έκανε σκόνη και θρύψαλα, όπως είπαμε πριν, την ΕΦΕΣ, με συνοπτικές διαδικασίες, πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και την εξαφάνισε. Δεν υπήρχε ΕΦΕΣ χθες. Εντάξει, και μεταξύ μας, το έχω πει από πριν ξεκινήσει η σεζόν, ότι δεν περιμένω πολλά από την Ανατολού ΕΦΕΣ. Δεν περιμένω πολλά από αυτή την ομάδα. Να είμαι ειλικρινής. Θα τερματίσει χαμηλά. Και όταν λέω χαμηλά, κάτω από τη δεκάδα και σχετικά, και ίσως και αρκετά κάτω. Δεν λέω ότι θα τερματίσει τελευταία, γιατί τελευταία θα τερματίσει Μπασκόνια, έτσι όπως πάει. Αλλά θα τερματίσει αρκετά χαμηλά. Πάμε όμως στα ευχάριστα. Τι κάνανε οι ελληνικές ομάδες αυτή τη βδομάδα? Τι κάνανε? Μήπως κάνανε 10 στα 10? Και όταν λέω 10 στα 10, κυριολεκτικά 10 στα 10. Πάμε να το εξηγήσουμε. Οι ελληνικές ομάδες κάνανε 10 στα 10 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ αυτήν την εβδομάδα. Και όταν λέω 10 στα 10, πάμε να το εξηγήσουμε. Οι ελληνικές ομάδες αγωνίζονται, έχουμε λοιπόν 10 ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ φέτος. 10 ομάδες. Αυτή την εβδομάδα παίζαν και οι 10. Και μαντέψτε τι κάνανε και οι 10. Ό,τι καταλάβατε. Νίκη. Νίκες και για τις 10 ελληνικές ομάδες.

Στο μεταξύ, άσχετο, ο Πάμπλο Λάσο είπε το εξής. Πρώτο παιχνίδι, λέει, χωρίς να παίξουμε. Είπε πως παίξαμε, λέει, πρώτο μάτς με.

χωρίς τον James. Πρώτο μάτ και ήταν με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι και το ιδανικό σενάριο. Να πω ότι διαφωνώ. Δεν θα διαφωνήσω. Δηλαδή, εντάξει. Άμα δεν σε θέλει, δηλαδή, παίζεις το πρώτο παιχνίδι χωρίς τον καλύτερο σου παίχτη και παίζεις με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Οι φίλοι μας, η Αποστολία, στέλνει και ένα μήνυμα. Θεσσαλονίκη, Αποστολία, ξέχασα να σου πω πολλά μπράβο. Αξίζει πολλά μπράβο στο παιδί που έκανε περιγραφή τον αγώνα. Νιώθω πως ήμουν μέσα, όπως θα έλεγε. Να είσαι καλά, Αποστολία, σε ευχαριστώ.

Πάμε να αναλύσουμε τι έγινε όμως με το 10 στα 10. Για πάμε. Λοιπόν, χθες ο Ολυμπιακός διέλυσε την ΕΦΕΣ. Κλασικά, όπως είπαμε. Πάμε όμως τώρα και στα υπόλοιπα. Προχτές ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center. Είχαν προηγηθεί νίκες του Άρη, της ΑΕΚ, του Κολοσσού, του Προμηθέα. Πάμε όμως να αναλύσουμε όλα τα παιχνίδια ένα προς ένα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τις ελληνικές ομάδες. Πάμε. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μπόσνα 75-72. Το Περιστέρι νίκησε την Μπάμπεργκ 93-87. Η Μύκονος έστησε νησιώτικο πάρτι με καλεσμένη την Εύτσι και τη διέλυσε 78-58. Ο Ηρακλής σε ένα παιχνίδι με πολύ χαμηλό σκορ νίκησε την MZT Σκοπίων 64-59 εκτός έδρας. Ο Άρης σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο Nick Gallis Hall νίκησε την Μπούργκος 93-80. Η ΑΕΚ τα χρειάστηκε, όπως είπαμε, και την Τετάρτη έκανε τα εύκολα δύσκολα και νίκησε στο τσακ την Σαλόν Βίλπας 95-93 με καλάθι του Ερτέλ στη λήξη. Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε την Κραϊόβα 77-65, ήταν φαβορή με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Προμηθέας νίκησε την Τρέπτσα 91-77. Ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ δυνατή εμφάνιση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο δυσκολότερο παιχνίδι που έχει δώσει τη φετινή σεζόν και νίκησε με 18 πόντους διαφορά 92-74. Και χθες ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Ανατολού ΕΦΕΣ 89-66. Μιλάμε δηλαδή το ελληνικό μπάσκετ στα καλύτερά του. Το μπάσκετ στην Ελλάδα στα καλύτερά του.

Στο μεταξύ βλέπω το φίλο μου τον Κώστα τώρα να με ρωτάει τι θα γίνει με τη θέση 3 στον Ολυμπιακό. Κώστα, επειδή είσαι και ένας, από ό,τι βλέπω, υγιός σκεπτόμενος φιλάθλος, πρέπει να σου πω το εξής. Εντάξει, το έχουμε πει αρκετές φορές ότι ο Ολυμπιακός περιμένει τα κοψίματα του NBA για να πάρει τριάρι, για να ενισχυθεί. Σίγουρα δεν έχει κλείσει το ρόστερ του, ούτε του Παναθηναϊκού το ρόστερ έχει κλείσει, που πρόκειται να πάρει πεντάρι από τα κοψίματα του NBA. Γενικότερα νομίζω αυτά τα κοψίματα του NBA τα περιμένει σαν τον Παντοδυναίο, όλη η Ευρώπη σαν τον Παντοδυναίο της έρωτα, τι να πω. Δηλαδή όλη η Ευρώπη περιμένει αυτό το πράγμα. Ποιοι θα κοπούν από το NBA για να πάει να τους πάρει. Η κάθε ομάδα δηλαδή, έτσι, περιμένει τι θα μείνει ελεύθερο από το NBA. Ο Ολυμπιακός προφανώς έχει λοκάρει κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, μη γελιόμαστε. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα μείνει ελεύθερος. Μόνο αυτό έχει σημασία. Ταυτόχρονα εγώ θα πω κάτι το οποίο, σύμφωνα με μια πληροφόρηση που έχω, θα το αναφέρω. Έχει να κάνει και με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αναφερθεί στο παρελθόν, αλλά πέρασε λίγο αβαβά, να το πω έτσι. Πέρασε λίγο στα ψηλά ότι ο Μιστακίδης κυνηγάει τον Ντόρσεϊ. Ναι, τον κυνηγάει και του έχει κάνει και μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση. Εγώ θα πω, τον κυνηγάει εν όψη της επόμενης σεζόν και του έχει κάνει και μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση. Δεν θέλω να πω ποσό. Μπορώ να πω όμως ότι είναι άκρως δελεαστική αυτή η πρόταση. Το ερώτημα είναι, ο Ντόρσεϊ θα ενδώσει σε κάτι τέτοιο? Θυμίζω οι Αμερικάνοι κοιτάνε πάρα πολύ το οικονομικό. Αλλά δεν παίζει μόνο ρόλο για αυτό, και το γνωρίζουμε. Και το λέω αυτό γιατί ο Ντόρσεϊ το καλύτερο του μπάσκετ το έχει παίξει με τον Μπαρτζόκα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ας είμαστε ειλικρινείς, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ο Ντόρσεϊ το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του το έχει παίξει στις δύο θητείες του με τον Ολυμπιακό. Τόσο την πρώτη του θητεία σεζόν 21-22 που κάνε θαύματα, όσο και στη δεύτερη του θητεία που ήταν στην επιστροφή του, που ενώ ήταν στην αυθαλήνη εντός αγωγικών για μια ολόκληρη σεζόν, για κάτι λιγότερο μάλλον από μια σεζόν, βγήκε μπροστά στους τελικούς. Λέω και των τραυματισμών, βγήκε μπροστά και πήρε το, και έβαλε ένα πολύ γερό λιθαράκι για το πρωτάθλημα. Καλημερίζω τον Παναγιώτη, το φλεβωτόμο, τον παιχταρά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα πω ότι δεν παίζει μόνο ρόλο το οικονομικό, σίγουρα παίζει ρόλο και τι μπάσκετ έχει, μάλλον πού μπορεί να παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του. Σίγουρα ο Μπαρτζόκας είναι μια έμπιστη επιλογή για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, δεν το συζητάμε. Και πέρα από την σεζόν που βγήκε μπροστά στο τέλος, την περσινή σεζόν έκανε απίστευτα πράγματα, έτσι. Η περσινή σεζόν, τι να πω, έχει κάνει απίστευτες εμφανίσεις στη regular season. Και έχει κάνει και πολύ ωραία εμφάνιση και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτς, έτσι, ο Τάιλερ. Εγώ λοιπόν θα πω ότι στην περίπτωση όμως που ο Τάιλερ επιλέξει όντως να μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη, αυτά είναι εν όψη της επόμενης σεζόν, έτσι, ο Ολυμπιακός σίγουρα θα κινηθεί για παίχτη. Εντάξει, αυτό είναι... Πες μας και τι... Τι να πω... Εντάξει, αυτό, πες μας και κάτι καινούργιο, ρε Γιώργο. Ναι. Το θέμα είναι ποιον παίχτη θα πάρει όμως. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει τσεκάρει ο Ολυμπιακός. Δεν θα πω ονόματα, αλλά θα πω ότι η μία περίπτωση δεν είναι απλά βόμβα, είναι πυρηνικό. Και όταν λέω πυρηνικό, τι να πω, δηλαδή είναι κίνηση που έτσι και αποχωρήσει ο Ντόρσεϊ και πάει ο Ολυμπιακός και πάρει αυτόν τον παίχτη, η κίνηση αυτή θα προκαλέσει σεισμό σε όλη την Ευρώπη. Εάν όντως ισχύει αυτό που έχω μάθει, δεν θέλω να δώσω περισσότερες πληροφορίες γιατί είναι ρευστά τα πράγματα και είναι δεδομένο, δεν θέλω να ρισκάρω με κάτι τόσο βαρύ. Υπομονή και θα τα δούμε όλα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Η Ελλάδα σήμερα.
1: Δηλαδή,
2: η εκπομπή μας.
1: Πότε?
2: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουναρά.
1: Δηλαδή,
2: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
2: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στην τέταρτη περίοδο και διέλυσε 89-66 την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Πρώτο σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους ο Ζαν Μοντέρο με 16 πόντους, ενώ άλλους 11 πρόσθεσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Στο 3-1 το ρεκόρ των Πειραιωτών. Έπρεπε να είμαστε μαχητικοί στην άμυνα. Στη EuroLeague δεν πας μακριά χωρίς τα μετόπισθεν, δήλωσε μετά το μάτσο ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η ΑΕΚ προέβη σε ανακοίνωση κατά οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της Ανέλ Αρένα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Τριφυλιού για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος συναντά στον δρόμο, οι φίλαθλοι που στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Μανώλα Αλγκουαφίλ. Θα τα δώσουμε όλα, το μήνυμα του Φορτούνη. Sold out, ανακοίνωσαν οι πειρώτες. Γέρεντσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ έδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επί χρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στη Μαβόλη Άρη Ποήλας, ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του σημερινού αγώνα με τον Όφη στην Όλγουν Αρένα. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς. Πρέπει να εμφανίσουμε το καλύτερο πρόσωπό μας, αναφορικά οι δηλώσεις του Μάγερ. Η ομάδα συμπληρώνει σχεδόν 12 μήνες αίτητη στο πρωτάθλημα με μοναδική εγχώρια ήττα αυτή στο κύπελλο απέναντι στον Όφη, τον οποίο αντιμετωπίζουμε αύριο. Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για εμάς, για τους παίκτες, για το staff, για όλους, είπε στις δηλώσεις του ο βοηθός προπονητή για το μάτς με τον Όφη, Ηλίας Κυριακίδης. Εκτός θα μείνουν η Βάργα και η Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Αποτελεί χρέος μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ακόμα πιο ισχυρό, τόνισε ο Ιβάν Σαββίδη στην εκδήλωση του Δικεφάλου του Βορρά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια ιστορίας της ομάδας. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο αντιπρόεδρος Τάκης Φίσας. Ο Μουστάφα Φάρης στην οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού για το μάτς ενάντια στον Προμηθέα. Ο Γάλλος Σέντερ πήρε τη θέση του Κέντρικ Νάν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του και είχε αρχικά δηλωθεί, παρότι είναι τραυματίας, προκειμένου να εκτίσει την ποινή δύο αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί. Στο υπόλοιπο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague, Ζαλγκίρις Κάουνας Μπαρσελόνα 88-81 και Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92. Το ενδιαφέρον της εξέφρασε η EuroLeague για να μπει στο μετοχικό σχήμα της Αδριατικής Λίγκα στο προσεχές μέλλον με σκοπό να γίνει κύρια μέτοχος. Σε αυτό το στάδιο όλα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο συζήτησης, περισσότερο από ό,τι σε πραγματικές διαπραγματεύσεις, αναφέρει το Sports Club στο σχετικό δημοσίευμα. Κορυφαίος παίκτης το μήνα Σεπτέμβριο στη Championship αναδείχθηκε ο Μαυροπάνος. Για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, η Ελλάδα ιτήθηκε 3-1 από την Αγγλία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να συνεχίσουμε. Αναφέροντας το εξής. Εντάξει, τα του Ολυμπιακού τα είπαμε. Θα πάμε σε λίγο και, και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Θα πάμε καταρχάς στα παιχνίδια της EuroLeague, στα υπόλοιπα να πούμε δύο κουβεντούλες. Μια κουβέντα μάλλον θέλω να πω. Να ευχαριστήσουμε όλες τις στοιχηματικές εταιρείες που αποφασίσανε να ξαναγράψουν ως outsider της Αλγύρης Καούνας απέναντι σε αυτό το έκτρωμα της Μπαρτσελώνα που κατεβαίνει στη φετινή EuroLeague. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πέρα από το ότι θεωρήθηκε φαβορή η Μπαρτσελώνα, της οποίας το ρόστερ της όχι απλά δεν τρομάζει κανέναν, όμως κανέναν, απέναντι σε ποιον? Απέναντι στην καλύτερη Ζαλγκύρης των τελευταίων ετών. Που τι να πω, δύο προπέρσινους παίκτες να είχε, δεν ξέρω κατά πόσο θα σταματιότανε. Αναφέρομαι σε Φρανσίσκο και Walker. Θα τα πούμε όμως πιο μετά και με τον Παναγιώτο το Φλεβοτόμο, λεπτομερώς για τα του μπάσκετ λίγο να συζητήσουμε. Σε λίγο θα πάμε σε ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Σαμοθράκη. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα είναι τελευταία μέρα, σήμερα θα ανακοινωθούν και αποστολές των δύο αιωνίων. Ωστόσο προέχει το παιχνίδι της ΑΕΚ σήμερα απέναντι στον Όφη. Θα είμαστε παρέα 7.30 ώρα στην All Win Arena για να μεταδώσουμε το παιχνίδι της Ένωσης με τους κριτικούς. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και αυτό γιατί θα είναι απέναντι σε δύο, ανάμεσα μάλλον σε δύο ομάδες οι οποίες έχουν εξαιρετικά ρόστερα. Αναφέρομαι στην ΑΕΚ σίγουρα, η οποία στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει υψηλές πτήσεις, και ταυτόχρονα υπάρχει και ο Όφη, ο οποίος πραγματικά δεν είναι σε καμία περίπτωση ομάδα που μπορεί να υποτιμηθεί. Φυσικά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξουν οι δύο ομάδες μετά τη διακοπή, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Επιστρέφουμε επιτέλους στην αγωνιστική δράση. Ο φίλος μου ο Διαμαντής τώρα μου έχει στείλει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω αμέσως. Καλημέρα φίλε Γιώργο, Μαδάρο Ολυμπιακός. Ο Μοντέρο έκανε ό,τι ήθελε όταν ήθελε. Ακριβώς αυτό φίλε Διαμαντή. Εντάξει. Θα σου πω ότι εντάξει. Και χαλαρά έπαιζε κιόλας ο Μοντέρο, αν κρίνω από τους 16 πόντους που έβαλε. Περιμένω και ίσως και περισσότερα. Γενικά δεν χρειάστηκε. Έπαιξε άμυνα, αλλά μετά από ένα σημείο δεν χρειαζόταν καν βοήθεια οι παίκτες της ΕΦΕΣ για να στοχίσουν. Τόσο εκτός ρυθμού. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο στα μπασκετικά ούτως ή άλλως, γιατί θα πάμε τώρα σιγά σιγά στο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, καιρός να τα αφήσουμε αυτά και να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ. Και πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γεωργή.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, με τι να σε ξεκινήσω, να σε ξεκινήσω με τις δηλώσεις του Αλγκουαθίλ, με τις δηλώσεις του Φορτούνη, με τι ακριβώς?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα το πολύ ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι. Ο Φορτούνης ξέρει πολύ καλά τι σημαίνουν αυτά τα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι από τα λόγια του καταλαβαίνει κανείς την επίγνωση που υπάρχει, ειδικά από τους παλιούς. Για το τι σημαίνουν αυτά τα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για τον κόσμο, για το όλο τον οργανισμό, για τους πάντες, ένθεν και ένθεν βέβαια, έτσι, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τον Ολυμπιακό που είναι και γηπεδούχος, τότε είναι γηπεδούχος και θα πήγε σε μια καυτή έδρα. Δεν ξέρω αν λέει και πολλά, γιατί σε αυτά τα ντέρμπι τόσα χρόνια, 42 χρόνια, έχουν δει τα μάτια μου τόσα και τόσα, Γιώργο. Να έρχεται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να είναι φαβορί και σε μεγάλη φόρμα και τα λοιπά και να βλέπουμε αντίθετα αποτελέσματα, ή και το αντίθετο, να είναι ο Παναθηναϊκός σε μεγάλη φόρμα όπως τώρα, με 5 στα 5 που έχει, τον Ολυμπιακό να ψάχνεται με νέο προπονητή εδώ και 25 μέρες, με 17 νέους παίκτες, οι περισσότεροι από αυτούς τους 17 επέστρεψαν μόλις χθες στο Ρέντι. Δηλαδή ουσιαστικά έχουν κάνει μια προπόνηση χθες ο Πουέρτα και ο Γκοντζάλης, ας πούμε, και άλλη μια σήμερα, ένα βασικά ξεμούδιασμα που θα γίνει. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά για τον Ολυμπιακό. Αλλά επειδή έλεγα για το Φορτούνη, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Φορτούνης αύριο θα είναι στο βασικό σχήμα. Αν έχει φτιάξει καλά το νόημα ο Ιμανόλ, ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού, ο οποίος προφανώς θα πρέπει να βοηθηθεί αυτό τον πρώτο καιρό, το πρώτο διάστημα, για να καταλάβει τι συμβαίνει. Έδειξε ότι ξέρει τι συμβαίνει από ντέρμπι, όπως και στη χώρα του, στη Βασκονία. Αλλά άλλο Ισπανία και άλλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι, άλλο Μπιλμπάο Σοσιεδάδ και άλλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχει διαφορά. Εκεί μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Εδώ όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα και μάλιστα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι ζορισμένος αυτόν τον καιρό, θέλει ένα αποτέλεσμα, και όταν λέω αποτέλεσμα, νίκη, γιατί είναι 5 βαθμούς πίσω, μια νίκη που θα τον ανεβάσει στην ψυχολογία, θα του δώσει άλλο αέρα, θα τον βοηθήσει σε πάση περιπτώσει για την επόμενη μέρα. Γιατί το ζητούμενο στον Ολυμπιακό, Γιώργο, αυτή τη στιγμή είναι η επόμενη μέρα, με τις τόσες αλλαγές ξαφνικά που έχουν γίνει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Και δυστυχώς αυτές οι αλλαγές έγιναν λίγο καιρό πριν από δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ένα αυτό με τον Παναθηναϊκό και ένα αυτό με τη Μαρσέη την ερχόμενη Πέμπτη στο Βελοντρόμ, όπου θα προσπαθήσει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα και να δώσει συνέχεια στη νίκη του, στην πρώτη νίκη που πέτυχε επί της Γιαγγελόνια, και να έχει ελπίδες για κάτι καλό στην Ευρώπη. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και εσύ μιλάς για τη Μαρσέη. Εντάξει, όλα τα βάζω στο τραπέζι της συζήτησης. Βέβαια είναι προφανές ότι στον Ολυμπιακό αυτό που σε ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, και δεν νομίζω να έχει κανείς στο μυαλό του, ας πούμε, τι θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Νομίζω και να έχουν οι παίχτες στο μυαλό τους στη Μαρσέικ, τους το ξεκόβει η διοίκηση, το προπονητικό team. Όσοι είναι χρόνια στον Ολυμπιακό, ξέρουν να το διαχειριστούν.
1: Το θέμα είναι να το ξεκόψουν μόνοι τους από το μυαλό τους και όχι η διοίκηση και ο προπονητής.
0: Σωστό και αυτό.
1: Γι' αυτό λέω ότι στο αυριανό παιχνίδι θα δούμε το Ρέτσο, το Σάλιακα, πιθανότατα το Φορτούνι που έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή οι Έλληνες παίκτες οι οποίοι ξέρουν τι είναι στην ντέρμπι.
0: Και τι ντέρμπι, έτσι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι. Τι να λέμε τώρα.
1: Γιατί όλα αυτά τα νέα παιδιά που ήρθαν τώρα θα χρειαστούν χρόνο να προσαρμοστούν στις συνθήκες του ελληνικού πρωταθλήματος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτοί οι παίχτες, ή και αν θέλεις και ο Ζέλσον που ήταν, είναι χρόνια στην ομάδα, ο Έσε, έτσι, είναι αυτοί που προσαρμόζονται πιο εύκολα και ξέρουν τι εστί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν λέω ότι οι νέοι δεν καταλαβαίνουν, προφανώς και καταλαβαίνουν, αλλά είναι αλλιώς πώς σκέφτεται ο Φορτούνης, ο Ρέτσος και τα λοιπά, και αλλιώς ο Πουέρτα και τα λοιπά.
0: Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω το εξής, Κώστα μου. Οι ξένοι, ειδικά αυτοί που έχουν έρθει τώρα στον Ολυμπιακό, άντε και πες δεν το ξέρουν, σίγουρα θα τους έχουν μιλήσει για αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, ρε, παιδί μου,
0: θα τους έχουν εξηγήσει τώρα τι ακριβώς εστί ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, Γιώργο, εννοείται αυτό τώρα που λες τώρα. Δηλαδή δεν θα τους έχουν μιλήσει, θα έχουν καταλάβει τι συμβαίνει, τι σημαίνει, έχουν εξαντληθεί, υπάρχει sold out, υπάρχει θα είναι ένα γήπεδο κατάμεσο με κορεό, ο Ολυμπιακός είναι 5 βαθμούς πίσω. Τα ξέρουν προφανώς αυτά. Το θέμα είναι στο μυαλό τους πώς το έχουν. Ενώ ο Φορτούνης, ο Ρέτσος, ο Σάλιακας το έχουν πιθανότητα καλύτερα στο μυαλό τους. Όπως και ο Τζολάκης όταν ήταν, όπως και ο Μουζακίδης, όπως και ο Κοστούλας. Άλλο είναι ο Έλληνας και άλλο είναι ο ξένος. Χωρίς να κάνω, θέλω να κάνω κανένα διαχωρισμό και να υποτιμήσω τους ξένους, γιατί ο Ολυμπιακός έχει καλούς ξένους. Έχει πάρει καλούς ξένους παίκτες. Το θέμα είναι πώς θα προσαρμοστούν γρήγορα στα δεδομένα τα τωρινά. Υπάρχει ένα ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το Ολυμπιακός, όχι μόνο από πλευράς πρεστής, είναι και βαθμολογικά πρέπει να το πάρει για να μπορέσει να είναι μέσα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Γιατί αν μείνει 8 βαθμούς πίσω, αν χάσει, ή αν παραμείνει 5 βαθμοί, μετά θα υπάρχουν ζόρια. Έτσι, δεν λέω ότι θα γίνει χαμός, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο για να φτιάξει την ομάδα που θέλουν όλοι. Και η διοίκηση και ο προπονητής και τα λοιπά. Δεν είναι αποτελεί δικαιολογία αυτό, απλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Εγώ άλλωστε την άποψή μου την έχω πει, θα την καταθέσω για άλλη μια φορά, γιατί είμαι λίγο κουραστικός, ότι μετά από 2 μήνες, εκεί το Νοέμβριο-Δεκέμβριο, θέλω να δω τον Ολυμπιακό, αν και υπάρχει και πάλι διακοπή πρωταθλήματος και τα λοιπά, θέλω να δω τον Ολυμπιακό τι βελτίωση θα παρουσιάσει. Και κυρίως τι βελτίωση θα παρουσιάσει στον γκολ. Αυτά για ό,τι αφορά τώρα γενικά το ντέρμπι. Τώρα ειδικά εγώ θα ρισκάρω, έτσι όπως το έχω εκτιμήσει στο μυαλό μου, αν και δεν είναι εύκολο τον προπονητή να τον διαβάσει, γιατί απλώς δεν το ξέρουμε, ούτε αυτός μας ξέρει, ούτε και ξέρει την ομάδα ακόμα, αλλά ούτε και εμείς το ξέρουμε, δεν έχουμε κάνει καμία προετοιμασία να δούμε πώς σκέφτεται τον Μεντιλίμπαρα με 2,5 χρόνια. Ήξερα τι θα έχει στο μυαλό του περίπου, στο περίπου, αν και αυτός πολλές φορές μας πέταγε έξω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το Μεντιλίμπαρ μετά από ένα σημείο τον έμαθε και ο κόσμος. Μέσα σε 2,5 χρόνια τον μαθαίνεις. Τώρα τον Αλγκουαθίλ δεν είναι εύκολο να τον μάθεις τώρα σε. Πόσες εβδομάδες είναι στον Ολυμπιακό?
1: Τρεις εβδομάδες, ξέρω εγώ.
0: Τρεις εβδομάδες. Και έχει υπάρξει παρένθεση με εθνικές ομάδες, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι τη σκέψη του είναι να πάει με βάση τους παίκτες που είχε αυτές τις 20 μέρες στο Ρέντι και δούλεψε μαζί τους. Πρώτον γιατί δούλεψε μαζί τους και δεύτερον γιατί παρουσιάζει μια μεγαλύτερη φρεσκάδα από ότι αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν με ταξίδια και παιχνίδια. Δηλαδή ο Πουέρτας, αν δεν είχε αυτή η διακοπή και με τα 4 παιχνίδια που έπαιξε, θα ήταν σίγουρα στην 11η. Τώρα δεν θα είναι στην 11η. Η μοναδική εξαίρεση που θα γίνει από αυτούς όλους, 13-14 που ταλαιπωρήθηκαν αυτό το διάστημα, είναι με τον Φρόιλερ. Φρόιλερ δεν μένει έξω από τον 11 του Ολυμπιακού. Και στα 34 του, έστω και αν έχει παίξει 7 παιχνίδια το τελευταίο διάστημα, 7-90 λεπτά, όχι 7 παιχνίδια, νομίζω ότι θα δώσει το παρόν, θα είναι στην 11. Δεν τον αφήνει έξω. Εκτός αν έχουν γίνει κάποια εργομετρικά και έχει δει ότι είναι στο κόκκινο το ιατρικό team και ο προπονητής και αποφασίσουν να μην ξεκινήσει το μάτς τουλάχιστον.
0: Εντάξει, νομίζω, Κώστα μου, σε διακόπτω, είναι λογικό να θέλουν το Φρόιλερ μέσα. Γιατί εντάξει, ο τύπος μπαίνει και μέσα σε ένα λεπτό έχει σκιαγραφίσει όλο το γήπεδο.
1: Ακριβώς. Αυτό όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και στην Εθνική Ελβετία.
0: Ακριβώς.
1: Ο Ιωακίμ δεν τον έβγαλε ούτε λεπτό έξω. Που σημαίνει καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι η παρουσία του, έστω και σαν παρουσία. Μπορεί να μην είναι στο 100% των δυνάμεων που χρειάζεται ένα παιχνίδι σαν και αυτό το αυριανό, Αλλά από εκεί και πέρα ξέρει ότι η παρουσία του και μόνο είναι κάτι σαν παίκτης προπονητής στον Ολυμπιακό, ο Φρόιλε. Λοιπόν, ο Ορτέγκα θα είναι κατά τα γκολπόρτ σίγουρα, εννοείται. Δεξιά ο Σαλιάκας, αριστερά υπάρχει ένα ερωτηματικό, ο Μπρούνο ή την Κμιζιάν. Νομίζω ότι θα προτιμηθεί ο Μπρούνο, είναι πιο αλτικός, πιο γρήγορος, πιο δυναμικός για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο Ρίτσας με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, ο Πυρόλα ήταν ο μοναδικός αμυντικός του Ολυμπιακού από τους 8 που υπάρχουν, δηλαδή τους 4 στόπερ, τους 2 αριστερούς μπακ και τους 2 δεξιούς μπακ, που ήταν στο ρέντ 20 μέρες. Άρα δεν μπορεί, ας πούμε, να πάει στο μυαλό του στον Γκάρμο, ο οποίος γύρισε χτες από την Ανκόλα, αλλά και στον Ισμαϊλόβιτς, ο οποίος έκανε φοβερά παιχνίδια με την Βοσνία, είχε παρουσία εντυπωσιακή και μάλιστα σαν δεξί μπακ. Επισημαίνω αυτό γιατί ίσως αυτό το δούμε κάποια στιγμή. Ο Μπαρμπαρέζ, ο προπονητής της Βοσνίας, βάζει ιδέες στο Μεντιλιμπάρ. Νομίζω, βέβαια, ανάλογα τις περιστάσεις. Έτσι δεν λέω, ας πούμε, ότι θα μείνουν έξω ο Πέτερσεν και ο Σάλιακας και θα παίξει δεξιμπάκο ο Ισμαϊλόβιτς. Αλλά σαν αλλαγή, όπως μπήκε σε δύο παιχνίδια στον Ολυμπιακό, είχε πολύ καλή παρουσία, μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Ο Έσε μαζί με τον Φρόιλερ θα είναι στον άξονα. Από εκεί και πέρα, ο Μάριος πιθανότητα θα είναι center for, αν δεν προτιμηθεί ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος δείχνει σε καλή ψυχολογία να είναι. Έχει παίξει με την Ουκρανία 2,90 λεπτά και ένα 60 λεπτό και ένα 45 λεπτό, συγγνώμη. Δείχνει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Εδώ υπάρχει βέβαια ένας ασερίσκος ότι το Γιάρεμτσουκ θα το χρειαστεί και την Πέμπτη στη Μασσαλία. Και γι' αυτό ίσως να προτιμήσει το Μάριος τουλάχιστον να ξεκινήσει το μάτς.
0: Ο οποίος εντωμεταξύ Μάριος είναι και πανύψηλος, έτσι.
1: Ναι, είναι δυνατό παιδί και πιθανότατα ας πούμε το ότι. Καλά, και ο Γιάρεμτσουκ είναι ψηλό παιδί.
0: Προφανώς.
1: Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει δύο ψηλούς στόπερ και έμπειρους, να το ρίξει πάνω σε αυτούς. Αυτά λέει η λογική, η ποδοσφαιρική λογική. Τώρα όλα αυτά θα τους απαντήσω αύριο το βράδυ στις 8, θα ξέρουμε τη σύγκριση.
0: Απλά ξέρεις, εγώ το λέω γιατί δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε τους παίχτες του Ολυμπιακού να σημαδεύουν με σέντρες στον Μάριος όλη την ώρα.
1: Μίλησε αυτή τη λέξη σέντρα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, δεξιά θα είναι σίγουρα ο Ζέλσον. Σίγουρα στην δεκάδα θα είναι ο Πορτογάλος, ο Ζέτα Σίλβα. Τώρα αν θα πάει δεξιά στα άκρα ή πίσω από τον Μάριος, το πιθανότερο το βλέπω πίσω από τον Μάριος, και αριστερά θα είναι ο Φορτούνης. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Συγχύρεται συζήτηση για τον Τζικίνιο. Είναι διεκδική θέση, δηλαδή να αντί για το Φορτούνι, ας πούμε, να παίξει ο Τσικίνιο στα άκρα για να δέσει περισσότερο το κέντρο του ο Εμμανόλ. Γίνεται και συζήτηση και για τον Ρόκα, ο οποίος έχει επιστρέψει και είναι σε καλή κατάσταση, και υπόψη ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Πέμπτη ο Ρόκα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, άρα μπορεί να τον υπολογίζει περισσότερο ο Εμμανόλ. Κάπως έτσι εκτιμώ ότι θα το πάει το μάτς ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αλλά από το κάπως έτσι και την εκτίμηση τη δική μου μέχρι το τι έχει στο μυαλό του, υπάρχει μια απόσταση. Την οποία θα την ξεκαθαρίσουμε και θα την ξέρουμε αύριο το βράδυ όταν θα ανακοινωθεί η ενδεκάδα. Και πραγματικά, δηλαδή όλα αυτά τα παιχνίδια με τον Ιμανόλ προποντή και με τον Όφη και τον Λεβαδιακό, το πρώτο που κοιτάγαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ήταν ποια θα είναι η ενδεκάδα που παρουσιάζει, για να δούμε πώς σκέφτεται εν πάση περιπτώσει. Ή και αν έχει καλή εικόνα, έχει σχηματίσει μια κάποια εικόνα, όχι καλή, μια κάποια εικόνα για το ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολο για τον προπονητή.
0: Κώστα, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί μας πιέζει ο χρόνος και επιστρέφουμε για να κλείσουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρου προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
7: Υπερηφάνεια.
6: Ανθρωπιά.
7: Τόλμη.
6: Πολιτισμό.
7: Ιστορία.
6: Φιλοξενία.
7: Παράδοση.
6: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη για να κλείσουμε. Κώστα.
1: Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι λέω σκέφτομαι την ενδεκάδα, αλλά προφανώς ο προπονητής ίσως να έχει καλύτερη εικόνα όλες αυτές τις μέρες στο Ρέντι. Να δει, θα έχει μιλήσει προφανώς και με τον Φρόιλερ και με τον Μπουέρτα. Για τον Γκονζάλες που ακούγεται, δεν βλέπω, τουλάχιστον για το αρχικό σχήμα. Αλλά εδώ συζητάμε, ας πούμε, και ποια θα είναι και η αποστολή, έτσι, ποιος θα αποκλείσει. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η ενδεκάδα. Γιατί έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη σκέψη του Ιμανόλ εν όψη του πρώτου ντέρμπι, όπως πρώτο ντέρμπι θα είναι και για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς σκέφτονται, τι τακτική θα ακολουθήσουν. Θα είναι ένα παιχνίδι τακτικής. Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι τακτικής. Δεν ξέρω αν θα ρισκάρει κάποιος από τους δύο, αλλά θα είναι ένα παιχνίδι τακτικής. Αν δεν έχεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση για να μην νομίζει κάποιος ότι το αποφεύγω.
0: Εννοείται.
1: Και αφορά τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είναι αισχρό αυτό που έγινε χθες. Εγώ έχω μάθει να λέω τα πράγματα όσο έχουν και να μην κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Να μην ψάχνω δικαιολογίες. Αυτό που έγινε χθες στην Σανέλα Αρένα ήταν αισχρό. Αυτοί οι ηλίθοι που αποφάσισαν να κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί καταρχάς ήταν προγραμματισμένο. Όταν κουβαλάς φρέι μαζί σου, σημαίνει ότι κάτι έχει στο μυαλό σου. Δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή δεν πήγε στην τουάλετα ο άλλος, ας πούμε, και βρήκε ένα σφρέι και έκανε ζημιές ή κάνανε ό,τι κάνανε.
0: Δεν νομίζω, δηλαδή δεν. Ακριβώς αυτό που λες, δηλαδή έχει όλο το σπρέι μαζί του. Εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, είναι αισχρό και δείχνει ποια είναι η κοινωνία του σήμερα στην Ελλάδα. Τώρα ξέρω, το παίζω φιλοσοφία, θα μου πει κάποιος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η κοινωνία μας στην Ελλάδα αυτή είναι. Θα βρεθούν πάντα αυτοί οι 5-10 ανόητοι βλάκες, πες ό,τι θέλεις, οι οποίοι θα σου χαλάσουν την εικόνα, γιατί χαλάνε την εικόνα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Δηλαδή. Με το του έγραψαν συνθήματα και κατέστρεψαν κάποια πράγματα, τι κατάφεραν σε μια ομάδα η οποία δεν υπήρχε πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός έψαχνε να βρει είπε εδώ σε φιλοξενεί, βέβαια πληρώνει σε νίκιο. Okay. Αλλά το ότι πληρώνει σε νίκιο, και εγώ είμαι σε ένα σπίτι και πληρώνω νίκιο, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βάψω τον τοίχο.

0: λήθη αυτοί που αποφάσισαν να κάνουν αυτή την κίνηση. Γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν αυτός που πάνε στις εξέδρες και δημιούργησε μια ωραία ατμόσφαιρα. Δεν μπορείς τώρα αυτοί οι 10 βλάκες να αλλάζουν την ιστορία του Ολυμπιακού, γιατί έτσι γουστάρουν, γιατί έτσι θέλουν, γιατί έτσι τους ήρθε. Είναι τουλάχιστον τροπή. Αυτά.
1: Ωραία Κώστα, θα σε χαιρετήσω.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Όπως είπε και ο Κώστας Αμοθράκης, αυτό που κάνανε οι γνωστοί άγνωστοι, να τους πω, αυτοί οι ανεγκέφαλοι, είναι αισχρό. Ακούσαμε βέβαια και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Αμοθράκης αναφέρθηκε στο σκεπτικό με το οποίο θα πάει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο ντέρμπι και είναι λογικό. Σκέφτεται ποιοι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα δεδομένη χρονική στιγμή, δεδομένου και του βάρους που έχουν στην πλάτη τους κάποιοι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που έχουν επιστρέψει από τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα τον Όφη στην All Win Arena, σε μια All Win Arena η οποία αναμένεται να είναι γεμάτη. Θα έχει και κάποιους φιλάθλους του Όφη, θα είναι ένα μάτς γιορτή. Πάμε όμως τον Μάριο Ματσάνκο να μας τα πει πιο αναλυτικά. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, ΑΕΚ Όφη σήμερα στην All Win Arena, για να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εγώ θα πω.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει στις 7:30. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θέλει νίκη πριν από τα μάτσα στην Αγγλία κόντρα σε Ζαχτάρ Ντόνετσκ και μάτσα στη Σκηδή. Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες απώλειες βαθμών από πλευρά ΑΕΚ. Μετά τις δύο χιπαίες που παραχώρησε απέναντι στην Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι το πιο από την κορυφή για τον Παναθηναϊκό. Στα θετικά είναι ότι η ΑΕΚ το ξέρει στον Όφη στην έδρα της, και αυτό γιατί στη Νέα Φιλαδέλφεια μετρά μόνο νίκες στη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις και μάλιστα με επιβλητικά σκορ. Στόχος είναι από πλευράς στην ΑΕΚ να συνεχίσουν τον νικηφόρο σερί τους και να επιστρέψουν μετά από 3 εβδομάδες διακοπής σε επιτυχίες στο πρωτάθλημα. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει για το συγκεκριμένο παιχνίδι 400 και Βάργα, όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεσή του. Και ο Ρότα που επέστρεψε τον τραυματισμό και ο Ζήνη που επέστρεψε χθες και έκανε μία προπόνηση βασικά και μπήκε στην αποστολή εν όψη του σημερινού παιχνιδιού. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις για την εντεκάδα, κυρίως για τον Παρτενέδ που θα είναι μαζί με τον Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπρινιόλι, Ρότος, Μουκουντή, Ρέλβας, οι τέσσερις στην άμυνα, Μαρίν Βιτάλης στα χαφ, Μάια δεξιά, Κοϊτά αριστερά, ο Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και δίπλα στο. Αυτή είναι μια πιθανή δεκάδα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα σενάρια για την μεσοεπιθετική γραμμή. Αν αγωνιστεί δηλαδή ο Μάγκερ δίπλα στον Γιώβιτς, τότε ο Ζωάο Μάλλο θα πάει αριστερά και δεξιά θα μετατοπιστεί ο Κοϊτά. Αν δούμε τον Κοϊτά δίπλα στον Σέρβο, το Μάγερ θα παραμείνει δεξιά και Ζωάο Μάριο θα παίξει αριστερά. Γενικότερα υπάρχουν σκέψεις ποιος θα είναι δίπλα στον Λούκα Γιώβιτς. Είπες πολύ σωστά ότι θα είναι κατάμιστη η Αγία Σοφιά, η All Win Arena, και από κόσμο της ΑΕΚ έχουν προβληθεί και οι φίλοι του Όφη, περισσότεροι από 500 θα είναι στο γήπεδο. Και την ευχή και την ελπίδα να δούμε ένα όμορφο παιχνίδι.
0: Και σίγουρα θα είναι ένα μάτς γιορτή.

0: Τι, ίσως. Να δούμε αν θα είναι και αποθέωση του ποδοσφαίρου. Ναι, αυτά βέβαια στον αγωνιστικό χώρο.
1: Γιορτή μακάρι να είναι, αλλά δεν τα λες στον αγωνιστικό χώρο, γιατί πρόκειται για δύο ομάδες πάρα πολύ καλές. Ο Όφη έχει δείξει τι μπορεί να πετύχει, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Από πλευρά της ΑΕΚ είπαμε ότι το όπλο της είναι η έδρα της, υπάρχει ο κόσμος, η ΑΕΚ που δίνει στην ΑΕΚ, ο κόσμος της ΑΕΚ. Και μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα ο Μάρκο Νίκολιτς δούλευε με λίγους ποδοσφαιριστές, γιατί 13 διεθνείς συν 3 τραυματίες δεν μπορούσαν να προπονηθούν με τις εθνικές τους ομάδες. Απ' την άλλη πλευρά ο Χρήστος Κόντης είχε λιγότερες απουσίες. Αυτό είναι κάτι που του έδωσε δυνατότητα να κάνει πιο καλές προπονήσεις, πιο γεμάτες προπονήσεις. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Ο ερωτηματικό είναι το πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο από αυτή την μεγάλη απουσία των τριών εβδομάδων. Γενικότερα θα παίξουν ρόλο. Συν το γεγονός ότι η ΑΕΚ μετά θα πρέπει να ταξιδέψει για την αλληλεία τα παιχνίδια του Champions League. Όλα νομίζω είναι στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς. Όμως αυτό που κυριαρχεί είναι το πώς θα πάρει σήμερα η ΑΕΚ τη νίκη, να κρατήσει απόσταση, να είναι κοντά στην κορυφή, να μην φύγει ούτε ο Παναθηναϊκός του Ολυμπιακούς, που πιθανότητα ένας από τους δύο ή και οι δύο να χάσουν βαθμούς στο αυριανό ντέρμπι. Μετά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ. Είναι ήδη στο μείον 4, θέλει να μείνει και άλλο πίσω.
0: Είναι ένα παιχνίδι νομίζω το οποίο σίγουρα οι δύο ομάδες έχουν στο μυαλό τους και την Ευρώπη, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο συγκεντρωμένες θα είναι. Βέβαια σίγουρα και τα δύο team των δύο ομάδων τα προπονητικά θα έχουν μιλήσει με τους παίχτες, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί η ΑΕΚ παίζει με τη Σαχτάρ έξω μέσα στην εβδομάδα, ένα μάτς που την παίρνει να το κυνηγήσει, και υπάρχει και ένα Σόφι ο οποίος παίζει με τη Ρεν την ερχόμενη Πέμπτη εκτός έδρας, που έχει άγρια κινδύνου εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες, αλλά νομίζω και οι δύο ομάδες θα μπουν για να διεκδικήσουν και να πάρουν τη νίκη. Δηλαδή και η ΑΕΚ και το Όφη. Γιατί, σίγουρα η ΑΕΚ μπορεί να διεκδικήσει και το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μπορεί και τη νίκη, εγώ θα σου πω. Γιατί είναι από τα παιχνίδια που γίνεται αυτό, πόσο μάλλον όταν θα έχει και το κοινό της περισσότεροι από 7.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι στο Stamford Bridge. Όμως προέχει το σημείο και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γιατί όπως είπε και ο Λόβρο Μάγερ στις δηλώσεις του, το παιχνίδι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς, πρέπει να εμφανίσουμε το καλύτερο πρόσωπό μας. Γνωρίζει και ο ίδιος ότι υπάρχει και αυτό το παιχνίδι με τον Όφη, αλλά και τα επόμενα σε ένα απαιτητικά μάτς. Γι' αυτό παίζουμε ποδόσφαιρο, ανυπομονούμε να αρχίσουμε. Είπε φυσικά και για τον Όφη ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός αντίπαλος. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι κριτικοί, είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Το γνωρίζει ο κομμάτις ποδοσφαιριστής. Και φυσικά εκ μέρους του Μάρκο Νίκολιτς μίλησε ο Μιλίας Κυριακίδης και εκείνος αναφέρθηκε για τον δύσκολο μήνα που ακολουθεί, για το παιχνίδι με τους κριτικούς, ότι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι οι ποδοσφαιριστές του. Είναι μια ομάδα που δίνει κίνητρο στην ΑΕΚ, την έχει κερδίσει ο Όφη στο παιχνίδι κυπέλου στα προημιτελικά, το γεγονός ότι της πήρε το Super Cup. Γενικότερα έχει πολλά πρέπει το σημερινό μάτς και για τους ποδοσφαιριστές και για τον Μάρκο Νίκολιτς, για να μπορέσει και εκείνος, ξέρεις, είναι και ένας άνθρωπος στον τίτλο ο Μάρκο Νίκολιτς, δεν μπορεί να χάνει συνέχεια, δεν μπορεί να γνωρίζει αποκλεισμούς, πρέπει να αλλάξει την κατάσταση και νομίζω ότι θα καταφέρει σήμερα.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης.
1: Όχι, για την ώρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Οι τραυματίες τους είπαμε. Ο κόσμος θα είναι εκεί και νομίζω να ευχαριστηθεί ένα ωραίο μάτς.
0: Ωραία. Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως ξανά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλά.
0: Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είπαμε, έρχεται ένα μάτς πολύ ωραίο. Και έχουμε και, από ό,τι βλέπω, κι άλλο ντέρμπι με την ΑΕΚ σήμερα. Και αναφέρομαι στο μπάσκετ. Και αναφέρομαι στο κυτρινό μαύρο ντέρμπι Άρης ΑΕΚ. Με τον Άρη να υποδέχεται την ένωση στο παλέ, στο γνωστό παλέ, στο Nick Gallis Hall.

Τώρα θα πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει, κυρίως για Super League 2, γιατί έχουμε ένα θέμα, καθώς το παιχνίδι ανάμεσα σε Athens, Καλυθέα και Πανθρακικό είναι στον αέρα το παιχνίδι αυτό, λόγω του ότι θα υπάρξει απεργιακή κινητοποίηση την ημέρα του αγώνα από τους υπαλλήλους, από τους εργαζόμενους του Δήμου Καλυθέας.

Τους λόγους δεν θα τους αναφέρουμε. Λόγω μέλος από ό,τι βλέπω του συλλόγου, αυτό που είπε είναι ότι ένας συνάδελφός μας, εργαζόμενος του Δήμου Καλλιθέας, ξυλοκοπήθηκε από μπράβους. Αυτό δεν είναι συμβάν, είναι επίθεση σε όλους μας. Προφανώς και με αφορμή αυτό, το γήπεδο της Καλλιθέας, το Ελπάσο, μένει κλειστό.

Ο φίλος μας ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα. Δυστυχώς δεν το είδα έγκαιρα. Συγγνώμη, φίλε Γιάννη. Νομίζω, κύριε Σαμοθράκη, ότι ο Ισμαήλωβιτς είναι ο πιο αδικημένος παίχτης του Ολυμπιακού. Πόσα λάθη περιμένουν να κάνουν οι αμυντικοί για να μπει και αυτό στην ομάδα. Ήδη έχουν κάνει πάρα πολλά και ειδικά ο Ρέτσος. Φίλε Γιάννη, εγώ θα σου πω ότι εντάξει. Ο Ρέτσος, ας πούμε, τώρα δεν μπορεί να μείνει εκτός από το ντέρμπι. Δεν γίνεται τόσο εύκολο αυτό. Το καταλαβαίνεις. Σίγουρα επίσης ο Σμαϊλόβιτς δεν είναι ξεχασμένος, εγώ θα σου πω. Μάλιστα ο Ιμανόλο Λιγκουαθίλ μάλλον πήρε και κάποιες ακόμα λύσεις.

Θα πάμε προφανώς ξανά στον Derby Αιωνίων, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε και για τον Derby Αιωνίων, που είναι αύριο. Καθώς υπάρχουν παίχτες που μπορεί να έχουν σκοράρει σε Derby και να μην τους θυμάται τόσο πολύ ο κόσμος, με κάποιο τρόπο. Πώς γίνεται αυτό? Δεν γίνεται εύκολα. Έλα όμως που γίνεται.

Λοιπόν, πιο μετά θα συζητήσουμε και για τους παίχτες αυτούς. Θα αναφέρω μερικά ονόματα. Ο Έργκους Κάτσε σίγουρα είναι ένας παίχτης. Ο Βιαφάνιες, ο κύριος Μολό, ο οποίος είχε σκοράρει μάλιστα σε ντέρμπι στο οποίο είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα υπάρχουν αρκετοί παίχτες. Ο Σανγκαρέ. Τι να πρωτοπούμε, δηλαδή μιλάμε για... Υπάρχουν παίκτες που έχουν δώσει αποτέλεσμα στο Παναθηναϊκό, μπορεί ισοπαλία, μπορεί νίκη, και δεν τους έχει βγει όπως... και δεν, μάλλον δεν, τους, δεν έχουν... δεν μνημονεύονται όπως μνημονεύονται άλλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Λευοτόμος. Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στην τέταρτη περίοδο και διέλυσε 89-66 την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Πρώτο σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους ο Ζαν Μοντέρο με 16 πόντους, ενώ άλλους 11 πρόσθεσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Στο 3-1 το ρεκόρ των Πειραιωτών. Έπρεπε να είμαστε μαχητικοί στην άμυνα. Στη EuroLeague δεν πας μακριά χωρίς να μετόπισθεν, δήλωσε μετά το ματς ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η ΚΑΕΑΕΚ προέβησε ανακοίνωση κατά οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της ΑΝΕΛ Αρένα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος συναντάω στο γήπεδο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ιμανουέλ Αλγουαφίλ. Θα τα δώσουμε όλα, το μήνυμα του Φορτούνη. Sold out ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Για Ρέμιτσου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Φανέλα. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς. Πρέπει να εμφανίσουμε το καλύτερο πρόσωπό μας, αναφορικά οι δηλώσεις του Μάγερ. Η ομάδα μας συμπληρώνει σχεδόν 12 μήνες αίτη στο πρωτάθλημα, με μοναδική εγχώρια ήττα αυτή στο κύπελλο απέναντι στον Όφη, τον οποίο αντιμετωπίζουμε αύριο. Αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για εμάς, για τους παίκτες, για το staff, είπε στις δηλώσεις του ο βοηθός προπονητή για το μάτς με τον Όφη, Ηλίας Κυριακίδης. Εκτός θα μείνουν η Βάργα και 400 που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Αποτελεί χρέος μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ακόμη πιο ισχυρό, τόνισε ο Ιβάν Σαββίδης στην εκδήλωση του δικέφαλου του Βορρά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια ιστορίας της ομάδας. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο αντιπρόεδρος Τάκης Φίσας. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του Euro K21 Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Ο Μουστάφα Φάλης στην οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού για το μάτς ενάντια στον Προμηθέα. Ο Γάλλος Σέντερ πήρε τη θέση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του και αρχικά είχε δηλωθεί παρότι είναι τραυματίας, προκειμένου να εκτίσει την ποινή δύο αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί. Στο υπόλοιπο χθεσινό πρόγραμμα της EuroLeague, Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας 81-88 και Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92. Το ενδιαφέρον της εξέφρασε η EuroLeague για να μπει στο μετοχικό σχήμα της Αβυριατικής Λίγκας στο προσεχές μέλλον με σκοπό να γίνει κυρία μέτοχος. Σε αυτό το στάδιο όλα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο συζήτησης, περισσότερο από ό,τι σε πραγματικές διαπραγματεύσεις, αναφέρει το Sports Club σε σχετικό δημοσίευμα. Για μερικές εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Χρήστος Τζόλης μετά τη φλάση που υπέστη στον αγώνα της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, όπως ενημέρωσε ο προπονητής της Arsenal Μικέλ Αρτέτα. Κορυφαίος παίκτης για το μήνα Σεπτέμβριο στην Champions League αναδείχθηκε ο Μαυροπάνος. Για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, η Ελλάδα ιτήθηκε 3-1 από την Αγγλία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπω τον φίλο μας τον Γιώργο Καραπούλιο που έχει στείλει ένα μήνυμα. Τον ευχαριστώ για αυτό που μου λέει, εννοείται. Φίλε Γιώργο, συμφωνώ. Θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα μπασκετικά μας. Και γιατί το λέω, θα κάνουμε μια overall συζήτηση εντός αγωγικών, overall. Γιατί έχουμε πολλά νομίζω να πούμε. Γιατί έχω στο στούντιο τώρα. Ποιον σας έχω, ποια ψυχούλα ακούσατε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων? Τον Παναγιώτο, τον Φλεβοτόμο, ο οποίος είναι στο στούντιο να συζητήσουμε λίγο τα μπασκετικά.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Πάνο, και νομίζω έχουμε να πούμε πολλά.
1: Όντως.
0: Έτσι, γιατί είναι... είχαμε μια πλήρη εβδομάδα με 10 στα 10, με ένα... Τι να πω, με τι να ξεκινήσουμε?
2: Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε σίγουρα μετά της Ευρωλίγκας και τα χθεσινά με τον Ολυμπιακό.
0: Το είπα, η αλήθεια είναι, και στην αρχή στο πρώτο μισάωρο, τα λέγαμε πως ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να κάνει και ιδιαίτερα πράγματα για να νικήσει.
2: Δεν δυσκολεύτηκε, είναι η αλήθεια. Έχει και ένα τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο.
0: Εκεί που... έπαιξε λίγο σκληρή άμυνα και μετά χαλάρωσε, γιατί δεν χρειαζόταν καν βοήθεια οι παίκτες της ΕΦΕΣ για να στοχίσουν.
2: Είναι αλήθεια.
0: Αν το καλοσκεφτούμε, δηλαδή.
2: Εντάξει, αν αναλογιστούμε τις απουσίες που είχε η ΕΦΕΣ στο χθεσινό παιχνίδι, όπως π.χ. του Mike James ή του Κορντινιέ, για τον Παπαγιάννη δεν τον βάζω στην εξίσωση, από πέρσι είναι εκτός ομάδας λόγω του τραυματισμού του, που έχει υποστηρίξει στο μάτσο τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Για ποιον
2: τον Παπαγιάννη, πέρυσι.
0: Για τον Παπαγιάννη, ναι.
2: Έτσι. Μιλάμε για δύο σημαντικές απουσίες για την ΕΦΕΣ. Ειδικά αυτή του Mike James, ο οποίος Mike James στο χθεσινό παιχνίδι σίγουρα, άμα έπαιζε, θα μιλάγαμε για ένα για διαφορετικό παιχνίδι, έτσι.
0: Ή μπορεί να είχε βοηθήσει κάπως την ΕΦΕΣ. Να είναι πιο αξιοπρεπής έστω.
2: Κοίτα, για μένα σίγουρα τέτοιοι παίκτες που είναι κλάσεις, όπως π.χ. είναι παίκτης κλάσης και ο Βεζένκοφ, παίκτης κλάσης είναι και ο Ναν, σε μια κακή τους μέρα ένα διψήφιο αριθμό από όντων θα στο βάλουν.
0: Ποιο είναι όμως το πολύ σημαντικό? Εγώ θα σου πω το εξής. Να κάνω μια αντίστροφη ανάγνωση, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
2: Ναι.
0: Ο James, αν χθες έπαιζε, η ΕΦΕΣ μπορεί να ήταν και λίγο πιο μονοδιάστατη.
2: Πράγματι, αλλά...
0: δεν ξέρω αν θα τη συνέφερε αυτό. Τι εννοώ, ότι όταν λείπει ο καλύτερος παίχτης, γίνεσαι πιο πολυδιάστατος ούτως ή άλλως. Συσπυρώνονται σίγουρα οι παίχτες, αλλά το θέμα είναι ότι οι μπάλες και οι κατοχές τις οποίες θα έπαιρνε ο συγκεκριμένος παίχτης. Όχι έψη παίχτης, όποιος και αν είναι αυτός, όποια ομάδα και αν είναι, μοιράζονται. Δηλαδή, αν ο James έπαιρνε 20 κατοχές, παράδειγμα, ή 15 κατοχές, κάποιες θα μοιράστηκαν στο Στράζελ, άλλες στον Πέιν, άλλες στον Ντόζιερ. Γενικότερα λοιπόν, είχε παίχτες οι ΕΦΕΣ για να παίξουν. Το θέμα είναι ότι, με εξαίρεση τον Ντόζιερ ίσως και τον Πέιν, δεν βγήκε κάποιος άλλος ιδιαίτερα μπροστά.
2: Πράγματι. Είχαμε, κοίτα, θα σου πω.
0: Υπήρχε ένα Σάριτς, ο οποίος ήταν αρνητικό πρόσημο κανονικότατο χθες. Ο τύπος έκανε μια υπερπροσπάθεια, μάλλον, να χτίσει το νέο σεφ. Πραγματικά έψαχνα. Ήμουν χθες πάνω μου στη Σαν Λαρίνα. Πέρα από την πολύ ωραία ατμόσφαιρα, βοηθάει και η ακουστική του
2: γήπεδου, που είναι πάρα πολύ καλή. Η ακουστική είναι πάρα πολύ ωραία στο συγκεκριμένο γήπεδο, ότι... γιατί το έχω επισκεφτεί και εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή, θυμάμαι κιόλας την Τετάρτη που είχαμε πάει μαζί, ήμασταν στον αγώνα της ΑΕΚ. Χωρίς να έχει τον ιδιαίτερο, δηλαδή ήταν σχεδόν άδειο το γήπεδο, θα πω. Δηλαδή, μόνο από τη μεριά που ήταν τα VIP, από τη μεριά που είναι δηλαδή και τα δημοσιογραφικά θεωρία για εμάς τους δημοσιογράφους, βλέπαμε κόσμο. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, την απέναντι, υπήρχε και δεν υπήρχε κόσμος, υπήρχαν αρκετές καινές θέσεις. Το γήπεδο ήταν.
0: Και όμως έγινε έδρα.
2: Έγινε έδρα, δηλαδή. Λίγο είδαμε σε κάποια φάση. Βασικά, όχι σε κάποια φάση. Αναδιαστήματα να ανεβάζουν λίγο την ένταση οι φίλαθλοι της ΑΕΚ. Και ξαφνικά δεν γίνεται έδρα, ναι. Αυτό από μόνο του σημαίνει πολλά. Δηλαδή, όταν βλέπεις το γήπεδο αυτό γεμάτο. Να μην καίγεται καρφίτσα, δηλαδή.
0: Και χθες οι φίλοι του Ολυμπιακού κάνανε μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Κάνανε και κάποια έσκη μετά. Εντάξει, τα αναλύσαμε αυτά.
2: Αυτά τα αναλύσατε και πριν. Προσωπική μου άποψη αυτό είναι ότι για τους 5-10 δεν χρειάζεται καν να μπαίνουμε σε λόγο ζήτησης. Ελπίζουμε η ΚΑΕ Ολυμπιακός να τους βρει και να τους αποκλείσει.
0: Τελείως.
2: Από τα υπόλοιπα εντός έδρας παιχνίδια, και γιατί όχι και από τα εκτός έδρας, αν θέλουν να ταξιδέψουν στα εκτός έδρας, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι σε ένα χώρο που θα φιλοξενηθεί η ομάδα και οι φίλαφλοι.
0: Εγώ θα σου πω το εξής λοιπόν. Λέγαμε για τον Σάριτς. Εγώ σου λέγα λοιπόν για τον Σάριτς, ο οποίος έκανε μια υπέροχη προσπάθεια να χτίσει το νέο σεφ. Προσπαθούσα χθες στη μετάδοση πραγματικά να βρω ένα εύστοχο σουτ και οριακά έβρισκε ένα φλότερ, κάτι τέτοιο, καμιά βολή. Μέχρι εκεί. Πόσα σουτ επιχείρησε. Μπαίνω στον πειρασμό να ψάξω τη στατιστική του. Να ξέρεις. Και βασικά τι το λέω και δεν το κάνω. Θα μπορώ να το, ναι, να το ψάξω. Δεν γίνεται. Γιατί δηλαδή, όχι, παιδιά, μετρώει το μέσα μου τώρα να.
2: Ωστόσο, θα πω εγώ, δεν ξέρω αν το είπες. Είχαμε και τον Λόιντ στην Έφεση, ο οποίος πέτυχε 10 πόντους.
0: Υπήρχε και ο Λόιντ. Εντάξει, ο Λόιντ είναι ποιοτικότατος παίκτης. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Είναι ποιοτικός παίκτης, είναι η αλήθεια.
0: Το ξέρουμε, δηλαδή. Δεν...
2: Το ξέρουμε. Πέρσι θα σου πω το εξής για την περσινή σεζόν για τον Λόιντ. Για μένα στα κρίσιμα ήταν λίγο εξαφανισμένος. Λίγο. Γιατί αλήθεια, είναι και μια αλήθεια στα κρίσιμα σημεία που τον ήθελε η ομάδα.
0: Παρ' όλα αυτά, χθες ήταν με βάση την αξιολόγηση ο καλύτερος της ΕΦΕΣ.
2: Είναι αλήθεια κι αυτό.
0: 14 PR ο καλύτερος της ΕΦΕΣ. Βάλε με το νους πώς ήταν οι υπόλοιποι.
2: Αλλά δεν Μοντέρο θέλω καν να μπω στη σκέψη.
0: 21 PR, πόσο χαλαρά πήγε και ο Μοντέρο. Γιατί 21 PR δεν σημαίνει και υπερβολικά μεγάλο.
2: Δεν είναι υπερβολικά μεγάλο, αλλά ούτε και μικρό. Δεν το λες και εμένα. Είναι μεσαίο, θα πω εγώ.
0: Λοιπόν, πάω στον Σάριτς. Να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Σάριτς έχει βάλει μόλις έναν πόντο. Με μία στις δύο ελεύθερες βολές. Είχε 0 στα 1 δίποντα, 0 στα 5 τρίποντα. Από λάθη έκανε ένα. Πήρε 4 rebound. Πάμε να δούμε λίγο την στατιστική του, μείον 2.
2: Εντάξει, λογικό.
0: Νομίζω τα λέει όλα.
2: Νομίζω,
0: όταν
2: ναι,
0: είπα, παιδιά, ότι ο Σάριτς χθες ήταν αρνητικό πρόσημο κανονικό, το αυτό εννοούσα. Το συν πλην, που εσύ ξέρεις τι σημαίνει, τι σημαίνει η συγκομιδή της ομάδας, διαφορά που ηλεκτρονικά είχαν η ομάδα όσο βρίσκεται μέσα στο παρκέ ο παίχτης.
2: Ακριβώς.
0: Μείον 19. Εντάξει, υπήρχαν και χειρότερα. Υπήρχε ο Ντόζιερ που ήταν στο μείον 29. Υπήρχε ο Στράζελ που ήταν μείον 26.
2: Εντάξει.
0: Υπήρχε ο Φερνάντο, ο Μπρούνο Φερνάντο που ήταν στο μείον 33.
2: Αυτό όμως πάει και με τα αγωνιστικά λεπτά που έχουν οι παίκτες μέσα. Ο Ντόζιερ π.χ. που είχε και 10 πόντους και ήταν από τους καλούς εφές εχθές.
0: Έπαιξε αρκετά.
2: Έπαιξε αρκετά. Οπότε είναι λογικό να δέχτηκε αυτό το κακό στατιστικό. Όλο δικό του, να το θέσουμε έτσι.
0: Θυμίζω απλά ότι ο Ντόζιερ ήταν μέσα και την ώρα που ο Ολυμπιακός ανέβαζε στροφές.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό το, παιδιά, το συμπλήν δεν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όσο το PR. Το PR μπορεί να δείξει κάποια πράγματα.
2: Ναι, το PR είναι το συμπλήν. Ναι.
0: Που μεταξύ μας και το PR δεν δείχνει την πλήρη εικόνα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, κάνεις ένα φάουλ και κόβεις ευνηδιασμό.
2: Σου μειώνει από το PR.
0: Σου μειώνεται το PR. Ενώ το φάουλ μπορεί να είναι ολόσωστο.
2: Ναι. Μπορεί στο καλύτερο παιδί να έχει 34 PR, σου λέω. Εντάξει, έχουμε δει και αυτά τα νούμερα, δεν είναι απίθανο. Και με ένα φάουλ να σου πάει, ξέρω εγώ, πιο κάτω.
0: Ακριβώς. Τι άλλο να πούμε για αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, ήταν εύκολη νίκη του Ολυμπιακού. Δεν το συζητάμε. Την έκανε σκόνη και θρύψα, αλλά την ΕΦΕΣ.
2: Ήταν ένα από τα παιχνίδια στο οποίο υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ένα ακόμα crash test για τους ερυθρόλευκους. Όμως οι απουσίες και το γεγονός ότι η έδρα χθες ντόπαρε, πιστεύω, την ομάδα, δεν νομίζω ότι θα είχε δύσκολο έργο. Δηλαδή φαινόταν από πριν το τζάμπολ ότι οδεύουμε σε ένα μάτς το οποίο ο κόσμος και παίκτες είναι ένα, είναι μια γροθιά εδώ και πάνε να κάνουν ζημιά.
0: Πάμε στα υπόλοιπα της EuroLeague ή πάμε στις ελληνικές?
2: Πάμε να ολοκληρώσουμε, θεωρώ, με τον Παναθηναϊκό. Και μετά θα πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς της EuroLeague, τα χθεσινά τουλάχιστον, όπου είχαν ενδιαφέρον. Θα πάμε στον
0: Παναθηναϊκό. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τις στοιχηματικές για δύο παιχνίδια. Θα τα αναλύσουμε σε λίγο.
2: Ήταν και ωραίο το σχολείο, είναι
0: και
2: αλήθεια.
0: Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο.
2: Πληρώσανε καλά οι στοιχηματικές εχθές, είναι αλήθεια. Θα τα αναλύσουμε σε λίγο. Είχαμε πει μέσα στη εβδομάδα στο μαγκαζίνο που παρουσιάζεται με τον Νίκο τον Κατσάτσο ότι ο Παναθηναϊκός είχε το πρώτο έτσι δικό του crash test. Απέναντι στη Φενέρ.
0: Δύσκολο παιχνίδι.
2: Το πρώτο του δύσκολο παιχνίδι συγκριτικά με τα άλλα. Ωστόσο, δεν φάνηκε να ήταν τόσο δύσκολο.
0: Να, μια μικρή υποσημείωση. Δεν είπαμε κάτι λάθος. Ήταν όντως δύσκολο.
2: Προφανώς, όχι, όντως.
0: Σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τι εννοώ, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
2: Ναι.
0: Τόσο η Μακάμπι όσο και η Παρίκη Βιλερμπάν πήγαν στο ΟΑΚΑ εντός αγωγικών σαν πρόβατα στη σφαγή.
2: Είναι αλήθεια και αυτό. Θα πω,
0: γιατί, ναι. Γιατί πήγανε γνωρίζοντας ότι είναι πλήρη outsider και ο Παναθηναϊκός τους περίμενε με το μαχαίρι στα δόντια.
2: Ακριβώς, και με τον κόσμο κιόλας να είναι σε πολύ μεγάλη έκσταση λόγω του γεγονότος ότι είμαστε σε μια νέα εποχή, εποχή του Ζελικό Μπράντοβιτς, μια ομάδα η οποία είναι
0: στην εποχή μάλλον της επιστροφής του Ζελικό Μπράντοβιτς.
2: Ναι, στη νέα εποχή, γι' αυτό λέω νέα εποχή.
0: Στη νέα εποχή του Μπράντοβιτς.
2: Αυτό, γι' αυτό το είπα κιόλας, το τόνισα. Σε συνδυασμό με την ομάδα που έχει χτίσει η ομάδα των Πρασίνων, σε συνδυασμό με ένα γήπεδο όπως είναι το Telecom Center, το οποίο πραγματικά έχω να το δω έτσι τόσο ενεργό από πριν την ανακαίνιση.
0: Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω το εξής. Αυτό το γήπεδο έχει τον νόμο του ότι έτσι και αρχίζει και κατηφορίζει, μετά ίσως και να μην υπάρχει, πολύ σπάνια υπάρχει επιστροφή.
2: Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
0: Είναι ο λεγόμενος νόμος του ΟΑΚΑ.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Να εξηγήσουμε όμως κάτι. Η Φενέρ δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες ομάδες. Η Φενέρ είναι ομάδα που θα διεκδικήσει στο τέλος της σεζόν την Ευρωλίγκα. Μαζί και με κάποιες άλλες ομάδες, θα τις πούμε και σε λίγο.
2: Είναι ομάδα οκτάδας.
0: Είναι ομάδα τετράδας, εγώ θα σου πω.
2: Θα σου πω, εγώ η εκτίμησή μου, αν και είναι πολύ νωρίς, θεωρώ ότι είναι για πέμπτη, από τέταρτη ως έκτη θέση βασικά. Γιατί τις πρώτες δύο βάζω τις δύο ελληνικές.
0: Προφανώς.
2: Και ψάχνουμε τον τρίτο. Γιατί εκεί
0: εγώ
2: που το...
0: έχω μια σκέψη για τον τρίτο και, το... και ξέρεις ποια είναι.
2: Εκεί που είχα ως τρίτο
0: μια άλλη ομάδα που φοράει πράσινα.
2: Ναι, θα την αναλύσουμε.
0: Θα την αναλύσουμε,
2: θα την αναλύσουμε. Είχα άλλη ομάδα όμως, να ξέρεις, στο νου μου για την τρίτη θέση, η οποία με το ξεκίνημά της στην Ευρωλίγκα δεν μας τα λέει καλά. Δεν ξέρω.
0: Φοράει άσπρα.
2: Φοράει άσπρα, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν θα είναι κιόλας στη δεκάδα.
0: Είναι 14η η ομάδα που αναφέρεις.
2: Ναι.
0: Έτσι, θα εξηγήσουμε σε λίγο.
2: Πώς θα εξηγήσουμε σε λίγο, ναι.
0: Κοίταξε να δεις όμως. Η Φενέρ και αυτή υπέκυψε. Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι. Το έκανε ο Παναθηναϊκός εύκολο.
2: Ακριβώς.
0: Με την εμφάνισή του. Γενικότερα δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα.
2: Κανένα μάτσο.
0: Το γεγονός ότι οι άλλες ομάδες ήρθαν στο ΟΑΚΑ σαν πρόβατα στη σφαγή που λέμε, όπως είπα και πιο πριν, είναι μια άλλη ιστορία. Η Φενέρ δεν ήρθε σαν τέτοια ομάδα.
2: Όχι.
0: Η Φενέρ ήρθε για να κερδίσει στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό. Άλλο που δεν υπήρξε καμία τέτοια περίπτωση και ότι ο Παναθηναϊκός τη διέλυσε. Ναι. Προφανώς. Είναι κάτι που το κάνει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, τα εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι να παίζεις τα εντός. Γιατί είναι μια διαφορετική συνθήκη. Οι ελληνικές ομάδες, ειδικά και οι ομάδες από τη Σερβία, ο Ερυθρός και η Παρτίζαν, βασίζονται στο να πάρουν όλα τα εντός έδρας παιχνίδια. Έστω και με δύσκολο τρόπο στα ντέρμπι εντός εισαγωγικών. Γιατί ξέρουν ότι όταν έρθει το εκτός έδρας το αντίστοιχο, η συνθήκη είναι πιο δύσκολη. Παραδείγματος χάρη, θα πω εγώ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Ζαλγκύρη στη Λιθουανία. Είναι ένα πολύ σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι για τη συνέχεια στην πορεία του Ολυμπιακού στη regular season. Γιατί σε άλλο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, όπως π.χ. τα παιχνίδια στην Ισπανία, τα παιχνίδια στη Σερβία, δεν ξέρουμε τι θα μπορέσει να μαζέψει σε νίκες από εκεί.
0: Γιατί είναι. Θα σου πω και κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Πόσες ομάδες θα νικήσουν τη Ζαλγκύρη στη Λιθουανία?
2: Και αυτό παράλληλα, ναι, γιατί...
0: Μια πάρα πολύ έξυπνη ερώτηση εδώ πέρα. Γιατί, παιδιά, θα την αναλύσουμε σε λίγο τη Ζαλγκύρη.
2: Ναι.
0: Είναι αυτό που όταν παίρνεις τέτοιες νίκες, όπως με τη Φενέρμπαχτσε, όπως την πήρε ο Παναθηναϊκός, με τη Ζαλγκύρη, όπως την πήρε ο Ολυμπιακός, είναι αυτό που λέμε μαζεύεις καλά κουκιά.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω κιόλας ότι τα εκτός έδρας είναι μια άλλη συνθήκη και προσπαθούν όλες οι ομάδες Ευρωλίγκας, ειδικά αυτές που έχουν και ένα στόχο. Να βρεθούν στα play-off, να βρεθούν στο Final Four, να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα εν ανάγκη. Άμα το καταφέρουν, τους ευνοήσει και η τύχη. Να καταφέρουν να μαζέψουν κουκιά, όπως είπες και εσύ, από τα εκτός έδρας παιχνίδια, ειδικά από τα δύσκολα. Γιατί δεν θα σου βάλω μέσα τις γαλλικές έδρες.
0: Εντάξει.
2: Γιατί οι γαλλικές έδρες προφανώς.
0: Είναι έδρες που θα νικήσουν οι περισσότερες μεγάλες ομάδες.
2: Ακριβώς. Άμα μιλάγαμε μέχρι πέρσι, θα λέγαμε ότι ήταν λίγο πιο ιδιαίτερα τα πράγματα, αλλά όχι. Δυστυχώς.
0: Πλέον δεν είναι.
2: Πλέον δεν είναι έτσι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο γαλλικό μπάσκετ.
0: Είχαμε και τη διάλυση μιας ομάδας η οποία ήταν άκρως ανταγωνιστική γενικά.
2: Και μια ομάδα που να πούμε κάπου εδώ ότι το 2025
0: Έπαιξε τελικό Ευρωλίγκας,
2: έτσι. Και δύο σερή χρόνια ήταν στο Final Four.
0: Ήταν στο Final Four.
2: Δύο ή τρία, βασικά. Τρία σερή, νομίζω.
0: Ήταν ένα.
2: 22-23.
0: Το 22 δεν ήταν. Το 22 έπαιξε με τον Ολυμπιακό.
2: Τη σεζόν 22-23 τη σεζόν όλοι μαζί. Στο Κάουνας.
0: Και έπαιξε τον
2: Κάουνας και Αμπου Ντάμπι. Έτσι, δύο Final Four.
0: Δύο διακεκομένα Final Four.
2: Ναι, αλλά ναι,
0: με παρουσίες Final Four, με σταθερές παρουσίες στην οκτάδα. Γενικότερα έδειξε πράγματα αυτή η ομάδα.
2: Και μια ομάδα που στην έδρα της δεν χαριζόταν. Θα πω εγώ εκεί, εδώ πέρα.
0: Ήταν μια έδρα η οποία ήταν λίγο περίεργη. Μπορούσε ή να περάσει άνετα ή να μην περάσει καθόλου.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, στα του μάτς όμως, για να επιστρέψουμε λίγο στο κομμάτι του Παναθηναϊκού και να πάμε στα χθεσινά παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Είχαμε ένα Λεσόρ ο οποίος είναι πιο καλά από ποτέ. 19 πόντους μαζί με τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος και αυτός επέστρεψε από έναν μικρό τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε. Δύο παίκτες οι οποίοι έχουν δείξει και οι δύο αμφότεροι ότι σε καλή κατάσταση, άμα είναι και οι δύο, μπορούν να κάνουν ζημιά στην αντίπαλη ομάδα. Ο Χέις Ντέιβις το είχε δείξει αυτό, ειδικά στο Final Four του Αμπου Ντάμπι και στη διάρκεια της ζώνης με τη Φενέρ, όταν ήταν στη Φενέρ εκείνη τη χρονιά, πολύ πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ το έδειξε και όσο ήταν στην Παρτίζαν και όσο, είναι τώρα στον Παναθηναϊκό, το έχει δείξει αυτό. Για μένα, ό,τι και να μου πεις, ακόμα και με τους τραυματίες να επιστρέψουν τώρα, να είναι Λουκάς Χουάντσο και λοιποί, αυτοί οι δύο παίκτες θα παραμείνουν σταθερά πρωταγωνιστές στο σχήμα του Τζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ξέρεις τι, εγώ θα σου πω το εξής. Λέμε πού να επιστρέψει και ο Ναν, πού να επιστρέψει και ο Χουάντσο. Ο Χουάντσο είναι παίκτης που δένει πάντα. Σε οποιαδήποτε ομάδα αν τον βάλεις, θα δέσει.
2: Προφανώς. Ο Λουκάς είναι ένας παίκτης ο οποίος για μένα τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, με την ηλικία που έχει τουλάχιστον, το πάω ηλικία. Θέλει ένα σταθερό τέταρτο, θα σου πω εγώ, στην καλύτερη. Άμα γίνει σε καλή μέρα, να πάει στο 20 λεπτό για να πεις ότι τον βάζεις μέσα.
0: Είναι επιβαρημένος, αλλά εγώ θα σου πω ότι ξέρει και πολύ καλά τον μπάσκετ του Μπράντοβιτς.
2: Ξέρει πολύ καλά τον μπάσκετ του Μπράντοβιτς. Θα βοηθήσει.
0: Πιο σύγχρονο εννοώ, έτσι. Γιατί ναι, ναι, τον έχει ζήσει στην νέα του εποχή, τον Μπράντοβιτς. Έχει προλάβει να τον ζήσει στην μετά Παναθηναϊκού εποχή.
2: Προφανώς.
0: Λόγω Φενέρ. Εγώ όμως θα σου προσθέσω κάτι άλλο. Πώς είμαστε σίγουροι ότι ο Ναν θα δέσει με την υπόλοιπη ομάδα? Δεν συζητάμε αν είναι ποιοτικός παίκτης, για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
2: Είναι φοβερός παίκτης.
0: Είναι παιχτάρα ο τύπος.
2: Είναι ένας παίκτης ο οποίος για τους φίλαθλους του Ολυμπιακού πιστεύω ήταν ένα σοβαρό θέμα ζήτηση όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός εν τέλει. Μέσα από τα χέρια τους. Γιατί το απέδειξα την πρώτη στιγμή ότι ήρθα για να μείνω, ήρθα για να τα πάρω όλα στην Ευρωλίγα. Ήρθα για να αφήσω το δικό μου στίγμα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω κι εγώ, είναι αλήθεια, τώρα όταν επιστρέψει πώς θα είναι. Γιατί τουλάχιστον στην εποχή του Αταμάν στον Παναθηναϊκό έδειξε ότι στην καλύτερη του μέρα δεν βλέπει κανέναν και στη χειρότερη του μέρα καταστρέφει όλη την υπόλοιπη ομάδα.
0: Αυτό σου λέω, ή ακόμα και στην καλή του μέρα μπορεί να καταστρέψει.
2: Είναι μια ορολογιακή βόμβα, δεν ξέρεις πότε θα σκάσει κιόλας.
0: Ξέρεις, εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι πέρσι, Παναθηναϊκός Βαλένθια. Όχι στα play-off, στην κανονική περίοδο.
2: Ναι, στο...
0: Ο Νάν έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση και στο τέλος του γυρνάει η βίδα.
2: Ναι, και χάνουμε 10 πόντους.
0: Κάνει ένα αντιαθλητικό φάουλ και πάει και δέχεται και μια τεχνική ποινή.
2: Τέλος.
0: Και ουσιαστικά δεν είναι χειροπόδαρα την ίδια την ομάδα. Η Βαλένθια μετά παίρνει διπλό με 10 πόντους διαφορά.
2: Μα βαίνει και το πρώτο παιχνίδι που το κάνει. Το έχει κάνει νομίζω και με την Παρή το ίδιο.
0: Γενικότερα έχει πρόβλημα.
2: Το έχει κάνει γενικότερα. Εντάξει, είναι νομίζω ένα κόλλημα του παίκτη.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος, ενώ μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι μόνος του να βοηθήσει την ομάδα του απίστευτα πολύ, δεν το συζητάμε. Έτσι και του πάρει φωτιά ο κεντρικός νευρώνας του εγκεφάλου. Έτσι και αρχίσει και θερμανθεί. Τι να πω, είναι ένας παίκτης που θέλει διαχείριση.
2: Θεωρώ ότι με τον Ομπράντοβιτς ως προπονητή θα έχει γίνει κάποια κουβέντα όμως. Από το καλοκαίρι, δηλαδή που ήρθε.
0: Δεν γίνεται να μείνει.
2: Προκειμένου να πούνε, ρε παιδί μου, ότι να πει ο Ομπράντοβιτς, ξέρεις τι, άμα θες, εγώ εδώ είμαι συμμορφός σου και θα είσαι ένας παίκτης σημαντικός για την ομάδα. Διαφορετικά, ψάξε τον επόμενο σταθμό. Όπου και αν είναι αυτός.
0: Προβλέπεις να πηγαίνει. Αν όντως υπάρξει τέτοιο θέμα και αποχωρήσει. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για να το πούμε αυτό. Προβλέπεις να μένει Ευρώπη ή να πηγαίνει προς Αμερική μεριά?
2: Δεν νομίζω ότι θα πάει στην Αμερική, είναι η αλήθεια.
0: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί λέμε για το NBA, ωστόσο παιδιά, Αντικειμενικά τώρα, προτάσεις δεν έχουμε δει για τον Ναν. Λοιπόν, θα πάμε ένα διάλειμμα και αυτό που λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, ότι θα πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί οι παιδιά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, σάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Γεια σου.
0: Πάνω.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Ωραία, πάμε στο ευχαριστώ που είπαμε για τις στοιχηματικές, για το...
0: Στο ευχαριστώ.
1: Για το μάτς το οποίο μας βοήθησαν να δούμε, ρε παιδί μου, να... μερικά πράσινα, να πω, στο... μερικά λεφτά στο λογαριασμό μας, γιατί η Ζαλγκύρης απέναντι στην Μπαρτσελώνα δεν γινόταν να χάσει.
0: Θες να σου πω κάτι? Η Ζαλγκύρης είναι η καλύτερη Ζαλγκύρης των τελευταίων ετών με διαφορά. Νομίζω ότι έτσι και είχε άλλους δύο παίχτες που είχε πέρσι, πρόπερσι νομίζω, Φρανσίσκο και Λόνι Γουόκερ, μπορεί να κυνηγούσε ακόμα και τον τίτλο.
1: Πράγματι.
0: Προσέξτε τώρα, δεν είναι μόνο η κίνηση του Βαλανσιούνας που είχε εντυπωσιάσει. Δεν είναι μόνο ο Βαλανσιούνας. Είναι και οι υπόλοιποι παίχτες. Γύρω-γύρω.
1: Ο Σλίβα.
0: Υπάρχει ο Σλίβα, υπάρχει ο Σιρβίντης. Αυτός ο παιχταράς. Υπάρχει ο Ουλάνοβας που είναι ο πιο έμπειρος από όλους. Και αφήστε τον Ουλάνοβας. Υπάρχει ο Τουμπέλης. Που εγώ θα σου πω, τον Τουμπέλης ας τον έχουμε λίγο στα κοιτάπια μας. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να παίξει για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Όπως πήγε να παίξει και αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, η Ζαλγκύρης προς τιμήν της την είδε τη δουλειά και τον ανανέωσε αμέσως.
1: Ακριβώς.
0: Προκειμένου να μην μπλέξει. Και, να μην υπάρχει μπλέξιμο.
1: Και καλά έκανε, γιατί.
0: Εντάξει, είναι παίκτης που είναι πολύ χρήσιμος για τη Ζαλγκύρης.
1: Είναι παίκτης
0: που είναι δεδομένο ότι θα.
1: Και θα σου πω και το εξής εγώ. Παρατήρησα. Και το παρατηρώ από πέρυσι αυτό, γιατί έχω γράψει σχετικά άρθρα πάνω στο κομμάτι του Ζαλγκύρης και το budget. Τα τελευταία χρόνια ανεβάζει λίγο. Δηλαδή φασούλη γεμίζει το σακούλι για να ανεβάζει το budget της αυτή η ομάδα. Ωραία. Φέτος το, για τα δεδομένα της το εκτόξευσε.
0: Να στο κάνω καλύτερο.
1: Και, να στο, θα, στο,
0: και έχει κι άλλους.
1: Θα στο κάνω, θα σου πω, ναι, πέραν ότι έχει κι άλλους.
0: Έχει, καταρχάς έχει ένα παιχταρά, ο οποίος έφυγε από τον Παναθηναϊκό, για τον Γκριγκόνης μιλάω, ο οποίος στις Αλγκύρες κάνει πολύ καλή σεζόν ήδη. Δείχνει πράγματα.
1: Ο Γκριγκόνης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μην σήκωσε, μπορεί να μην τέριαξε στον Παναθηναϊκό.
0: Στον απόλυτο βαθμό, γιατί ως ένα βαθμό τον βοήθησε και πάρα πολύ.
1: Ως ένα βαθμό βοήθησε.
0: Στο παιχνίδι, στο Βερολίνο, ας πούμε, το 24, έχει δώσει πράγματα.
1: Θα σου πω, ο Γκριγκόνης στον Παναθηναϊκό βρήκε το ρόλο του ως ένας ρολίστας που θα παίζει max 15 λεπτά, θα συνεισφέρει όσο του επιτρέπει και η μέρα του, όσο το επιτρέπει η κλάση του, όσο το επιτρέπουν όλα, προκειμένου

0: Ας πούμε, ένας παίκτης εμένα που μου άρεσε εκείνη τη σεζόν από τον Παναθηναϊκό ήταν ο Πονίτκα.
1: Ναι.
0: Που ήταν, που έχει ένα στυλ ωραίο.
1: Όντως.
0: Είναι ένας παίκτης καλός. Το θέμα είναι ότι δεν ταιριάξε.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς ο Εργκίν Αταμάν δεν τον ήθελε. Για κάποιους δικούς του λόγους.
1: Πολύ
0: σεβαστή απόλυτα.
1: Έκοψε πάρα πολλούς παίκτες.
0: Έτσι. Έκοψε σχεδόν όλο το ρόστερ.
1: Να
0: σου πω όμως κάτι. Ναι. Δικαιώθηκε από μια άποψη. Πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς.
0: Αν αυτό δεν είναι δικαίωση.
1: Αυτό είναι η καλύτερη δικαίωση. Λοιπόν.
0: Υπάρχουν όμως και άλλοι παίκτες στη Ζαλγκύρη. Υπάρχει ο Μπουτκέβιτσιους που επίσης είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Υπάρχει ο Μαοντολό.
1: Ολί.
0: Ο Σέιμπεν Λί. Ο οποίος στον Ολυμπιακό μπορεί να μην ταιριάξει, αλλά στην ΕΦΕΣ πέρυσι έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Έκανε φοβερά παιχνίδια με την ΕΦΕΣ από τον ντεμπούτο του κιόλας.
0: Για άλλους λόγους, έτσι. Μπορεί να ταιριάξει στο στυλ που παίζει η ΕΦΕΣ περισσότερο.
1: Μπορεί να το άρεσε και περισσότερο το κλίμα ή να ήταν πιο χαλαρός. Εντάξει, όταν παίζει σε μια ομάδα που ο στόχος είναι η Ευρωλίγκα, προφανώς και ο παίκτης ψυχολογικά αγχώνεται λίγο περισσότερο. Δεν είναι τόσο άνετο στο στυλ παιχνιδιού του να το εφαρμόσει. Έτσι. Οπότε το βάζουμε και αυτό μέσα στην εξίσωση. Μπορεί να μην είχε και το. Να ήταν δύσκολο να ανταγωνιστεί τους υπόλοιπους στη θέση του.
0: Όχι ότι δεν έχει χαρίσει και αυτός κάποια highlights στους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Ήταν αξιοπρεπής. Mm-hmm. Για μένα ήταν αξιοπρεπής.
0: Και από ό,τι έχω μάθει τουλάχιστον ήταν και από τους πιο επαγγελματίες. Δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, έπαιξε αυτό που μπορούσε, άσχετα αν ήταν καλός ή όχι.
1: Προφανώς. Ήταν αξιοπρεπής.
0: Πάμε να σου πω όμως και κάποιον ακόμα. Κάρσεν Έντουαρντς.
1: Εντάξει. Λόγια περιτά.
0: Έτσι, μιλάμε για παιχταρά. Οπότε βλέπουμε μια Ζαλγκύρης η οποία έχει απίστευτα μεγάλο ενδιαφέρον ως ομάδα.
1: Μιλάμε αρχικά τώρα, μου λες για έναν παίχτη τώρα, τον Έντουαρντς, ο οποίος είχε παίξει και στην Πολώνια. Και στην Πολώνια φημιζόταν ότι ήταν μπροστάρης. Και τώρα πάει σε μια ομάδα όπως είναι η Ζαλγκύρης. Μια ομάδα τώρα που έχει μαζέψει διαμαντάκια. Mm-hmm. Και έχει χτίσει ολόκληρο διαμάντι τεράστιο τώρα.
0: Το αποκορύφωμα σε όλη αυτή την ομάδα προφανώς είναι το μεγάλο το διαμάντι, το κεντρικό που είναι ο Βαλανσιούνας.
1: Ο οποίος έκανε και double-double χθες.
0: Ακριβώς, παιχταράς. Να στο κάνω όμως καλύτερο.
1: Όχι, δεν έκανε double-double, ψέματα, ήταν μία ανάσα από double-double. 12 πόντους και 9 assist.
0: Και να στο κάνω καλύτερο. 9 rebound. Ο Βαλανσιούνας, όχι assist. Αλλά να σου το πω και κάτι ακόμα. Έχει κι άλλο ένα παίχτη, τον οποίο τον έχω σταμπάρει. Είναι προσωπικό που λένε, δεν έχει παίξει καθόλου.
1: Μπλάζεβιτς.
0: Όχι. Ο Μπλάζεβιτς δεν με εκπλήσει, δεν με συγκινεί τόσο.
1: Άλλη καλά.
0: Έτσι. Έχω ένα άλλο που λένε που δεν έχει παίξει καθόλου.
1: Ποιο να.
0: Τον κύριο Χιόγκου.
1: Οκ.
0: Το τρίτο πεντάρι. Ο οποίος, να ξέρετε, έτσι και πατήσει δυνατά και σηκωθεί, μπορεί να χτυπήσει το χρονόμετρο.
1: Είναι ένας ενδιαφέρον παίκτης, ίσως λίγο underrated για την τωρινή Ζαλγκύρης.
0: Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης που θα δείξει πράγματα, θα βοηθήσει την ομάδα του.
1: Προφανώς, εντάξει, τώρα τον περιμένουμε. Να δούμε και αυτός τι μπορεί να βγάλει. Θα μείνουμε στην Ισπανία. Θα μείνουμε. Και θα πάμε στη Βιτόρια εμείς. Γιατί και θα αναλύσουμε όλους μαζί μετά για τους τέσσερις. Για να πούμε ένα ενδιαφέρον.
0: Να πούμε μάτς. Άλλο ένα ευχαριστώ.
1: Άλλο ένα ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, γιατί είπαμε ευχαριστώ στις στοιχηματικές. Γιατί θεωρήσαν την Ζαλγκύρης απέναντι στην Μπαρτσελόνα outsider.
1: Όχι, για κανένα λόγο. Παρά το γεγονός ότι.
0: Καταρχάς, η Μπαρτσελόνα, αυτή η Μπαρτσελόνα, δεν θέλω να φανταστώ ότι. Θέλω ανυπομονώ να βγει ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα και να πει: συγγνώμη, παιδιά, τρολάραμε. Δεν είναι αυτό το ρόστερ της ομάδας.
1: Ναι, και να κάνει νέα
0: παρουσίαση. Δεν είναι τώρα αντιπροσωπευτικό ρόστερ αυτό για την Μπαρτσελόνα. Για όνομα Θεού και της Παναγίας.
1: Το αναμένουμε.
0: Μισή παίχτες καταρχάς, δεν ξέρω αν με ποιο σκεπτικό δόθηκε η φανέλα της Μπαρτσελόνα σε αυτούς.
1: Εντάξει.
0: Μόνο ο Ρόμπινσον δηλαδή και ο Πάντερ παίζουν.
1: Ο Ρόμπινσον ήταν εντωμεταξύ.
0: Και ο Ντάμουα είναι επίσης ένας καλός.
1: Τι άλλο.
0: Και ο Πάρα και ο Νίμποτ και ο. Ακόμα και εγώ σου λέω και τον Μπαλτσερόφσκι βάλε.
1: Για τον Ρόμπινσον που μου λες τώρα, τι άλλο να έκανε το παιδί. Έβαλε 20 πόντους με 4 στα 8 τρίποντα.
0: Έτσι. Μόνος του έπαιζε όμως.
1: Μόνος του όλο αυτό έτσι.
0: Δηλαδή
1: τι άλλο να έκανε. Δηλαδή.
0: Τους υπόλοιπους, με ποιο σκεπτικό δόθηκε η φανέλα της Μπαρτσελόνα σε αυτούς. Εκτός αν η Μπαρτσελόνα θέλει να είναι ένα μέτριο κλαμπ.
1: Κοίταξε
0: στην
1: να
0: δεις. Ευρώπη.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Πάντερ, εντάξει, είναι λογικό να.
0: Στο κομμάτι του μπάσκετ, πάντα έτσι.
1: Προφανώς, ναι. Ο Πάντερ είναι λογικό να τον κρατήσει. Ένα παίκτη ο οποίο είναι αρκετά ποιοτικό, φοβερό σουτέρ, φαρμακερό χέρι με κρύο αίμα και όλα αυτά ωραία.
0: Εντάξει, αν δεν κράταγε και τον Πάντερ, α το.

0: Ας το κλείνουμε το μαγαζί, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μπρισουέλα καταλαβαίνω τη χρήση του, τη χρησιμότητά του. Έμπειρος παίκτης, πολύ ωραίος παίκτης για μένα. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Στο πώς παίζει ο Μπαλτσερόφσκι, καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνω γιατί να τον έχει στο ρόστερ σου στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος, όσο τον έχω δει εγώ τουλάχιστον και όσο τον έχω ψάξει, δεν τον έχω δει να παίρνει σημαντικό χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια που, σε σεζόν που οι ομάδες που ήταν να έχει κατακτήσει τρόπαιο. Δηλαδή, έχω δει post π.χ. τρολιάς προς τον Μπαλτσερόφσκι. Τα έχει πάρει όλα, σου λέει, και δεν έχει παίξει σχεδόν. Έτσι.
2: Τώρα. Και να πούμε και ένα δεύτερο ευχαριστώ.
0: Ναι.
2: Στις στοιχηματικές για το παιχνίδι της Βιτόρια. Και εκεί φαβορεί
0: να
2: βγάζαν την Μπασκόνια.
0: Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο πάλι. Δηλαδή.
1: Καταρχάς είναι μια ομάδα η οποία άμυνα δεν πρόκειται να παίξει ποτέ.
0: Όχι, είναι δεδομένο ότι θα παίξει άμυνα. Αυτή είναι η νοοτροπία της Μπασκόνια αρκετά χρόνια τώρα, ναι, θεωρώ.
1: Καταρχάς αυτή η ομάδα είναι, εγώ σου λέω, μπορεί να έχει φαβορεί για τελευταία θέση.
0: Για 14η με 17η θέση, ναι.
1: Ναι. Ξέρεις, το λέω γιατί αδικείται μια άλλη ομάδα που είναι τελευταία αυτή τη στιγμή.
0: Ποια?
1: Είναι η Αρμάνη.
0: Εντάξει, αυτή η ομάδα είναι μέχρι να δέσει.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο μέχρι να πάει μπρος και ο Πίτερς.
1: Πώς να σου το πω τώρα, δεν τη βλέπω μεγάλο μάτι την Μπασκόνια. Συγγνώμη, ρε.
0: Γιατί
1: με όλο το σεβασμό σε αυτή την ομαδάρα, στην ιστορία της μάλλον.
0: Ως Λαμποράλ που την έχουμε
1: ζήσει. Ως Λαμποράλ, Κούτσα, ως Κάχα Λαμποράλ, ναι. Ως Ταού. Που την έχουμε ζήσει.
0: Όλα.
1: Με εκείνες τις ομαδάρες που σπέρνανε φόβο και τρόμο, δεξιά και αριστερά. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα ομάδα που αντιπροσωπεύει αυτή την ιστορία.
0: Και σαν την Μπασκόνια που ζήσαμε λίγο στις αρχές, όταν άλλαξε η ονομασία πάλι λίγο. Ήτανε...
1: Πήγαινε Final Four.
0: Κοίταξε να δει. Εκεί τώρα για την Μπασκόνια, μοναδικός διασωφέντας στα δικά μου τα μάτια ήταν ο Ντουάρτε. 23 πόντους, 5 rebound και μια assist και δύο κλεψίματα, όπως βλέπω εδώ στη στατιστική που διαβάζω. Και όλα αυτά σε 26 λεπτά. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει το παλικάρι, έβαλε 2 στα 4 τρίποντα, 15-15 βολές και πάρα πολλές βολές. Δηλαδή, κέρδισε, αυτό σημαίνει ότι κέρδισε και πάρα πολλά φάουλ, έτσι. Για να έχεις 15-15 βολές, όταν όλη σου η ομάδα, στατιστικά μιλώντας τουλάχιστον, είχε κερδίσει σε φάουλ σύνολο, σύμφωνα με τη στατιστική πάντα μιλώντας, να έχει κερδίσει πάνω από 10 φάουλ και να έχει πάρει τα μισά αυτός. Εντάξει. Είναι απίστευτο. Από μεριάς ότι όλοι οι άλλοι τι κάνανε, δεν κάνανε κάποια μπούκα, δεν παίζανε γενικά. Τι κάνανε. Τι κάνανε. Άντε πες ότι βγάζεις από την εξίσωση και το Λόσον. Λάσον, συγγνώμη. Ο οποίος είχε και αυτός 10 ποντάκια. Όλοι οι άλλοι μετά τίποτα. Εντός εισαγωγικών, απέναντι σε μια Μπεσίκτας η οποία έχει χτίσει ένα πολύ ωραίο ρόστερ. Ωραία. Έχει πάρει τον Βίλμπεκιν, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος όσα χρόνια τον έχουμε δει στην Ευρωλίγκα δεν φημίζεται για το γεγονός ότι είναι από τους μέτριους παίκτες στη θέση του. Είναι από τους πολύ καλούς παίκτες στη θέση του και ειδικά τα τελευταία χρόνια τον έχουμε δει να κάνει παπάδες στα γήπεδα της Ευρώπης και συγκεκριμένα της Ευρωλίγκας, ο οποίος εχθές με 24 πόντους ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Ωραία.
2: Ο φίλος μας ο Λευτέρης του Μεξίτη ρωτάει κάτι για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό.
0: Ναι, ναι.
2: Θα πάμε στο μήνυμα του. Θα πάμε γενικά στα μήνυματά σας. Καλημέρα, παιδιά. Συμφωνείτε ότι το μεγαλύτερο αγωνιστικό στοίχημα του φετινού Παναθηναϊκού είναι η προσαρμογή του Ναν στα θέλω του Ομπράντοβιτς, χωρίς αυτό να αφαιρέσει από τον παίκτη την ηγετική προσωπικότητά του.
0: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
2: Μπορεί να είναι όντως το μεγαλύτερο στοίχημα αυτό.
0: Είναι από τα μεγαλύτερα στοίχημα.
2: Γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ταιριάζει άψογα στο στυλ του Αταμάν, το οποίο όμως απέχει. Είναι, πώς να το πω, εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό τον Μπράντοβιτς.
0: Μιλάμε για διαφορετικό στυλ μπάσκετ γενικά. Ο Αταμάν ήταν ένας προπονητής, ο οποίος η φιλοσοφία του ήταν να παίζουν οι παίκτες πιο ελεύθερα. Δεν ήταν προπονητής των συστημάτων.
2: Έβγαζε κάποια πολύ λίγα συστήματα απλώς για να υπάρχουν.
0: Ελάχιστα
2: για ώρες ανάγκης. Αλλά γενικότερα.
0: Άφηνε...
2: Βασιζόταν στην ατομική ποιότητα των παιχτών.
0: Ακριβώς.
2: Στο ατομικό ταλέντο.
0: Τους άφηνε στην ατομική δημιουργία στα γκάρντ, στο πολύ καλό σουτ που έχουν στο 2 οι παίκτες, στη πολύ καλή ποιότητα που έχουν τα πεντάρια τους και τα τεσσάρια τους, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην κυκλοφορία της μπάλας. Και γι' αυτό τους άφηνε και πιο ελεύθερα. Αλλά είναι και αυτή και η νοοτροπία του. Τώρα ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής που παίζει πιο, να το πω έτσι, πειθαρχημένο μπάσκετ. Έτσι. Θέλει περισσότερο την κυκλοφορία, περισσότερη συνέπεια στο πλάνο του, πολύ περισσότερα συστήματα από ότι του Τούρκου τεχνικού. Και μιλάμε κιόλας για έναν προπονητή ο οποίος έχει φάει την Ευρωλίγκα με το κουτάλι, έχει τις περισσότερες κατακτήσεις ως προπονητής στο θεσμό, έτσι. Και περισσότερες αυτές νομίζω είναι με τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
1: Ναι, έχει 5 κατακτήσεις με τον Παναθηναϊκό Μπραντοβίτς και σύνολο 9.
0: Σύνολο 9. Δηλαδή τις άλλες 4 έχει πάρει με τις υπόλοιπες ομάδες που έχει προπονήσει. Καταλαβαίνουμε δηλαδή μόνο και μόνο από εκεί την εμπειρία του. Έχει ζήσει τις περισσότερες εξελίξεις του μπάσκετ, στο πώς παίζεται το μπάσκετ στις μέρες μας. Οπότε μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος θέλει να εξελίσσεται, θέλει να εξυγχρονίζεται. Δεν μένει στα ίδια και τα ίδια των τότε χρόνων που ήταν η συνταγή της επιτυχίας. Ο οποίος έχει μια δύσκολη αποστολή απέναντι στον Αμερικανό Γκάρντ του Τριφυλιού, γιατί δεν φημίζεται για το χαρακτήρα του συγκεκριμένος παίκτης, τόσο απέναντι στους συμπαίκτες του, τόσο απέναντι στον προπονητή του, τόσο απέναντι και στους αντίπαλους. Αντιπάλους, συγγνώμη.
1: Γενικά πάντως είναι λίγο. Είναι μια περίεργη συνθήκη τώρα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι στην περίπτωση που δεν ταιριάξει σίγουρα θα υπάρξει αποχώρηση, γιατί ο Μπράντοβιτς το είχα ξαναπεί από την ώρα που επέστρεψε. Δεν θα κολλώσει να αλλάξει και όλο το ρόστερ αν χρειαστεί. Δεν φοβάται να κάνει τέτοια πράγματα. Όταν είχε πρωτοπάει στην Παρτιζάν έδιωξε όλο το ρόστερ. Πήρε ένα ρόστερ κοντά στους 15-16 παίχτες και μαντέψτε πόσους κράτησε τότε. Θες να σου πω εγώ.
0: Ναι.
1: Κανέναν.
0: Ακριβώς.
1: Φύγανε όλοι.
0: Μα πέραν ότι είναι.
1: Ήτανε, έφυγαν.
0: Πέραν ότι είναι αυτή η νοοτροπία του κιόλας, είναι ένας προπονητής που δεν χαρίζεται. Δεν λογαριάζει. Έχει ζήσει τώρα εποχές όπου είχε ως αστέρες τώρα π.χ. μέσα τον Μπατίστ, τον Αλβέρτη, τον Διαμαντίδη. Ολόκληρη λίστα υπάρχει με παίκτες τώρα αστέρες που έχει ζήσει, κυρίως από τον Παναθηναϊκό. Μη σου πω τώρα στη Φενέρ ή την Παρτίζαν. Έτσι. Μη σου πάω δηλαδή σαν τις ομάδες. Mm-hmm. Που και εκεί πέρα σίγουρα οι αστέρες μπορεί να κάνουν κάποια ψώνια. Mm-hmm. Έτσι, προς τον προπονητή. Δεν λογαριάζει. Είναι ένας προπονητής όριμος μπασκετικά και σαν προπονητής. Και μπροστά στον Αμπράντοβιτς, όλοι αυτοί οι παίκτες δεν είναι τίποτα μπροστά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα πει τώρα στον κύριο Ναν, ποιος είσαι που έχεις μια Ευρωλίγκα και στο NBA ήσου να. Αυτός που ήσουν. Έχω 9 κατακτήσεις στην Ευρώπη μόνος μου ως προπονητής, θα σου πει. Άμα θέλω, σε διώχνω και φέρνω ποιον θέλω.
1: Καταρχάς, θα σου πω κάτι. Ο Ναν τόσο καιρό είχε φουλ τη στήριξη του κόσμου του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή όμως τη στήριξη του κόσμου την έχει εξ ολοκλήρου ο Μπράντοβιτς.
0: Ακριβώς.
1: Πέρσι, στην περίπτωση που υπήρχε διαμάχη μεταξύ Ναν και Αταμάν.
0: Ο Ναν, τον πρώτο λόγο.
1: Ο Ναν είχε τον πρώτο λόγο. Γιατί ο Αταμάν είχε ήδη αρχίσει να αμφισβητείται ακόμα και από τη δεύτερη σεζόν που έμεινε ο Παναθηναϊκός μόνο με το κύπελο.
0: Ακριβώς.
1: Με την τρίτη σεζόν που έμεινε και εκτός Final Four δεν το συζητάμε.
0: Καλά, εκεί ήταν το τελειωτικό χτύπημα.
1: Ακριβώς.
0: Και ήταν και αθασπότητα, για μένα ήταν και αναμενόμενο, γιατί από την προηγούμενη σεζόν μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός έδειχνε να προβληματίζει αγωνιστικά. Mm-hmm. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον. Ότι δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν που είδαμε την πρώτη χρονιά.
1: Σου βγάζει κάποια ερωτηματικά.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι τώρα με τον Ομπράντοβιτς, και καλά, δεν το συζητάμε τώρα με την εικόνα που βγάζει ο Παναθηναϊκός, τον πρώτο λόγο τον έχει ο coach.
0: Ακριβώς.
1: Εξ ολοκλήρου. Δεν υπάρχει οπαδός του Παναθηναϊκού που θα πει ότι παιδιά, αυτή είναι ο Ομπράντοβιτς.
0: Κανείς.
1: Κανένας.
0: Γιατί κιόλας να πούμε και το εξής, ο Μπράντοβιτς έχει εμπνεύσει τώρα τους Έλληνες παίχτες. Οι οποίοι Έλληνες παίχτες στο σχήμα του Αταμάν δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε πέραν του Σλούκα.
1: Ωραία. Ξέστη, επέστρεψε εν μέρκη η δικαιοσύνη, αν το καλοσκεφτούμε. Από την άποψη ότι ο Ματζούκας, παράδειγμα, τον βλέπετε πόσο παίζει τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά παίζει καλά στις προπονήσεις. Το βλέπει αυτό ο Μπράντοβιτς και τον βάζει. Παλιότερα, όσο καλός και να σου προπονήσεις, αν δεν λεγόσουν
0: Χουάντσο,
1: Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, από τα βαριά ονόματα, ζήτημα να πέσεις 5 λεπτά. Και πολύ σου λέω.
0: Και δεν υπάρχει και αυτή η δήλωση που υπήρχε, Είπε εποχές Αταμάν, εγώ αν χρειαστά παίξω και με 6 παίχτες.
1: Επίσης υπήρχε και χειρότερο. Υπήρχε και χειρότερη δήλωση, συγγνώμη κιόλας. Να βγάλω ποιον για να παίξει ο Τελειόπουλος.
0: Έτσι, υπάρχει δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι άμα ήταν π.χ. ο Τελειόπουλος τώρα στο σχήμα του Μπράντοβιτς, που για μένα από τη μία ήταν λάθος, αλλά δεν ήταν ταυτόχρονα το ότι η αποχώρησή του. Αλλά άμα ήταν, πιστεύω ότι με τον Μπράντοβιτς θα έκανε ένα τρομερό step-up. Είναι, η έμπνευση των Μπράντοβιτς προς τους παίχτες είναι τεράστια. Εγώ το λέω πολλές φορές ότι ένας προπονητής, πετυχημένος ειδικά, όταν πηγαίνει σε μία ομάδα, είναι πόλος έλξης για πολλούς παίχτες. Γιατί καταλαβαίνουν όλοι οι παίχτες ότι κάτι καλό ψήνεται εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή, ποιος δεν είπε τον Ιούνιο, όταν άκουσε ότι ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής του Παναθηναϊκού, ότι δεν ψήνεται κάτι καλό στον Παναθηναϊκό, γιατί να μην πάω. Όλοι το είπανε. Για Μπουσέλε, πρώτος που ήρθε, σου λέει. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπράντοβιτς, έψαξε τον Μπράντοβιτς. Είναι Ευρωλίγκες, άρα ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει κάτι πολύ καλό εκεί πέρα, σου λέει. Να σου πάω στον Φρανσίσκο, ο οποίος τον ξέρει από ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σου λέει κάτι καλό χτίζουν εκεί πέρα. Θα πάω. Γιατί έχω μια ευκαιρία να κατακτήσω την Ευρωλίγκα, να την διεκδικήσω τουλάχιστον. Πολύ περισσότερο.
1: Με αξιώσεις.
0: Με αξιώσεις κιόλας. Έτσι. Γιατί να μην πάω. Και άλλοι παίχτες. Προφανώς. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό, θα πω εγώ. Είναι,
1: το κάναμε λίγο μπασκετικό, αλλά γενικότερα αυτή την εβδομάδα είχαμε πάρα πολύ μπάσκετ.
0: Είχαμε πάρα πολλά και έχουμε ακόμα περισσότερα. Έχουμε το τι κάνανε οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Πάω Κάρης ειδικά.
1: Θαύματα.
0: Οι ομάδες παίξανε στο Champions League, ΑΕΚ και Περιστέρι. Και έχουμε...
1: Είναι αυτό που λέμε τι κάναμε. Τους δείξαμε πώς γίνεται.
0: Δείξαμε ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι εδώ.
1: Το μπάσκετ στην Ελλάδα για την ακρίβεια. Ναι. Εντάξει. Το ελληνικό μπάσκετ είναι κυρίως οι εθνικές ομάδες.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Αλλά γενικότερα τους δείξαμε ότι ξέρεις κάτι, οι ελληνικές ομάδες υπάρχουν και είναι για καλές.
0: Και υπάρχουν και καλοί Έλληνες παίχτες, θα πω εγώ. Θα τους δούμε εν ροή, θα πω εγώ. Στη συνέχεια.
1: Μακάρι.
0: Έτσι.
1: Μακάρι. Να δούμε μια ωραία ελληνική ομάδα. Αν και είναι πολύ δύσκολο αυτό.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί σε επίπεδο εθνικής ομάδας είναι δύσκολο να δούμε. Η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. Καλή ομάδα εντός εισαγωγικών. Θα δούμε τώρα τι να δούμε από την τωρινή φουρνιά. Στα επόμενα χρόνια ευελπιστούμε η επόμενη φουρνιά που θα βγει μετά τα πρώτα χρόνια να πάρει λίγο το κολάι και να βγει μπροστά να δείξει το ταλέντο της και παράλληλα να συνεχίσει αυτή η στήριξη προς τους Έλληνες παίκτες. Να συνεχιστεί αυτή η στήριξη του και να ξεκινήσει και από τους μεγάλους λίγο περισσότερο. Όπως ξεκίνησε τώρα καλή ώρα ο Παναθηναϊκός με τον Μπράντοβιτς που έβαλε τον Ματζούκα πρώτη γραμμή παραδείγματος χάρη και τον Καλαϊτζάκη λίγο. Είχαμε που λες αυτές τις ομάδες μέχρι στιγμής που έχουμε αναφέρει, έχουμε πει μέχρι Περιστέρι και ΑΕΚ. Έχουμε Europe Cup της FIBA όπου εκεί είχαμε 4 εκπροσωπήσεις οι οποίες ήταν τρομερές, έτσι, μαχητικές, έτσι, ωραίες. Νικήσαν και αυτές, θα τις δούμε και αυτές.
1: Έκανε γενικότερα, είχαμε το 10 στα 10, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει.
0: Πρέπει να έχει ξαναγίνει απόλυτο, αλλά όχι με 10 στα 10, με λιγότερο. Με λιγότερες ομάδες.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για 10 ομάδες που παίζουν Ευρώπη, παιδιά. Και δεν είναι αστεία.
0: Και στο πρωτάθλημα να έχουμε 14 ομάδες, έτσι. Έχεις πρωτάθλημα 14 ομάδων στην Ελλάδα και οι 10 από αυτές παίζουν στην Ευρώπη. Μεσοβδόμαδα. Αυτό από μόνο ότι είναι απίθανο. Δηλαδή, άμα συνεχίσουν να βγουν και όλες αυτές οι 10 ομάδες, καλό είναι αυτό, ειδικά οι 4 που παίζουν στο Europe Cup, καταλαβαίνουμε ποιες ήδη παίζουν μεταξύ τους για την παραμονή. Mm-hmm. Θα πω εγώ. Mm-hmm. Εκτός να δείξουν καλύτερο πρόσωπο. Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε σήμερα και βράση στην Basket League. Θα τη δούμε και αυτή. Με πάρα πολλά. Με σχεδόν όλα τα παιχνίδια να είναι σήμερα. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός. Και θα δούμε και ένα μάτσο το οποίο τραβάει τα βλέμματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έτσι, το οποίο είναι στην Ισπανία, την Κυριακή. Μπαρτσελόνα-Βαλένσια. Mm-hmm. Το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε και αυτό λίγο. Θεωρώ.
1: Μια Βαλένσια η οποία έχει έναν Σόρτς, ο οποίος κάνει χρονιά MVP, ήδη έχει ξεκινήσει με τον γκάζι πατημένο.
0: Αναγεννήθηκε.
1: Δεν είναι θέμα να γεννήθηκε. Νομίζω βρήκε ομάδα να ταιριάξει. Από την ώρα που πήγε στη Βαλένθια είπα ότι αυτός ο παίχτης θα κάνει απίστευτη χρονιά, ετοιμαστείτε.
0: Εντάξει, είναι η μπασκετική ηθάκη του μετά από αυτό που πέρασε στον Παναθηναϊκό. Γιατί στον Παναθηναϊκό για μένα δεν τέριαξε, πρώτον.
2: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Δεν μπορούσε να ταιριάξει. Δεύτερον. Και τρίτον, εντάξει, ήταν και η συνθήκη έτσι στον Παναθηναϊκό που το έκανε ακόμα πιο δύσκολο για τον ίδιο. Γιατί δεν είναι ότι ήταν πολύ κακός, ήταν κακός παίκτης τελείως. Ήταν κάποια μάτσα που ήταν και αυτός αξιοπρεπής. Όπως λέγαμε για τον Ρελί στον Ολυμπιακό. Έτσι και ο Σόρτ ήταν αξιοπρεπή σε κάποια παιχνίδια και αρκετά αξιοπρεπή, θα πω εγώ. Π.χ. στα μάτσα play-in πρωταγωνιστή. Για του πάνω. Και όχι μόνο. Έτσι. Στα...
2: Γενικότερα από την ώρα που πάρθηκε από τον Παναθηναϊκό, σκεφτόμουν ότι δεν θα ταιριάξει εκεί πέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ερωτηματικό για μένα το αν θα ταιριάξει.
2: Έχω την αίσθηση ότι στον Παναθηναϊκό θα ταιριάζε απίστευτα πολύ πέρσι ο Βάιλερ Μπαμπ ή ο Μακιντάιρ.
0: Ίσως θα σου πω εγώ Μακιντάιρ.
2: Ένας πιο οργανωτικός παίκτης που να μοιράζει το παιχνίδι γενικότερα στους συμπαίκτες του. Γιατί ο Παναθηναϊκός σκόρερ είχε πέρυσι.
0: Και πιο ψηλό.
2: Ναι.
0: Καταλήγουμε στο, πάμε στο πιο βασικό, πιο ψηλό παίκτη. Για το σχήμα αυτό. Τώρα κοίταξε να δεις, από τους δύο που μου ανέφερες, θεωρώ από τη μία ότι ο Μακιντάιρ θα ήταν σε ένα καλό βαθμό ταιριαχτό στο σύστημα του Αταμάν. Ό,τι πρέπει, καρμπών. Αλλά περισσότερο θεωρώ ο Βάιλερ Μπαμπ θα ήταν καλύτερος. Mm-hmm. Για το σχέδιο Αταμάν, το πλάνο του.
2: Λοιπόν, Νίκο. Νίκο, λέω πάνω.
0: Η δύναμη της συνήθειας.
2: Η δύναμη της συνήθειας, ακριβώς. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
0: Και σε δελτίο ειδήσεων.
2: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Και θα επιστρέψουμε.
2: Ακριβώς.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Έχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: Αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στην All Win Arena για την έκτη αγωνιστική του Super League. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός για τους κριτικούς, η Σιέλης και η Σέκα. Στέντερ 7.30 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την ίδια ώρα, Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος κοντρώνονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Εκτός για τους αρκάδες, τραυματίες Σίλβα, Ριέρα και Δελιανίδης. Για πρώτη φορά στην αποστολή, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των περιστεριωτών Ντάνι Γκαρθία και Οφόρη.

ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα. Με τον Αλέσιο Λύση να περιμένει Ζίβκοβιτς και Ενδιαγέ πριν αποφασίσει για την ενδεκάδα. Η ΚΑΕΑ εκπροέβησε ανακοίνωση κατά των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της ΑΝΕΛ Αρίνα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στον δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Θα τα δώσουμε όλα, το μήνυμα του αρχηγού Κώστα Φορτούνη. Sold out ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού.

0: Στο σημερινό πρόγραμμα της Greek Basket League. Στις 3 Περιστέρι Ηρακλής. Στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς. Στις 5.30 Άρης ΑΕΚ. Και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός Άκτορ. Το ενδιαφέρον της εξέφρασε η EuroLeague για να μπει στο μετοχικό σχήμα της Ανδριατικής Λίγκας στο προσεχές μέλλον, με σκοπό να γίνει η κύρια μέτοχος. Σε αυτό το στάδιο όλα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο συζήτησης, περισσότερο από ό,τι σε πραγματικές διαπραγματεύσεις, αναφέρει το Sport Club στο σχετικό δημοσίευμα. Για την Premier League, στις 2.30 Arsenal Leeds. Στις 5 Aston Villa Brentford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton, Chelsea Bournemouth και στις 7.30 Manchester United Tottenham. Για την La Liga, στις 3 Rayo Vallecano Athletic Bilbao, στις 5 και 4 Alavés Athletico Madrid, στις 7.30 Barcelona Getafe και στις 10 Real Madrid Villarreal. Στην Bundesliga, στις 4.30, Augsburg Bayern Μονάχου, Mainz Bayern Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Paderborn Stuttgarty και Hoffenheim Hamburgo. Και στις 7.30, Lipsia Eintracht Frankfurtis. Στη Serie A, στις 4, Genoa Fiorentina, στις 7, Inter Parma και στις 10 παρατέταρτο, Napoli Frosinone. Και για την Ligue 1, στις 6 και 4, Lille Havre και στις 10 παρατέταρτο, Lorient Paris FC, Monaco Toulouse, Brest Angers και Paris Saint-Germain Le Mans. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχω ακόμα το Παναγιώτη φυσικά. Λες, νομίζω έχουμε ταιριάξει.
1: Ισχύει πάνω.
2: Θα αιτηθούμε. Μήπως αυτά τα ραντεβού είναι πιο συχνά. Τα Σαββατοκύριακά μας τουλάχιστον.
0: Κοίταξε τώρα να δεις. Μια ομάδα που επίσης δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσεις.
2: Ναι.
0: Έτσι, που δεν μπορεί μάλλον κανείς να υποτιμήσει είναι η Βαλένθια. Και ξέρεις γιατί δεν είναι μόνο σόρτς. Είναι ότι έχει κάνει 4 στα 4 με δυσκολότερο πρόγραμμα από αυτό του Παναθηναϊκού.
1: Ισχύει.
2: Άμα δούμε αναλογικά το πρόγραμμα που είχε, η αλήθεια είναι, δεν μπορείς να πεις ότι αυτή η ομάδα είχε εύκολο πρόγραμμα. Οκ. Okay. Είχε μια Μπασκόνια εντός έδρας και μια Βιλερμπάν εκτός, τις οποίες τις ξεπέταξε. Οκ. Okay. Αλλά έχουμε μια Μπεσίκτα στην πρεμιέρα, η οποία από την αρχή είχε δείξει θετικά δείγματα και προφανώς την κέρδισε προς το τέλος. Mm-hmm. Έτσι. Και μια Χάπουελ, η οποία είναι Χάπουελ, δεν. Είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, αλλά οι απουσίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Θα πω εγώ στην ομάδα από το Ισραήλ. Έτσι, είναι μια ομάδα καλός ή κακός, η οποία με αυτές τις απουσίες που μετράει, είναι πολύ δύσκολο για την ίδια να ανταπεξέλθει σε αυτά τα δύσκολα μάτς. Mm-hmm. Οπότε, αναλογικά μιλώντας, είχε ένα πιο δύσκολο πρόγραμμα τον Παναθηναϊκό. Okay, και να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι η επόμενη αγωνιστική είναι με τον Ολυμπιακό. 13 Οκτώβρη, την Τετάρτη. Όχι, την Τετάρτη, την Τρίτη, ψέματα. Την Τρίτη. Έτσι. Βέβαια, το καλό είναι ότι είναι εντός έδρας παιχνίδι.
0: Για να δούμε.
2: Το καλό είναι ότι είναι εντός έδρας παιχνίδι για τη Βαλένθια. Το κακό είναι ότι παίζει απέναντι σε μια ομάδα που είναι αρκετά σκαλιά πιο πάνω. Έτσι.
0: 100%.
2: Είναι μια ομάδα για μένα που παίζει 7 με 10 θέσεις 100% και θα δούμε αν μπορεί να σκαρφαλώσει την έκτη θέση για μένα, για τη δική μου εκτίμηση το κομμάτι αυτό. Έτσι, όπως μια ομάδα που την υποτιμάμε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά πιστέψτε με, θα δούμε να κάνει πολύ ωραία πραγματάκια φέτος σύγκριση με πέρσι. Πρέπει να έχεις καταλάβει, πιστεύω, για ποια μιλάω. Έχεις καταλάβει?
0: Ξαναπες μια, γιατί έχασα λίγο τη
2: σκέψη. Είναι μια ομάδα που πέρσι δεν ήταν τρομερή, αλλά φέτος, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει τέλεια, θα κάνει πολύ ωραία πραγματάκια.
0: Προσπαθώ να το σκεφτώ. Αναφέρεις την Ντουμπάι.
2: Ναι. Είναι μια είναι αυτή η ομάδα τώρα από το Ντουμπάι, η οποία στα δικά μου δεδομένα πιστεύω θα κάνει αρκετές κηδείες πρώτον. Περισσότερες από πέρυσι, γιατί πέρυσι έκανε καλές κηδείες, να το πούμε έτσι, και η μία είναι πολύ γνώριμη κιόλας. Και πιστεύω με την ομάδα που έχει κιόλας, έτσι, το ρόστερ της, μπορεί να κάνει πολύ καλά πραγματάκια. Έτσι, πήρε το walk up από τον Ολυμπιακό, ένα σύριαλ του καλοκαιριού, το οποίο τελείωσε, δόξα τω Θεώ, με τον πιο αξιοπρεπή τρόπο που μπορούσε να γίνει. Έχει τον Μούσα, έχει τον Οκόμπο. Έτσι, έχει. Τι να πούμε τώρα, έχει Συγγέλια. Επίσης μέσα, Blossom Game, Γκαμπεγγέλε, Πετρούσεφ. Ο οποίος ακόμα δεν έχει φύγει.
0: Κάτι λένε για επιστροφές πάντως.
2: Βέτο πολύ πιστεύω.
0: Για επιστροφές στον Ερυθρό Αστέρα συγκεκριμένα, έτσι.
2: Από τη μία, βέτο πολύ πιστεύω γιατί.
0: Το έχουμε πάει λίγο, παιδιά, μονότερμα στο μπάσκετ. Ναι. Καταλαβαίνετε όμως ότι η επικαιρότητα του μπάσκετ είναι αυτή την εβδομάδα πάρα πολύ μεγάλη.
2: Ακριβώς.
0: Κυρίως λόγω και του 10 στα 10 και του παρασκηνίου που υπάρχει στις ομάδες με τους τραυματίες. Γενικότερα θα δούμε λίγο και αρκετά πράγματα. Φέτος η Ευρωλίγα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ ο ίδιος έχω αναφέρει κάποια πράγματα πιο πριν. Mm-hmm. Έτσι. Λέγοντας ότι υπάρχουν και οι υπόλοιπες ομάδες της Ελλάδος οι οποίες μπαίνουν πλέον στο κόλπο, ειδικά οι δύο της Θεσσαλονίκης.
2: Εντάξει, με περισσότερους πόντους, όπως είχα πει και τις προάλλες στο μαγκαζίνο, να τις έχει ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Βάσει του οικονομικού σχέδιου.
0: Εγώ ίδιος ανέφερα ότι για του χρόνου ήδη έχει κάνει πρόταση σε παίκτη του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και η πρόταση είναι και άκρως δελεαστική. Αναφέρομαι στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Το έχουμε πει εδώ και καιρό έχει γίνει και έχει περάσει λίγο στα ψηλά.
2: Κοίταξε να δεις, αυτό θεωρώ ότι θα γίνει μόνο άμα ο ΠΑΟΚ έρθει στην Ευρωλίγκα. Για μένα.
0: Νομίζω έχει εγγυημένη θέση. Νομίζω έχει πολύ αυξημένες πιθανότητες να είναι.
2: Εντάξει, τίποτα ακόμα δεν είναι σίγουρο. Περιμένουμε να το.
0: Βέβαια, δεν ξέρω και πώς θα το σκεφτεί ο Ντόρσε. Γιατί αν ο Ντόρσε το σκεφτεί με ποια ομάδα παίζει το καλύτερο μπάσκετ, νομίζω θα μείνει Ολυμπιακό.
2: Καλά, προφανώς.
0: Θα το πάει safe. Γιατί το λέω αυτό. Το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του Ντόρσε το έχει παίξει με τον Μπαρτζόκα.
2: Εννοείται αυτό. Εντάξει, και στη Φενέρ δεν έκανε τρελές εμφανίσεις. Ήταν κομβικός τη σεζόν 22-23.
0: Που από τη Μακάμπη δεν το συζητάμε. Έφυγε επειδή δεν ήθελε να είναι άλλο με τον Βίλμπεκιν.
2: Καλά, εντάξει, το ήταν άλλο σουρεάλ. Είναι η αλήθεια. Μπασκετικό μεταξύ παικτών. Έχουμε ζήσει πολλά τέτοια ούτως ή άλλως.
0: Γενικότερα είχαν γίνει πολλά. Εγώ θα σου πω όμως ότι αν όντως γίνει αυτή η μετακίνηση από Αθήνα Θεσσαλονίκη, από Πειραιά Θεσσαλονίκη, σίγουρο ο Ολυμπιακός πέρα για την αντικατάστασή του θα κινηθεί σε πολύ ψηλά στάνταρ.
2: Σίγουρα.
0: Και όταν λέω υψηλά στάνταρ, μιλάω για περιπτώσεις πάρα πολύ δύσκολες. Που όμως δεν είναι ανέφικτες.
2: Τίποτα δεν είναι ανέφικτο άμα κάνεις μια πολύ καλή πρόταση. Το ίδιο θα ισχύσει και με τον Μπάουκ, ο οποίος, άμα όντως κάνει αυτή την πρόταση στον Τάιλερ, όταν σιγουρευτεί η θέση του στην Ευρωλίγκα τουλάχιστον. Mm-hmm. Γιατί για να γίνει αυτή, εγώ το είπα και πριν, η προϋπόθεση για να το σκεφτεί τουλάχιστον, μπας και πάει στον ΠΑΟΚ, είναι να είναι σίγουρη η θέση το δικέφαλο του Βορρά στην Ευρωλίγκα. Διαφορετικά, για ποιο λόγο να κάνει ό,τι έκανε και ο Σμαν και να πάει να παίξει ξανά στο EuroCup? Μόνο και μόνο ο λόγος για να το κάνει αυτό είναι άμα είναι 100% το ρόστερ που υπάρχει ήδη μαζί με την προσθήκη αυτούνου η κατάκτηση για να μπορέσει να βρεθεί στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα μπει σε τη διαδικασία να το σκεφτεί το συγκεκριμένο σενάριο. Πιο πιθανό να σκεφτεί το πρώτο σενάριο που είναι σίγουρη θέση πάω στην Ευρωλίγκα, καλή πρόταση. Mm-hmm. Και βλέπουμε. Το αναλογιζόμαστε. Mm-hmm. Ωραία. Θα φύγουμε από την Ευρωλίγκα λίγο. Γιατί είχαμε πει και off the record να συζητήσουμε πέραν από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και για την ΑΕΚ, εννοείται, για το μάτς αυτό το εξαιρετικό που είχε απέναντι στη Βίλπας, το οποίο θα το δούμε και αυτό σε λίγο.
0: Τα χρειάστηκε εκεί, αλλά.
2: Ναι. Θα πάμε όμως πρώτα να κάνουμε μια αναφορά καλή στις δύο ομάδες Θεσσαλονίκης. Έτσι, θα ξεκινήσουμε.
0: Μια γρήγορη επαναφορά για να το.
2: Ναι. Ξεκινάμε με τον Άρη, ο οποίος υπέταξε μια ομάδα την. Φοβερή, έμπειρη στην Ευρώπη. Έχει κατακτήσει δύο φορές συνεχόμενα τον Basketball Champions League.
0: Αναφερόμαστε στην Μπούργος.
2: Ακριβώς,
0: η οποία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα, έτσι. Και μόνο ότι παίζει στο Ισπανικό Πρωτάθλημα τα λέει όλα.
2: Ακριβώς.
0: Το λέω συνεχώς, παιδιά, αυτό γιατί το Ισπανικό Πρωτάθλημα είναι μακράν το καλύτερο στην Ευρώπη. Έχει 18 ομάδες, από τις οποίες 15-16 είναι πρώτης γραμμής. Και παίζουν Ευρώπη και είναι σταθερές στην Ευρώπη. Δεν να πεις ότι είναι απλά. Υπάρχουνε.
2: Και κάνουν και πάρα πολύ καλή πορεία, εννοείται. Αυτό, περισσότερες, το μεγαλύτερο μέρισμα των ομάδων. Ένας Άρης, ο οποίος με τον Βασίλη Σπανούλη, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καλύτερο ρόστερ στα δικά μου μάτια από τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Μόνο και μόνο ο Σπανούλης που είναι στον πάγκο δείχνει να εμπνέει άπαντες. Έτσι. Μιλάμε τώρα για έναν Άρη ο οποίος είναι από τις ομάδες που θεωρούμε φαβορεί να φτάσει μακριά στο EuroCup. Ένας Δημητρίεβιτς, ο οποίος είναι από τις καλύτερες προσθήκες για μένα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους σε εκείνη την αναμέτρηση. Από πίσω ότι είχαμε τον Χαραλαμπόπουλο με 13 και τον Ρόμπινσον Έρλ που έκανε double-double με 11 πόντους και 10 rebound. Έτσι. Ο οποίος και ο Ρόμπινσον Έρλ είναι από τους παίκτες που υπολογίζει ο Βασίλης Πανούλης μαζί με τον Δημητρίεβιτς για μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Δεν σου μπεβάζω καν τον Μοκόκα και τον Μόργαν που ήταν και αυτοί διψήφοι στο παιχνίδι αυτό. Έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει καλές φιλοδοξίες, έχει κάνει καλά πραγματάκια, είναι ανταγωνιστική στο κομμάτι αυτό. Η επιστροφή του Τολιόπουλου εκεί είναι αρκετά καταλυτική. Ταιριάζει πάρα πολύ στον Άρη ο Τολιόπουλος. Είναι απίστευτο.
0: Πάντως να σου πω κάτι από την κουβέντα μας.
2: Ναι.
0: Φαίνεται πόσο γουστάρουμε τον μπάσκετ.
2: Ακριβώς.
0: Νομίζω. Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδί. Είναι το μπάσκετ είναι εθιστικό ως άθλημα.
2: Είναι, να σου πω, αυτό που σου λέγα και στο γήπεδο την Τετάρτη είναι ότι πολλοί το βλέπουν, λίγοι το καταλαβαίνουν.
0: Και εγώ ακόμα κάποια στιγμή μπερδεύτηκα.
2: Ναι, δηλαδή. καταλαβαίνεις μόνο από αυτό τι γίνεται, δηλαδή γιατί άφημα μιλάμε.
0: Νομίζω όμως αυτό είναι και η μαγεία.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι που του δίνει, ρε παιδί μου, την αξία. Και το κάνει πιο όμορφο. Ωραία. Επαναφέρω λίγο την κουβέντα στον Τολιόπουλο.
0: Ναι.
2: Θεωρώ, έτσι πως τον έχω δει να παίζει τουλάχιστον, από το όσο τον έχω δει. Γιατί κυρίως τον Άρη φέτος τον έχω παρακολουθήσει πιο πολύ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δίπλα στο Βασίλη Σπανούλη, παίρνει σοβαρά σεμινάρια στο πώς να παίζει, πώς να σουτάρει. Έγινε highlight του ένα από τα τρίποντα που έβαλε.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο? Mm-hmm. Για ποιο λόγο πήγε ο Τολιόπουλος στον Άρη? Γιατί πρώτον στον Άρη έχει κάνει πολύ καλές σεζόν.
2: Έχει πολύ καλές σχέσεις με τον προπονητή.
0: Επειδή με το Σπανούλη στην Εθνική έχει κάνει επίσης πολύ καλές εμφανίσεις, ξέρει ότι θα πετύχει το όλο πράγμα. Ξέρει ότι το γλυκό, ό,τι και να γίνει, θα δέσει.
2: Ακριβώς είναι.
0: Τον πήγε.
2: Τον εμπνέει πάρα πολύ και είναι ένας παίκτης του Σπανούλη, ένας προπονητής του Σπανούλη, sorry, ο οποίος ως παίκτης στην ίδια θέση που παίζει και ο Τολιόπουλος, έχει να του δείξει πολλά. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε τώρα για έναν προπονητή, ο οποίος τον έχουμε δει αρκετές φορές στο social media να τον έχουν ανεβάσει οι ομάδες, τα μέσα, τα ξένα που τον σέντρα στη Μονακό, να βάζει τα μπασκετικά του και στην προπόνηση πριν ξεκινήσει να βαράει σουτάκια.
0: Καταρχάς θα σου πω το εξής. Είναι και παίχτες που έχουν παρόμοιο στυλ. Δηλαδή, ζουν και αναπνέουν για να σουτάρουν.
2: Ακριβώς.
0: Και οι δύο. Και ο Σπανούλης όταν έπαιζε, ήταν παίχτης που έπαιρνε τα σουτ, και ο Τολιόπουλος είναι παίχτης που ψοφάει να πάρει το σουτ.
2: Εννοείται αυτό.
0: Και άρα.
2: Και μιλάμε τώρα για έναν Τολιόπουλο, ο οποίος πριν πάει στον Παναθηναϊκό ήταν πιο μονοδιάστατος. Με το που έφαγε τον μπάγκο από τον Εργίνα Ταμάν, ξεκίνησε λίγο να γίνεται και πιο δημιουργικός. Ωραία. Και φαίνεται στον Άρη αυτό. Αλλά ξαναλέω, δίπλα στο πλευρό ενός παίκτη elite σε αυτή τη θέση, ενός παίκτη που είχε αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ κιόλας, όχι όσο άλλοι παίκτες, όσο ο Γκάλης π.χ. Εννοείται, γιατί ο Γκάλης είναι η κορυφή του ελληνικού μπάσκετ. Αλλά είναι μέσα στους παίκτες που έχουν αφήσει το δικό του στίγμα, ο Σπανούλης, έχει να μάθει πάρα πολλά. Και θα το δούμε, δηλαδή σαν εξέλιξη του παίκτη, ο οποίος μπορεί να μην είναι σε μια ηλικία εξέλιξης, να έχει κάποιο ταβάνι, αλλά θα δούμε ένα step up. Απίστευτο. Ωραία. Κρατάμε. Το κρατάμε αυτό. Γυρνάμε στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε απλά στην άλλη μεριά. Πάμε στην Πηλαία.
0: Για πάμε.
2: Ωραία. Βέβαια, η συγκεκριμένη ομάδα που παίζει στην Πηλαία είχε ταξιδέψει στο Σαράγεβο. Οπότε ταξιδεύουμε στη Βοσνία. Έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Μπόσνα. Έκανε το 2-2. Με εξαιρετικό Τσέντι Όσμαν. Στο 4ο δεκάλεπτο. Έβαλε από τους 17 πόντους που έβαλε σε όλο το μάτς, έβαλε τους 8. Ο Τσέντι.
0: Εντάξει, τι να συζητάμε τώρα. Καταρχάς, ο τύπος αυτός είναι παιχταράς, δεν το συζητάμε. Είναι, προσωπικά μου αρέσει το γεγονός ότι είναι παίχτης ευνηδιασμού, του αρέσει να τρέχει στον ευνηδιασμό, και αυτό φαίνεται. Είναι μια ταχύτητα μόνος του.
2: Είναι ένας παίχτης μόνος του. Είναι, αρχικά τον βλέπεις να κάνει cost to cost και είναι σίγουρο θα σκοράρει ή θα πάρει φάουλ.
0: Ξέρετε, γι' αυτό μου αρέσει. Γιατί και. Πώς να σου το πω. Και εγώ, αν έπαιζα τώρα, θα ήθελα να είμαι ένας παίχτης που τρέχει συνεχώς. Στον ενδιασμό. Ο Οσμάν είναι τέτοιο.
2: Ακριβώς. Και είναι γρήγορος παίκτης. Είναι ένας παίκτης με πολύ ωραίο χέρι στο σουτ. Έχει πολύ καλό σουτ για τριάρι. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο που τον λένε.
0: Ξέρεις γιατί ζορίζεται λίγο.
2: Γιατί?
0: Γιατί μάλλον επειδή είναι ίσως και ο πιο ακριβοπληρωμένος, είναι το βαρύ όνομα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Μπορεί να πιέζεται και να θέλει να αποδείξει περισσότερα πράγματα. Οπότε παίρνει και πιο τραβηγμένες προσπάθειες.
2: Το δίνει όμως και κίνητρο αυτό όμως. Το ότι είναι το κορυφαίο όνομα. Δεν είναι τυχαίο που όλοι λέμε στον χώρο αυτό της δημοσιογραφίας ότι ο Οσμάν είναι το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης. Αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε. Το καλύτερο τριάρι. Το τονίζω.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι.
2: Το ξέρω.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο το λέω.
2: Γιατί?
0: Το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη.
2: Ναι. Στο τόνισε αυτό.
0: Τη δεδομένη χρονική στιγμή, είπες.
2: Ναι.
0: Κάτι βλέπουμε μπροστά εμείς, γι' αυτό το λέμε.
2: Βλέπουμε μπροστά, δηλαδή.
0: Έχουμε καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί το Νοέμβριο, γι' αυτό.
2: Εντάξει,
0: υπομονή, ο Νοέμβριος είναι κοντά.
2: Αυτό το λέμε πολύ καιρό τώρα, εντάξει. Είναι κοντά ο Νοέμβριος, πόσο λέει, 20 μερούλες. Για να δούμε τις επόμενες εξελίξεις στο θέμα αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Έχει καταντήσει γραφικό να το λέμε. Άμα το λέμε όλοι, θα το πούμε και πάλι άλλη μια φορά και εμείς, είναι γραφικό.
0: Ναι.
2: Έτσι, μιλάμε που λες για έναν Οσμάν, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης στη θέση του. Αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Κάνει παπάδες. Έτσι, είναι ένας και στον Παναθηναϊκό που ήταν, έδειξε ότι δεν χρειάζεται κάποιον άλλον. Δεν τον νοιάζει αν ο Ναν δεν θα παίξει καλά. Δεν τον νοιάζει αν ο Σλούκας θα παίξει καλά. Θα τραβήξει τον πάντα μόνο από το κουπί.
0: Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό σε ένα μάτς σεζόν 24-25 του Παναθηναϊκού. Ξέρεις ποιο γήπεδο, στην Μπασκόνια. Που όλη η ομάδα είναι χάλια. Ο Παναθηναϊκός χάνει 14 πόντους νομίζω από την Μπασκόνια. Και αυτός που εμφανίζεται και παλεύει να πάρει μόνος του το παιχνίδι είναι ο Οσμάν. Αρχίζει, παίρνει σουτ, τα βάζει, τρέχει στον εφηδιασμό, κάνει προσπάθειες, βγάζει άμυνες. Αλλά προφανώς μόνος του δεν μπορεί να το πάρει.
2: Εννοείται.
0: Και όμως είναι αυτός που βγήκε μπροστά. Και ουσιαστικά αυτό που λέγανε ότι ναι, μεν έχασε, αλλά κέρδισε τον Οσμάν μετά από αυτό το παιχνίδι.
2: Προφανώς.
0: Ήταν η στιγμή να βγει μπροστά κι αυτός.
2: Ήταν η στιγμή.
0: Και βγήκε.
2: Και πάντοτε είναι από τους παίκτες που θα βγουν μπροστά. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις πολλά. Δεν μπορείς να πεις αρνητικά για τον παίκτη. Δηλαδή, να κάνει μια κακή εμφάνιση στα 10 παιχνίδια που θα παίξει είναι αμαρτία. Ωραία. Ένα παίκτη ο οποίο κυριολεκτικά πιστεύω ότι το καλοκαίρι, όταν έφυγε ο Αταμάν και δεν τον κράτησε ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες της Ευρώπης του λέγανε: έλα εδώ, αγόρι μου, σε θέλουμε. Ειδικά οι μεγάλες ομάδες. Έτσι. Και εν τέλει πήγε στον ΠΑΟΚ. Γιατί πήγε στον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ, γιατί είδε το project που ψήνεται εκεί. Mm-hmm. Είδε ότι ψήνεται κάτι πολύ καλό. Είδε ότι ψήνεται η προοπτική με βάση των μεταγραφών που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Φώστερ. Πολύ βασικό. Και λοιποί άλλοι. Οι οποίοι. Σου λέει τώρα εδώ πέρα πέραν και τον Καλάφη. Σου λέει. Είναι προπονητή στο Τριγκέρι. Η ομάδα παίζει στο Euro Cup. Μια κατηγορία κάτω από την Ευρωλίγκα δηλαδή. Και πάνε να την κατακτήσουν. Γιατί να μην έρθω εκεί να πρωταγωνιστήσω. Να γίνω MVP τη διοργάνωση. Και να έρθω στην Ευρωλίγκα. Ακόμα πιο δυνατός με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και με πολύ καλές αποδοχές. Με αποδοχές Ευρωλίγκας, θα πω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί μας παίζει φούλο χρόνος. Και συνεχίζουμε.
2: Ωραία.
1: Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Βλέπεις, βλέπετε, παιδιά, βλέπεις, Πανώ, έχουμε κάνει δίδυμο φωτιά.
1: Εννοείται αυτό. Σου είπα, εγώ αναμένω την επόμενη φιλοξενία. Στο κομμάτι αυτό.
0: Τι είναι... άλλο έχουμε?
1: Έχουμε Basketball Champions League. Και
0: να πάμε Europe. Σε ένα ματσάκι γρήγορο.
1: Ναι, Europe Cup, θα τα δούμε αυτά λίγο γρήγορα για να δούμε το πρόγραμμα της, της Greek Basket League για το Σαββατοκύριακο αυτό που, που έχουμε το, για σήμερα Σάββατο και το αυριανό ματς, το μοναδικό που υπάρχει την Κυριακή.
0: Και για να κλείσουμε λίγο την κουβέντα μας με αυτό. Γιατί το λέω, γιατί ναι. έχει τραβήξει αρκετά και πρέπει λίγο να το συντομεύσουμε. Καταλαβαίνεις τους λόγους.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τα άλλα σπορ.
1: Προφανώς και δεν έχουμε και τον ειδικό των άλλων σπορ.
0: Γι' αυτό και δεν το έχουμε πιάσει το θέμα, παιδιά, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ένας λόγος που δεν έχουμε πιάσει στίβο, πολλό, βολέι γενικά. Δεν έχω μπορέσει να. Δεν έχουμε τον ειδικό μαζί μας.
1: Αυτό δεν έχουμε.
0: Τον Νίκο.
1: Δεν έχουμε τον γνώστη. Αυτό είναι το.
0: Γιατί το προσωπικά το λέω, επειδή τα βλέπουμε και οι δύο τα άλλα σπορ. Αλλά, παιδιά, τις γνώσεις του Νίκο εγώ προσωπικά δεν τις έχω.
1: Παιδιά.
0: Οπότε. Ναι. Γι' αυτό αφήνω τα άλλα σπορ. Σίγουρα αύριο που θα είναι ο Νίκος εδώ θα υπάρχει εξειδικευμένο αναλυτικό ρεπορτάζ για τα άλλα σπορ. Έτσι. Το λέω αυτό για τον κόσμο που μας ακούει, για να το γνωρίζει. Μην σας κάνει άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχουμε σήμερα πολύ άλλα σπορ. Το λέμε γιατί, εντάξει παιδιά, αύριο θα είναι ο Νίκος που θα το καλύψει όλο το κομμάτι αυτό.
1: Θα πει για τη βουλιαγμένη χθες που
0: θα έκανα. Τα πει όλα.
1: Θα πει για πολλά σμήν, θα πει όλα.
0: Έχει πάρα πολλά να πει.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτές οι γνώσεις που έχει ο Νίκος. Γιατί να πούμε την αλήθεια, και εγώ έχω γνώσει από άλλα σπόρα και βλέπω και εγώ π.χ. πόλο όπως βλέπει ο Νίκος. Σίγουρα έχει στο βαθμό που το βλέπει. Το βλέπω σε καλό βαθμό π.χ. Αλλά υπάρχουν αθλήματα που εγώ προσωπικά, άμα πω ότι κάθομαι στην τηλεόραση μου, δεν θα τα δω.

0: Εντάξει, και...
1: Τι δεν πήραν.
0: Τι δεν πήρανε.
1: Την κούπα. Δεν είχε κούπα. Παιδιά, όχι, παιδιά, δεν τρολάρουμε. Αλήθεια. Και το γύρισαν για αυτές το τρολάρισμα.
0: Απίστευτο, δηλαδή. Εγώ...
1: Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Εγώ αν ήμουνα. Αν ήμουνα. Ακόμα και στο staff αυτής της ομάδας, θα ανέβαζα ένα post τραγουδώντας έτσι ένα αυτοσχέδιο, ρε παιδί μου, σου ξέ.
1: Δηλαδή, ειλικρινά.
0: αυτό είναι απίστευτο. Ολόκληρο βαλκανικό κύπελο, έτσι. Ολόκληρο βαλκανικό κύπελο. Και δεν είχε κούπα.
1: Προχωράμε.
0: Μετάλλιο τουλάχιστον πήρα, ναι. Μετάλλιο τουλάχιστον πήρα, ναι.
1: Έλαντε.
0: Εντάξει.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τι ομάδε Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Αθήνα ξανά. Εκεί που είχαμε την πρεμιέρα τη ΑΕΚ στο BCL. Η οποία παραλίγο να στραβοπατήσει απέναντι σε μια ομάδα που παρά το γεγονός ότι κατέβηκε με ρόστερ 10 παικτών ήταν αξιοπρεπέστατη. Πήγε να κάνει τρελή ζημιά. Μιλάμε για τη Βίλπας, για τη Σαλόν Βίλπας.
1: Η οποία είχε δύο παίχτες οι οποίοι, παιδιά, απορώ γιατί δεν παίζουν Ευρωλίγκα. Έστω στις πιο χαμηλές ομάδες. Ναι. Να πάρουν την ευκαιρία τους, παιδί μου.
0: Να σημειωθεί ότι η ομάδα από τη Φινλανδία ήταν μπροστά μέχρι και τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα.
1: Απένα... Κάπου στα 16,5 δεν δέχεται το τρίποντο.
0: Στα 14,5 δευτερόλεπτα ήταν η επίθεση που ήταν μπροστά με 3 πόντους η Βίλπας. Και παίρνει την επαναφορά εκεί ο Μπάρτλεϊ, βάζει το τρίποντο, ισοφαρίζει και ξεκινάει μετά το Όσκαρ ανατροπής.
1: Το Όσκαρ αυτοκτονίας, θα μπορούσε κάποιος να πει. Γιατί το λέω αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, ναι.
1: Η Βίλπας δεν το έχει διαχειριστεί καθόλου καλά το τέλος. Γιατί είσαι μπροστά με 3 πόντους. Κάνε ένα φάουλ να μείνεις μπροστά, αλλά άντε και πες. Φοβάσαι να κάνεις το φάουλ, γιατί ο άλλος μπορεί να σηκωθεί οποιαδήποτε στιγμή.
0: Είναι πολλά τα σενάρια, βασικά.
1: Και να πάρεις τρεις βολές. Αλλά αντί και πες, δεν έχεις το τρίποντο. Κράτα την μπάλα και κάνε επίθεση στα 3,5 δευτερόλεπτα. Να μην προλάβει η άλλη ομάδα, η ΑΕΚ στην προκειμένη περίπτωση, να αντιδράσει.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή... Αυτό είναι κάτι που το κάνεις προς. Το λέω καθαρά για λόγους στρατηγικής μιας ομάδας. Είσαι ισόπαλος και έχεις την τελευταία κατοχή. Κάνε επίθεση στο μπάζερ.
0: Προφανώς.
1: Γιατί μπορεί να πας παράταση, ναι. Μπορεί και να νικήσεις. Μην αφήνεις ουσιαστικά στον άλλον την ευκαιρία να επιστρέψεις.
0: Ακριβώς.
1: Να πάρει το παιχνίδι.
0: Για μένα ήταν λάθος ότι έπαιξαν τόσο γρήγορα την επίθεση. Γιατί πέραν το σου του. Ο Γόλκερ, άμα θυμάμαι καλά, το πήρε ο Τσέιβις. Ένας από τους δύο πήρε το τελευταίο σου
1: για την νίκη.
0: Πριν την νίκη. Πριν την νίκη που το αστόχησε και έφυγε.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι ποιος το έχει πάρει. Θυμάμαι ότι το τελευταίο σου, τελευταίο στο 1,2 το έχει πάρει ο Γόκερ.
0: Εντάξει, δεν μπορούσε για να το πάρει κάποιος άλλος εκείνο το μάτσα. Έβαλε 28 πόντους στο παιδί. Δηλαδή, άμα
1: το highlight της αναμέτρησης με το κάρφωμα στο πρόσωπο του Κατσίβελη.
0: Εντάξει, δηλαδή, τι άλλο να κάνει το παιδί αυτό.
1: Ναι.
0: 28 πόντους, το highlight του αγώνα.
1: Ωστόσο, το βιάστηκαν. Είναι αυτό που λέμε, που ναι. Λες εσύ, το βιάστηκαν. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ μετά είχε 4 δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή...
1: Προλαβαίνει να τρέξει στο γήπεδο. Προλαβαίνεις όσο.
0: Ναι.
1: Δυσκολία.
0: Το τρέξανε.
1: Όταν όμως έχεις έναν άλλο παίχτη στην άλλη πλευρά του γηπέδου, μια χαρά το προλαβαίνεις.
0: Μα δεν καταλαβαίνεις. Έχουν διαβάσει τη φάση παίκτες σε εκείνη τη φάση. Ότι πάει για ατομική ενέργεια ο άλλος και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι άστοχη. Και παίζουμε ό,τι προλάβουμε. Και είχε φύγει ο Ερτέλ από πίσω. Δεν τον είχε δει κανείς. Παίρνει την μπάλα από εκεί η ομάδα της ΑΕΚ, την παίρνει ο Κατσίβελης.
1: Ο Κατσίβελης κατευθείαν πάσα ευθυνδιασμού.
0: Κάνει ίσα ντριμπλάρι για να ανοιχτεί λίγο, να είναι πιο σίγουρος για την πάσα του. Γιατί
1: για να έχει καθαρότερο πεδίο.
0: Ναι, για να έχει καθαρότερο πεδίο και να μην κάνει λάθος πάσα.
1: Κάνει μια τρίπλα, μια φορά νομίζω ότι την έχει σκάσει την μπάλα στο
0: μάτι. Άντε δεύτερη.
1: Άντε δεύτερη.
0: Ωραία.
1: Και έχει λοιπόν μετά καθαρό πεδίο. Μία πάσα και ο Ερτέλ είναι μόνος του.
0: Με 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι.
1: Με αεροδιάδρομο μπροστά.
0: Με 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι.
1: 3 δευτερόλεπτα τα οποία είναι υπεραρκετά στο μπάσκετ. Για ολόκληρη επίθεση, όχι απλά για ένα ενδιασμό.
0: Εδώ και το 1,2 ήταν αρκετό για να κάνει ένα σουτ.
1: Ναι. Πρόσεχε τώρα. Έχει. 3 δευτερόλεπτα είναι ήδη στην άλλη πλευρά του γηπέδου με την μπάλα στα χέρια και με έναν αεροδιάδρομο.
0: Μόνος.
1: Και το καλάθι στο έλεος του. Δεν υπάρχει καλύτερη συνθήκη από αυτό.
0: Για να πάρεις τον μπάτς ειδικά, ναι.
1: Έτσι. Απλώς κάνει το lay-up και το παίρνει.
0: Ήταν μια τέλεια νίκη. Ήταν μια νίκη ψυχικών.
1: Έβγαλε και την εμπειρία.
0: Βγήκε εμπειρία όντως.
1: Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Ερτέλ βάζει ένα καλάθι που βάζει προσωρινά την ΑΕΚ μπροστά.
0: Ναι.
1: Άσχετα που μετά γίνεται ο χαμός.
0: Και πρόσεξε, είχε και 6 ασίστ ακόμα. Είχε 9 πόντους και 6 ασίστ, έτσι. Είχε επίσης πολύ έτσι, συγκινητική εμφάνιση στον Μπίκνεϊ που μάζεψε 10 rebound.
1: Πρωταγωνιστής ο Μπάρτλεϊ.
0: Πρωταγωνιστής.
1: Είναι ένας

0: απίστευτος παίκτης.
1: 27 πόντους με τους 13 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν μπορείς να πεις τίποτα παραπάνω. Εγώ τον Μπάρτλεϊ, επειδή τον βλέπω από πέρσι που παίζει με την ΑΕΚ. Έτσι. Επειδή βλέπω από το βλέπω από πέρσι τα παιχνίδια του. Το παλικάρι αυτό, θα σου πω μια εξής λεπτομέρεια. Από μακριά στο μάτι, φαίνεται λες και είναι με κάποια παραπανήσια κιλά ή κάτι. Και τον βλέπεις από κοντά, είναι ένα παιδί απλά πάρα πολύ γυμνασμένο. Δεν έχει, είναι δηλαδή πολύ καλή σωματοδομή, πολύ πρωτότυπη στο μάτι για γκάρντ. Και μιλάμε κιόλας για έναν παίκτη ο οποίος απορρίσσει πως δεν παίζει σε υψηλότερο επίπεδο. Είναι η αλήθεια. Από τη μία. Από την άλλη, στην ΑΕΚ έχει βρει την υγειά του, είναι από τα ηγετικά πρόσωπα της ομάδας και θα το δούμε εν καιρό και αυτό, ότι αυτός ο παίκτης θα παίξει σημαντικό ρόλο ξανά για την ΑΕΚ. Δεν είναι τυχαίο που βγήκε πέρσι MVP. Έτσι, πάμε στο Περιστέρι, το οποίο έκανε μια απίστευτη εμφάνιση.
0: Πριν πάμε στο Περιστέρι, να σε πάω λίγο σε ένα tweet, ναι, από τον Tyler Dorsey.
1: Ναι, εννοείται.
0: Σημερινό tweet.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αναφέρθηκε με αφορμή την μέτρια αγωνιστική περίοδο που διανύει, απευθυνόμενος σε όσους προσεύχονται για την πτώση του. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Εντάξει.
0: Λέγοντας ότι το να προσεύχεσαι για την πτώση μου δεν σε κάνει θρησκευόμενο. Αυτό ουσιαστικά αναφέρει. Απλός και λακωνικός.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένα απλό tweet. Εντάξει, το διαβάζουμε γιατί βγήκε. Είναι. Για κανένα άλλο λόγο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πάνω σε αυτό, είναι η αλήθεια. Πάμε στο Περιστέρι, λοιπόν.
0: Πάμε στο Περιστέρι.
1: Ένα Περιστέρι το οποίο
0: πήγε να αυτοκτονήσει.
1: Πήγε να αυτοκτονήσει. Έκανε τα εύκολα δύσκολα. Πιέστηκε πάρα πολύ για την Μπάμπερ. Εντάξει.
0: Είναι όνομα.
1: Είναι ένα όνομα το οποίο όσο κακό και φεγγάρι και να είναι, όπως είναι και εσύ με τις Ισπανικές. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ βλέπε. Και ακόμα και σε κακό φεγγάρι, είναι το όνομα.
0: Πριν λίγα χρόνια έπαιζε Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς. Έτσι, παρά το γεγονός λοιπόν ότι κέρδιζε με 22 πόντους και πιέστηκε πάρα πολύ και, ανέτρεψε κιόλας το παιχνίδι Μπάμπερ και ήταν μπροστά με 5. Το Περιστέρι κατάφερε να νικήσει. Με κλάτς Νικολαίδη. Κλάτς Νικολαίδης. Έβαλε σημαντικούς πόντους στο παιχνίδι αυτό. Έβαλε 8 πόντους και ήταν αρκετά συγκινητικό στο κομμάτι αυτό.
0: Στείλτε τον τώρα στην Αμερική.
1: Όντως, στα κολέγια.
0: Στείλτε τα Ελληνόπουλα στα κολέγια. Τώρα.
1: Συμφωνούμε.
0: Απλά τα
1: απόλυτα.
0: Πράγματα.
1: Συμφωνούμε.
0: Θέλετε
1: απόλυτα
0: να έχουμε εθνική ομάδα καλή. Ένας τρόπος υπάρχει.
1: Εγώ περιμένω.
0: Στείλτε
1: ακόμα.
0: Στείλτε τα πιτσιρίκια στα κολέγια τώρα.
1: Εγώ ακόμα περιμένω
0: τώρα.
1: Φωτογραφία του Σαμοντούροφ, να ξέρεις. Ποια είναι η εξέλιξη σωματικά.
0: Πρόσεξε, εγώ το λέω για κάθε πιτσιρίκι που είναι αυτή τη στιγμή σε ελληνική ομάδα.
1: Καλά, προφανώς. Αλλά κατάλαβες γιατί
0: για
1: το λέω.
0: Κολέγια χθες.
1: Κατάλαβες γιατί το λέω όμως. Γιατί
0: το λέω γιατί δυστυχώς η διαχείριση που κάνουμε στην Ελλάδα είναι,
1: όχι, είναι πολύ
0: τραγική.
1: Είναι πολύ κακή στα Ελληνόπουλα.
0: Και πρέπει να. Γι' αυτό λέω. Στην Αμερική που δουλεύουν σοβαρά, είδατε τι έκανε ο Ματζούκα. Πώς γύρισε.
1: Προφανώς. Δες τα παιδιά που είναι ήδη στα κολέγια πώς είναι.
0: Δείτε πώς έχει γίνει ο Αβδάλλας.
1: Ο Αβδάλλας. Γι' αυτό σου λέω.
0: Θα δείτε. Αβδάλλα, Ζούγρισα, Μοντούροφ.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Πώς θα εξελιχθούν.
1: Με αφορμή τον Αβδάλλα. Με αφορμή τον Αβδάλλα σου λέω. Περιμένω φωτογραφία Σαμοντούροφ από προπόνηση με την ομάδα την κολεγιακή που είναι. Του κολεγίου.
0: Βλέπεις ότι είμαι απόλυτος.
1: Και εγώ είμαι απόλυτος αυτό.
0: Έτσι.
1: Είμαι.
0: Στείλτε τα παιδιά αυτά στα κολέγια της Αμερικής τώρα.
1: Μα και εγώ είμαι απόλυτος.
0: Δεν υπάρχει σήμερα, αύριο, υπάρχει το τώρα.
1: Δεν νοεί το για μένα προσωπικά. Ως Πάνος, ως Παναγιώτης, να βλέπω σε μια ομάδα π.χ. πια να σου πάρω παράδειγμα τώρα από αυτές που έχουμε τώρα στο πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Στον Προμηθέα, παραδείγματος χάρη. Ωραία. Να παίζει βασικός παίκτης, ο οποίος είναι 30 χρονών Αμερικάνος, απλά επειδή είναι Αμερικάνος και τον πληρώνεις περισσότερο από τον Έλληνα, και να μην παίζει το Ελληνόπουλό σου που είναι ένα ταλεντάκι. Να πάρει χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα, μια και δεν έχει κάποια άλλη φιλοδοξία στο πρωτάθλημα. Δεν πα να το πάρει στο πρωτάθλημα. Δεν πα να πάρει στο κύπελο. Super Cup δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, άμα δεν κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα από τι άλλε παίζουν ήδη τώρα στι πρώτε τέσσερι, να πα ξανά Super Cup. Βάλε τουλάχιστον τα Ελληνόπουλα, βγάλε τα μπροστά να ψηθούν, να μπορέσουν να κάνουν πράγματα. Είσαι μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Και α παίζει στο Europe Cup. Βάλε τα Ελληνόπουλα μπροστά. Δεν είναι τυχαίο που οι μεγαλύτερες επιτυχίες ομάδων έχουν γίνει με Ελληνόπουλα. Πάρε παράδειγμα τον Ολυμπιακό του 12 στην Κωνσταντινούπολη. Ποιοι ήταν μπροστάριδες σε εκείνη την επιτυχία?
0: Πέρα από τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη,
1: Παπα-Νικολάου.
0: Παπα-Νικολάου, Μάντζαρης, Λούκας και αυτοί.
1: Έτσι. Η πλειοψηφία ήταν.
0: Υπήρχε ένας Κατσίβελης από πίσω, αλλά εντάξει.
1: Κατσίβελης, ο οποίος μετά.
0: Κατσίβελης όμως βγήκε μπροστά στο Λονδίνο.
1: Ακριβώς. Και ο Περπέρογλου μετά, όταν ήρθε στον Ολυμπιακό το 2013. Για να καταλάβεις λίγο την αναλογία. Ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες των ομάδων έχουν γίνει με Ελληνόπουλα. Έτσι. Στείλτε τα παιδιά στο εξωτερικό καλύτερα. Εκεί έχουν καλύτερη, επιδουλεύουν περισσότερο στα νεαρά ταλέντα. Ειδικά στην Αμερική με τα κολέγια. Και θα το δούμε εν καιρό. Ακόμα και ο Λιωτόπουλος.
0: Άλλος ένας παιχταράς που είναι.
1: Φαρμακερό σουτ.
0: Περιμένετε και θα δείτε. Κρατηθείτε. Εγώ... Υπάρχει και ο Πουλακίδας, ο οποίος θα πάρει ελληνικό διαβατήριο, αν δεν το έχει πάρει ήδη. Ναι. Θα είναι δυστυχώς ως naturalizé. Έτσι όπως τα κάναμε, δυστυχώς.
1: Εντάξει, το ίδιο λάθος που κάναμε με αρκετούς.
0: Που κάναμε και με τον Ντόρσεϊ το ίδιο λάθος. Ναι. Τώρα θα έχουμε ή Πουλακίδα ή Ντόρσεϊ. Έναν από τους δύο.
1: Ακριβώς.
0: Προσέξτε, Πουλακίδας παίζει να είναι ο καλύτερος Έλληνας σουτέρ αυτή τη στιγμή. Προχωράμε.
1: Ακριβώς.
0: Να τον θυμάστε γιατί θα τον δούμε σύντομα στην Ευρώπη. Εννοεί. Αν συνεχίσουν να τον υποτιμάνε στο NBA.
1: Εννοείται αυτό.
0: Που στα δικά μου μάτια κανονικά δεν πρέπει να κουνηθεί από το NBA. Για, αλλά τέλος πάντων.
1: Για μένα πιστεύω έχει ένα χαρακτήρα που δουλεύει πάρα πολύ και φαίνεται κιόλας.
0: Να το θυμάστε. Γιατί θα δούμε από αυτά τα παιδιά που είναι στην Αμερική. Θα δείτε τρομακτικά πράγματα. Με την καλή έννοια τρομακτικά.
1: Ο Πουλακίδας λοιπόν, δουλεύει πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό λέω ότι στείλετε τα Ελληνόπουλα τώρα στην Αμερική.
1: Ωραία.
0: Περιμένετε και θα δείτε.
1: Εν καιρό.
0: Κρατηθείτε και έχετε τα μάτια σας ανοιχτά.
1: Η επόμενη δεκαετία.
0: Κρατήστε
1: είναι...
0: τα ονόματα.
1: Επόμενη...
0: Λιωτόπουλος, Ζούγρης, Σαμοντούροφ, Αυδάλας, Πουλακίδας. Πέντε άτομα.
1: Και, βάλε...
0: και προσευχές για τον Στογιάκοβιτς να έρθει στην Εθνική Ελλάδος.
1: Μακάρι.
0: Γιατί αν δεν έρθει, δεν σας έχω καλά νέα.
1: Μακάρι, όντως. Λοιπόν, όχι, αυτό συμφωνούμε πάρα πολύ. Είναι η αλήθεια, εκτός άμα αλλάξει αυτό το σκηνικό στο ελληνικό πρωτάθλημα και βλέπουμε περισσότερο να υπάρχει, να υπάρχει τουλάχιστον κάποια νομοθεσία να βάζει κάποια Ελληνόπουλα μέσα να παίζουν. Ένα, δεν σου λέω τρεις-τέσσερις, να έχεις. Δύο στην αποστολή σου με τον ένα να παίζει τουλάχιστον 20 λεπτά. Παραδείγματος χάρη. Είναι μια πολύ ωραία σκέψη. Γιατί μιλάμε τώρα ότι όλες οι ακαδημίες βγάζουμε μπασκετικές είναι πολύ καλές. Ωστόσο, θέλουμε και δουλειά οι ελληνικές ακαδημίες. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα των παικτών. Γιατί ακόμα έχουμε στο νου μας το παλιό project. Ο καθένας στη θέση του, στο ρόλο του, συστήματα σε παιδιά 12 χρονών. Το οποίο εγώ προσωπικά δεν το συμφωνώ. Για μένα τα συστήματα πρέπει να βλέπουν μετά τα 15 τους τα παιδιά και αφότου έχουν και να συνεχίζουν ακόμα και, μετά, και τότε να αναπτύσσονται στη δημιουργία τους, στο σούτ τους, στην άμυνα. Έτσι, υστερούμε πάρα πολύ από σουτέρ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσοι δουλεύουν τώρα σουτ και θα τους δούμε να έχουν καλό σουτ είναι αυτοί που πήγαν στα κολέγια. Τέλος πάντων. Πάμε στο EuroCup αναφορικά. Η Μύκονος έκανε ένα ιστορικό παιχνίδι. Νίκησε. Πώς το λένε. Κόλλησα τώρα κι εγώ λίγο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Νίκησε την FC Μπακού με 78-58.
0: Νησιώτικο πάρτι.
1: Νησιώτικο πάρτι γιατί και ο
0: μάτια μου κι εγώ για σένα έχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Ναι. Με καλεσμένους στους Αζέρους.
1: Ακριβώς. 20 πόντους διαφορά με τον DJ Vandenberg με 15 πόντους και 3 rebound. Πρώτο σκόρερ ο Σκουλίδας με 16 πόντους και 6 rebound.
0: Άλλος ένας παιχταράς.
1: Πολύ ωραίος παίκτης.
0: Πρόσκε, Σκουλίδας, κάποιοι τον έχουμε δει στο Ευρωπαϊκό των Εφήβων το 2015 στο Βόλο.
1: Που ήτανε...
0: Έχει κάνει επίσης πολύ καλό τουρνουά. Δυστυχώς δεν πήραμε αυτά που περιμέναμε από αυτή την ομάδα.
1: Όντως.
0: Να θυμίσω λίγο κάποιους παίχτες. Παπαγιάννης,
1: Χαραλαμπόπουλος
0: που ήταν ο MVP.
1: Νικολαίδης.
0: Και ήταν το μεγαλύτερο wonder kid στην Ευρώπη τότε. Νικολαίδης όχι. Δεν ήταν
1: όχι, ψέμα.
0: Ήταν πιο,
1: όχι, ήταν πιο μετά. Ήταν πιο μετά, ναι.
0: Σκουλίδας.
1: Σκουλίδας, ναι.
0: Δίπλαρος. Μιλεντίγεβιτς. Μουράτος.
1: Μουράτος.
0: Αυτούς θυμάμαι.
1: Ξεχνάω κι εγώ, ήταν.
0: Αν ξεκινήσει τώρα και ξαναδώ λίγο την εθνική εκείνη. Την εθνική εφήβων.
1: Ναι.
0: Θα βρω κι άλλους, έτσι.
1: Καλά, και εγώ σίγουρα τώρα μου κολλάει γιατί δεν θυμάμαι πολύ καλά εκείνη τη φουρνιά. Γιατί θυμάμαι την επόμενη που ήταν όταν μεγαλώσανε λίγο αυτή η παίκτη. Πήγανε στο από πάνω.
0: Μιχαλούτσος.
1: Έτσι.
0: Φλιώνης.
1: Φλιώνης. Ποιος παίζει στην ΑΕΚ τώρα.
0: Εντάξει. Να τους βρούμε. Περίμενε.
1: Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος. Οκ, okay, τώρα είναι στον Άρη, αλλά.
0: Σκορδάς.
1: Σκορδάς. Πού πήγε αυτή η ψυχή.
0: Λούτζης. Ο Μιχάλης Λούτζης.
1: Εντάξει. Όλοι του σχεδόν.
0: Είδατε τώρα, έτσι. Ωστόσο, δεν πήραμε ποτέ αυτά που περιμέναμε.
1: Δεν πήραμε. Από του περισσότερου τουλάχιστον δεν πήραμε. Από το Χαραλαμπόπουλο, εντάξει, πήραμε και δεν πήραμε.
0: Γιατί ήταν και πολλά υποσχόμενα αυτά τα παιδιά.
1: Ήταν όντως.
0: Ο Λούτσι, νομίζω, στον Παναθηναϊκό έπαιζε εκείνη τη χρονιά. Εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, και ο Χαραλαμπόπουλο.
0: Ο
1: οποίο, να σημειωθεί, την επόμενη χρονιά ήταν στην πρώτη ομάδα. Και είχε παίξει και στου τελικού.
0: Και είχε κάνει και καλέ εμφανίσει.
1: Ναι. Έτσι, πάμε λοιπόν.
0: Θέλω να θυμίσω απλά ότι καλώ τον Νίκο, τον Κατσάτσο, ο οποίο στέλνει μήνυμα στο Viber.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο στο μήνυμά του.
1: Ναι.
0: Σε λεπτά για να το διαβάσουμε.
1: Να πω μέχρι τότε για το άλλο μα.
0: Καλημέρα στα αδέρφια. Ναι. Έχω να πω ότι είστε το καλύτερο ξύπνημα τώρα που σα ακούω. Γεια σου, Ρε Νικόλα. Γεια σου, Ρε Νικόλα.
1: Νίκο, ήμουν σίγουρο ότι
0: δεν μπορέσαμε να σα έχουμε μαζί μα. Ωστόσο, αύριο, ξαναλέω, να περιμένετε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στα άλλα σπόρα από τον Νίκο Κατσάτσο. Το πήγαμε λίγο
1: στο μπάσκετ,
0: στα δικά μας νερά.
1: Αλλά έχει πολλά.
0: Καθώς δεν έχουμε προφανώς και τις γνώσεις του Νίκου, ο Νίκος αύριο θα είναι μαζί σας.
1: Να μας δώσει τα φώτα του.
0: Και έχει να πει πάρα πολλά. Θα έχουμε προφανώς και ποδόσφαιρο μπάσκετ αύριο, που είναι το ντερμπί Ιωνίων. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε.
1: Έχουμε πολλά πράγματα. Πούμε.
0: Ωστόσο, τα άλλα σπορ δεν θα μείνουν έτσι. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Με Νίκο Κατσάτσο θα μείνουν έτσι.
1: Προφανώς και
0: ποτέ.
1: Όχι. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι τώρα ξύπνησε, γιατί προφανώς. Εντάξει. Όταν ρεπάρει το παλικάρι, αργεί να ξυπνήσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον νησιώτικο γλέντι που είπες εσύ. Κολοσσός Ρόδου ενάντια της Κραϊόβα 77-65. Με τον Γκαμπερίδη να είναι πρώτο στα αυτή τη φοβερή εμφάνιση. Από την ομάδα της Ρόδου. Ο Γουίλς με 14 και ο Κρούζερ με 11. Πολύ, πολύ ωραία εμφάνιση από την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, ο οποίος, από όσο γνωρίζω από φίλους από τη Ρόδο, το γεγονός ότι είναι στην ομάδα του Κολοσσού αυτή τη στιγμή ο Άρης Λυκογιάννης έχει κάνει τον κόσμο της Ρόδου να ξανασχοληθεί με τον μπάσκετ και πόσο μάλλον με την τοπική ομάδα. Το οποίο είναι πολύ καλό να εμπνέει έτσι.
0: Είναι και αυτός ένας προπονητής με πολύ ωραίες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είναι μόνο αυτός. Εγώ έχω σταμπάρει άλλους δύο προπονητές από πέρσι. Να το θυμάσαι αυτό. Ζόραν Λούκιτς του Ηρακλή.
1: Εννοείται.
0: Και Βασίλης Ξανθόπουλος του Περιστερίου, που είναι πολύ νέος, αλλά κάνει έχει φτιάξει εξαιρετική ομάδα. Από πέρσι, που τον βγάζαν τα προγνωστικά για υποβιβασμό, να θυμίσω.
1: Είναι απίστευτο.
0: Είδαμε πόσο έπεσε το Περιστέρι.
1: Παραλίγο, ναι. Παραλίγο να πάει μη τελικά Ευρώπη. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο να πω εγώ που το Περιστέρι στους δύο προπονητές που έχει φέρει νεαρής ηλικίας έχει κάνει παπάδες. Εντάξει. Προχωράμε. Ο Προμηθέας που πήγε μέχρι το Κόσοβο για να αντιμετωπίσει την Τρέπτσα, την συνέτριψε με 91-77, που δεν ζωρίστηκαν καθόλου στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, έχοντας τον Κόλεμαν σε εξαιρετικό βράδυ, απόγευμα βασικά, με 14 πόντους και 11 rebound, κάνοντας double-double, και έχοντας πρώτο σκόρερ τον Williams με 18. Έτσι. Και πάμε σε ένα μάτς το οποίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι, και θα πούμε πολύ γρήγορα, και θα πούμε μετά πολύ γρήγορα το πρόγραμμα της Basket League. Το οποίο ένα μάτς απασχόλησε πιο πολύ εξωαγωνιστικά παρά εσωαγωνιστικά. Ο Ηρακλής νίκησε 64-59 την MCT Σκοπίων. Σε ένα μάτς το οποίο το στιγμάτισε πιο πολύ το εξωαγωνιστικό σκέλος με το πανό των οπαδών της ομάδας. Στο οποίο ο Ηρακλής έχει κάνει εξ αρχής την κίνηση για να τιμωρηθεί η ομάδα. Ήταν όμως ένα διπλό το οποίο ήταν αρκετά ψυχικών αποθεμάτων και πολύ σημαντικό κιόλας για τον Ηρακλή, ο οποίος είχε δείξει θετικά δείγματα και σήμερα παίζει ένα πολύ δύσκολο μάτς, είναι αλήθεια, αλλά ένα μάτς το οποίο μπορεί να το κυνηγήσει και θα πάμε να αναφερθούμε τώρα σε αυτά.
0: Σήμερα γρήγορη, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν μας παίρνει.
1: Ναι, ναι. Σήμερα Σάββατο λοιπόν για την Basket League έχουμε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος για τη δεύτερη αγωνιστική. Στις 3 η ώρα Περιστέρι Ηρακλής. 4 η ώρα έχουμε τα παιχνίδια Μαρούσι ΑΟ Μικόνου και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Μάτς τα οποία θα έχουν ένα χύψη ενδιαφέρον εκτός του ΠΑΟΚ, το οποίο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για την νίκη. Στις 5 η ώρα Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς. Και στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, το κεντρικό μαύρο ντέρμπι, στο οποίο η ΑΕΚ ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με απουσίες σημαντικές. Με τον Άρη να είναι εξ αρχής το φαβορί στις λεπτομέρειες, αλλά τώρα να γίνεται ακόμα περισσότερο. Κλείνει το πρόγραμμα του Σαββάτου με τον αγώνα του Προμηθέα Πάτρας ενάντια του Παναθηναϊκού Άκτορ. στην Πάτρα, στο Δημήτρη Στόφαλος.
0: Φαβορή η πράσινη.
1: Φαβορή η πράσινη για το 2-2. Ο Προμηθέας πάει για τη δεύτερη του ήττα εντός έδρας πάλι. Και το πρόγραμμα της αγωνιστικής κλείνει με τον αγώνα της Κυριακής στη μία το μεσημέρι με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται σαν Ελ Αρένα τον κολοσσό Ρόδου.
0: Σε κεκλεισμένο των θυρών, σαν Ελ Αρένα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Και κεκλεισμένο των θυρών. Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ένα μάτσο που θα τραβήξει τα βλέμματα των μπασκετόφιλων. Όποιος ενδιαφέρεται το παρακολουθήσει, εννοείται. Στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, παιδιά. Και αυτό γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Φτάσαμε στο τέλος. Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Ήμασταν μαζί από τις 9 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί του
1: ο Παναγιώτης Λεβοτόμος.
0: Ο Παναγιώτης Λεβοτόμος. Μείνετε συντονισμένοι γιατί συνεχίζει το πρόγραμμα φυσικά.
1: Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και συνεχίζουμε μετά. Όχι μαζί. Ωστόσο, μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν. Αυτά. Από εμάς και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι, ευχόμαστε.
0: Καλό μεσημέρι, να γελάτε και να χαμογελάτε.
1: Και να προσέχετε.
0: Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι μία.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Δημιουργία επαγγελματίας.
8: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
9: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στην Allwyn Arena για την έκτη αγωνιστική του Super League. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος, εκτός για τους κριτικούς, η Σιέλης και η ΣΕΚΑ. Σέντρα στις 7.30, περιγραφή από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την ίδια ώρα, Αστέρας ΑΕΚ και Ατρόμητος κοντράρονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Εκτός για τους αρκάδες, οι τραυματίες Σίλβα, Ριέρα και Δελγιανίδης. Για πρώτη φορά στην αποστολή τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Περιστεριωτών, Ντάνι Γκαρθία και ο Φόρη. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λύση να περιμένει Ζίβκοβιτς και Ενδιαγέ πριν αποφασίσει για την ενδεκάδα. Η ΚΑΕΑ εκπορεύει σε ανακοίνωση κατά οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της Ανέλ Αρίνα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός 25,2 εκατομμύριων ευρώ προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν μείνει πάρα πολλά, πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στον δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανώλα Αλγκουαθίλ. Θα τα δώσουμε όλα το μήνυμα του αρχηγού Κώστα Φορτούνη. Sold out, ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Αποτελεί χρέος μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ακόμη πιο ισχυρό, τόνισε ο Ιβάν Ζαβίδης στην εκδήλωση του Δικεφάλου του Βορρά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Στο σημερινό πρόγραμμα της Greek Basket League, στις 3 Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός Άκτορ. Στο σημερινό πρόγραμμα της Super League 2, στις 3 παρατέταρτο, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 Καλυθέα Πανθρακικός. Στο σημερινό πρόγραμμα της Premier League στις 2.30 Arsenal Leeds, στις 5 Aston Villa Bradford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton, Chelsea Bournemouth και στις 7.30 Manchester United Tottenham. Στη La Liga στις 3 Rayo Vallecano Athletic Bilbao, στις 5 και 4 Alavés Atlético Madrides, στις 7.30 Barcelona Getafe και στις 10 Real Madrides Villarreal. Στην Bundesliga, στις 4.30 Augsburg Bayern Μονάχου, Mainz Bayern Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Paderborn Stuttgart και Hoffenheim Hamburgo και στις 7.30 Λειψία Eintracht Frankfurtis. Στη Serie A, στις 4 Genoa Fiorentina, στις 7 Inter Parma και στις 10 παρατέταρτο Νάπολη Φροζινώνε. Και στη Ligue 1, στις 6 και 4 Lille Havre και στις 10 παρατέταρτο Lorient Paris FC, Monaco Toulouse, Brest Angers και Paris Saint-Germain Le Mans. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Είναι ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

Αυτή την ώρα διεξάγεται στο μόλυβο της Λέσβου η Ολυμπιάδα Αιγαίου. Εκατοντάδες αθλητές από τα νησιά του Αγιαπελαγίτικου αγώνες.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας πείτε τις δικές σας απόψεις, τα σχόλιά σας για τους αγώνες που σήμερα έχουμε. Έχουμε ΑΕΚ με τον Όφη και αύριο έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε αυτό το σημείο θα καυτηριάσω πάρα πολύ άσχημα, με πάρα πολύ νεύρο, αυτά που συνέβησαν στους εσωτερικούς χώρους του Σαν Ελ Αρίνα στα Άνω Λιώσια κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακού Εφές. Αυτά τα κτίνη, αυτά τα παλιωτόμαρα, αυτοί οι υπάνθρωποι που έγραψαν αυτά τα συνθήματα, σε όποια ομάδα και να ανήκουν, δεν πρέπει να ξαναπατήσουν ποτέ στο γήπεδο. Καλείται ο πρόεδρος, μάλλον η πρόεδρο του Ολυμπιακού, να βρουν άμεσα και να απομονώσουν αυτούς τους υπάνθρωπους που χλεβάζουν νεκρούς, κακοποιούν το όνομα του Ολυμπιακού, αυτούς που έπρεπε ήδη να τους είχαν απομονώσει οι ίδιοι οι φίλαθλοι που ήταν εκεί, διότι για να γράψεις ένα σύνθημα στους κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου γίνεσαι αντιληπτός από κάποιους, και δεν είναι δυνατόν, επειδή είναι ανήκει στην ίδια ομάδα με την οποία είσαι εσύ, αυτό να τον αφήνεις έτσι. Τον πιάνεις κατευθείαν από το σβέρκο και τον πας με κλωσιά και έξω από το γήπεδο. Δεν έχουν αυτά τα κτίνη, αυτά τα ζώα ντυμένα άνθρωποι, θέση σε στους αθλητικούς χώρους. Δεν μπορείς να μιλάς ή να γράφεις έτσι για νεκρούς. Είσαι χειρότερος από το ζώο. Γι' αυτό καλύπτονται οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, οι δύο πρόεδροι που έχουν δείξει αξιοπρέπεια, που έχουν δείξει σεβασμό, να απομονώσουν άμεσα, και ακόμα αν δεν βρεθούν, να διώξουν όλους μαζεμένους αυτούς τους οργανωμένους, γιατί αυτό προέρχεται από οργανωμένους, δεν προέρχεται από ανοργάνωτους, δεν προέρχεται από τον απλό φίλαθλο που πάει να δει τον αγώνα. Είναι άτιμο, είναι ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει, είναι ό,τι μισώ στη ζωή μου, να μιλάς για τους νεκρούς. Με τέτοια κτίνη δεν πρέπει να συναλλασσόμεθα, ούτε να τους βλέπουμε. Αμαυρώνουν το όνομα της ομάδος την οποία υποτίθεται στηρίζουν. Καλούνται λοιπόν και οι οργανωμένοι, αυτοί που είναι οργανωμένοι, να υποδείξουν αυτούς που τα έκαναν άμεσα. Δεν χρειάζονται η αστυνομία να τους βρει και να πάνε στην αθλητική δικαιοσύνη. Πρέπει οι ίδιοι να προστατεύσουν και την ομάδα και τον εαυτό τους. Γιατί αν δεν το προστατεύσουν, καλούνται οι πρόεδροι να τους απομονώσουν, να διώξουν όλους τους οργανωμένους. Στο στρατό, όταν ένας κάνει κάτι κακό, ξέρετε, και δεν βγει, δεν έχει τον ανδρισμό να βγει, την αξιοπρέπεια, και να πει ότι εγώ είμαι, όλοι οι φαντάροι το πληρώνουν, έχουν καψώνει. Γι' αυτό λοιπόν καλούνται οι οργανωμένοι μέσα από αυτή την εκπομπή να υποδείξουν άμεσα αυτούς και να τους απομονώσουν. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός έκανε χτες μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Στο πρώτο δεκάλεπτο λίγο μπρος πίσω, αλλά όταν πήρε μπροστά η μηχανή για τα καλά και γκάζωσε, απεδείχθη ότι ο Ολυμπιακός και στη μέτρια του ημέρα είναι καταιγιστικός. Ο Ολυμπιακός επανήλθε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Ο Τζονς, τον οποίον εγώ
με τα καμώματά του δεν θα τον ήθελα στην ομάδα. Ήταν ο καλύτερος παίκτης. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν αγαπάς το άθλημα, όταν αγαπάς την ομάδα σου, δεν πάνε ο καλύτερος παίκτης. Όταν κάνει πράγματα που είναι προβληματικά, όταν υπάρχουν τέτοιες διενέξεις όπως η διένεξη με τον Αν, δεν νομίζω ότι ένας υγιής φιλαθλός θέλει τέτοιους αθλητές στην ομάδα του. Κατά τα άλλα, εχθές το βράδυ, γύρω στις 3 η ώρα, στο Περιστέρι, στην Ανθούπολη, είχε κατασταθεί ένα συνεργείο της Τροχέας για ελέγχους αλκοτέστ. Έχω να πω το εξής, κύριοι της Τροχέας Περιστερίου, έτσι όπως κάνετε τον μπλόκο σας, αποδεικνύεται ότι το κάνετε για εισπρακτικούς λόγους. Είδα σταματημένους δεκάδες οδηγούς από γιοταχή, μηχανάκια, φορτηγάκια. Δεν γίνονται οι έλεγχοι με αυτόν τον τρόπο, κύριοι. Καλό είναι βέβαια να συλλάβουμε και να απομονώσουμε αυτούς που πίνουν, διότι είναι κίνδυνος θάνατος στη νύχτα, αλλά δεν σας είδα να κάνετε καμιά προσπάθεια πρόληψης, δεν σας είδα έξω να δημιουργήσετε συνεργεία έξω από τους μεγάλους χώρους διασκέδασης. Προτού μπουν συνήθως τα παιδιά 20-25 χρονών μέσα στο μαγαζί, να τους προειδοποιείτε για τα αποτελέσματα της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Θα σας έβγαζα το καπέλο αν έβλεπα ότι πάτε για πρόληψη και όχι για καταστολή. Να γίνει καταστολή αφού έχει γίνει η πρόληψη. Είναι κρίμα για κάποιον. Έτυχα μπροστά μου κάποιος με ανώτατο όριο το 024, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι το 024, δεν είμαι και ειδικός, να έχει 031, που σημαίνει αντί για ένα ποτήρι κρασί, δύο, από ό,τι μου εξήγησαν. Το 024 με το 031 είναι αντί για ένα ποτό σε ένα κλαμπ, σε ένα μπαρ, δύο. Δεν ξέρω τώρα εάν ένα ποτό ή δύο ποτά σε κάνουν πιο επικίνδυνο από το ένα. Η άποψή μου είναι όταν οδηγείς δεν μπορείς να πιεις ούτε ένα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Το να αφαιρείς όμως διπλώματα ή να επιβάλλεις πρόστιμα 350 ευρώ και να αφαιρείς το δίπλωμα για ένα μήνα με ένα μηχάνημα αμφιβόλου κατ' εμένα αξιοπιστίας, πρέπει να το ξαναδούμε. Δυστυχώς είμαστε στη χώρα της καταστολής και όχι της πρόληψης. Αντί να γίνουν συνεργεία, να γυρίζουν τα λύκεια μια φορά την εβδομάδα και να ευαισθητοποιούν τους νέους, γιατί συνήθως οι νέοι είναι αυτοί που διασκεδάζουν αργά τη νύχτα και πίνουν λίγο παραπάνω. Αντί λοιπόν να προετοιμάζουμε τους νέους
από το λύκειό τους για το πώς πρέπει να οδηγεί κάποιος χωρίς να λαμβάνει παραπάνω αλκοόλ ή καθόλου αλκοόλ, εμείς στηνόμαστε σε μια διασταύρωση, πάμε τρεις να γράφουν, τρεις να σταματάνε και τρεις να κάνουν τα αλκοτέστ για να μαζέψουμε χρήμα τελικά. Έβλεπα, τους έκαναν αλκοτέστ, λέει σου κάνω το πρώτο και στη συνέχεια σου κάνω και δεύτερη φορά, μήπως το πρώτο δεν βγήκε σωστό. Άρα λοιπόν έχεις την αμφιβολία ότι το μηχάνημα αυτό με το οποίο κάνεις το τεστ είναι αμφιβόλο αξιοπιστίας. Εσύ το δίνεις. Εσύ δίνεις την αμφιβολία στον οδηγό. Άρα λοιπόν οι οδηγοί με μόνο και μόνο με το δεύτερο δείγμα που λέει ότι παίρνει, κατ' εμένα θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα. Και για να μην παρεξηγηθώ, πάλι λέω ότι για μένα όταν οδηγείς δεν πρέπει ούτε να μυρίζεις το αλκοόλ. Δεν πρέπει να το βάζεις ούτε στα ρουθούνια. Όχι στο στόμα, ούτε στα ρουθούνια. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, να μας πείτε τα δικά σας σχόλια. Πάμε λοιπόν ένα τραγουδάκι και τα λέμε.

Η φίλη μας η Αποστολία δίνει πολλά μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού που κέρδισε, αλλά όχι σε αυτούς που προκάλεσαν ζημιές στο γήπεδο που μας φιλοξένησε, λέει.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Βλέπω ότι συμφωνείτε με αυτά που είπα προηγουμένως για το θέμα του ποτού και της οδήγησης. Βλέπω ότι συμφωνείτε με τα αίσια αυτά, όπως τα καυτηριάσαμε, που έγιναν στο Σανλέλ Αρίνα κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ. Βέβαια αυτά γίνονται σχεδόν σε όλα τα γήπεδα, διότι οι παλιά άνθρωποι και αυτά τα ζώα, αντιμένοι άνθρωποι, υπάρχουν παντού στην κοινωνία. Αυτή είναι η κοινωνία, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ που επικοινωνείτε μαζί μου και με τα γραπτά σας μηνύματα. Αν θέλετε να βγείτε και στον αέρα, 210-220-5943, 215-215-5943. Ο κύριος Φλεβωτόμος και ο κύριος Ιωάννου είναι στη διάθεσή σας στην παραγωγή. Θα σας οδηγήσουν το τηλέφωνο σας στο στούντιο για να τα πούμε. 210-220-5943. Σε λίγο θα έχουμε το Σταύρο τον Γεωργακόπουλο για να σχολιάσουμε το Σαββατοκύριακο, αρχικά τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη και στη συνέχεια τον ντέρμπι.

στη EuroLeague για ένα πανό που ανήρθησε η Ζαλγκίρις Κάουνας στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Τιμωρήθηκε η λιθουανική ομάδα με 30.000 ευρώ πρόστιμο και περιορισμό της χωρητικότητας του γηπέδου στο 80%, το οποίο βέβαια θα εφαρμοστεί σε περίπτωση που υποπέσει πάλι στο ίδιο αδίκημα ή παράπτωμα. Άρα λοιπόν οι ξένες ομάδες, βλέπετε, η EuroLeague κινείται άμεσα κάθε φορά και εφαρμόζει ποινές. Ας δούμε τι θα γίνει και με τους ανεγκέφαλους αυτούς που έγραψαν αυτά τα συνθήματα. Έχει ενοχλήσει πολύ κόσμο αυτό το πράγμα και δεν πρέπει να περάσει έτσι. Δεν υπάρχει εδώ ομάδα, είναι της ομάδας μου ή είναι μιας άλλης ομάδας. Αυτοί δεν έχουν ομάδα οι ανεγκέφαλοι. Αυτοί οι ανεγκέφαλοι πρέπει να φύγουν από τα γήπεδα. Είναι αυτοί που έχουν κάνει, που έχουν

0: Πάμε τώρα λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το δημοσιογράφο, το Σταύρο, το Γεωργακόπουλο. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα. Σταύρο, μας ακούει?
1: Εγώ σε ακούω, αλλά κάνεις διακοπές κάποια στιγμή, γιατί?
0: Μας ακούς τώρα, μας ακούς καλά?
1: Τι κάνουν, παίζουν πειράματα, κάνουν...
0: Έλα, μας ακούς καλά, μας ακούς.
1: Σε ακούω, αν δεν είναι ο Γερασίμου εγγύης.
0: Ο Γερασίμου είναι αρχηγός.
1: Τι γίνεται?
0: Για πες μας.
1: Άκουσα ένα τραγουδάκι της εποχής σου στην εισαγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Περασμένο αιώνα. Τι θέλω να σου πω?
0: Αρχικά, ένα-ένα. Έχουμε ξεκινήσει ένα θέμα με το θέμα με αυτά τα ζώα χτες που βεβήλωσαν το γήπεδο στο Σανλέ Αρένα και έγραψαν αυτά τα εμετικά συνθήματα. Και λέω, έχω πει ότι αυτοί πρέπει να βρεθούν, να απομονωθούν και να μην ξαναμπούν ποτέ στο γήπεδο. Γιατί αν δεν βρεθούν, η ομάδα του Ολυμπιακού πρέπει να απομονώσει όλους τους οργανωμένους.
1: Όλους τους οργανωμένους, κοιτάξτε.
0: Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα και να μην βλέπουν οι οργανωμένοι. Ποιος τα έγραψε? Εγώ τα έγραψα, με σπρέι.
1: Να σου πω. Ξέρεις, μπορεί να κάνει με σπρέι ο καθένας και οποιαδήποτε στιγμή.
0: Ναι, πιάσ' τον εκείνη τη στιγμή.
1: Τον είδαν.
0: Σταμάτησε τον, βεβαίως. Δεν μπορεί.
1: Συμφωνώ μαζί σου ότι αυτή η ανεγκέφαλη. Να σου πω κάτι.
0: Και ξέρεις, το λέω ενώ έχω. Τα αισθήματά μου είναι φιλοολυμπιακά, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν κατά καιρούς. Κάποιες.
0: Δεν υπάρχει εδώ.
1: Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο.
0: Οπαδός και μη.
1: Υπάρχουν κατά καιρούς κάποιες απίστευτες συνεργασίες σε ανθρωπιστικό επίπεδο των οργανωμένων οπαδών όλων των ομάδων. Όλων όμως έτσι. Που λες, δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν αυτές τις πράξεις και μετά πήγαινε να γράφουν αυτά τα συνθήματα. Δεν γίνεται. Δεν είναι ίδιο όμως. Και δεν μπορεί επειδή πονάει το χέρι να το κόβουμε.
0: Όχι, θα βρούμε αυτό που το έκανε τότε.
1: Σε αυτό συμφωνώ. Και επειδή μιλάμε για εισιτήρια που έχουν αρρύθμιση, που έχουν ταυτοποίηση, νομίζω ότι είναι εύκολο να βρεθούν. Το να πληρώσει ο Ολυμπιακός όπως έχει αναλάβει τις ζημιές, είναι το ένα σκέλος. Τώρα το άλλο, ρε άδερφε, πας και γράφεις τώρα για νεκρούς. Δηλαδή...
0: Πρέπει να ντρέπεσαι και οι εχθροί στον πόλεμο σεβόντουσαν τους εχθρούς.
1: Κάποια στιγμή,
0: τους νεκρούς μάλλον.
1: Κάποια στιγμή έχω διαβάσει το παλιό ρεκόρ, δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει.
0: Ναι.
1: Να πέφτει ξύλο σε ένα φιλικό ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφια, μέσα στη σκεπασία ανάμεσα στους αεξίδες, επειδή κάποιοι προσπάθησαν να βρουν τους νεκρούς της σειράς 7. Επίσης έχω διαβάσει σε εφημερίδες εποχής, κύριο το 01 από τον Καραγκιζόπουλο, επίσης η σειρά 4 αρπάκτηκαν αεξίδες μεταξύ τους, επειδή κάποιοι πήγαν να βρίσουν τους νεκρούς της σειράς 7. Έχω βρεθεί σε κηδεία οργανωμένου ΑΕΚΤΖΙ, γείτονά μου ήταν, που την πρώτη ατάκα μόλις έπεσε, μπήκε το φέρετρο μέσα στο χώμα, την είπαν δύο εμβληματικές μοσφές της σειράς 7. Εμβληματικές μοσφές.
0: Ναι.
1: Ο ένας μάλιστα, επειδή εκείνη την ώρα ο πατέρας του νεκρού έβαζε στο φέρετρο πάνω μια σημαία, όταν ξεσύνει το Ηλίας και η ΑΕΚ. Το έχω δει με τα μάτια μου, δεν μου το έχουν πει. Και έρχονται τώρα κάποιοι αυτοί, κυρίως πιτσιρικάδες, με παντελή έλλειψη σεβασμού και γράφουν για νεκρούς. Όχι ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιτσιρικάδες. Δεν ξέρω αν είναι πιτσιρικάδες.
1: Εγώ δεν πιστεύω, επειδή έχω ζήσει, σου λέω, πολλές ανθρώπινες συμπράξεις, ανθρώπινες, από κεφαλές της 7, από κεφαλές 13, από κεφαλές της Ορίζαν, το έχω ζήσει, το έχω δει, χωρίς να βγαίνει προς τα έξω. Να ενισχύουν παιδιά που έχουν ανάγκη, να κάνουν φιλανθρωπικές δράσεις και να στέλνουν λεφτά οι μέρες τους δε. Τα έχω δει αυτά.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτά.
1: Αλλά αυτά τα έκαναν οι σαραντάριδες. Δεν φαντάζομαι ότι ένα σαραντάρι θα πάει τώρα σήμερα να βρει ένα νεκρό. Δεν το φαντάζομαι.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Κοίταξε, ξέρεις ότι έχεις μπει στα γήπεδα. Για να γράψεις μέσα στο εσωτερικό χώρο του γήπεδου, δεν είσαι έξω. Εννοείται ότι κάποιος θα σε δει. Κάποιος πρέπει να σε σταματήσει.
1: Και υποθέτω ότι όλα τα γήπεδα έχουν πλέον κλειστά κυκλώματα
0: σε κάμερες.
1: Καθοποίησέ τους και δεν τελειώνει υπόθεση. Τους συγκεκριμένους. Ναι. Αλλά διαφωνώ σου να την πληρώσουν.

0: Ναι, δεν μπορείς όμως να το. Άντε, τον πέταξα έξω από τον κήπεδο και τελείωσε. Να περάσει ποινικό. Είναι ποινικό αδίκημα αυτό το πράγμα. Μπήκε η εξύβριση του νεκρού.
1: Μπήκε ένα φυσικά στην Ολλανδία, Γερμανία, στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Το απαγόρευσαν οι Ολλανδοί να ξαναμπεί σε γήπεδο μέχρι να ενηλικιωθεί.
0: Βλέπεις.
1: Ανήλικος, έτσι, πιτσιρίκι, όταν λέμε του δημοτικού. Δεν μιλάμε για. Ναι. Του γυμνασίου, του ηλικίου, πες ότι λίγο πολύ μπορεί να έχει διαμορφώσει μια μουσική, να έχει βγάλει ένα χαρακτήρα λίγο βίο. Και δεν μπήκε για βία το παιδάκι. Οι Ολλανδοί λειτουργήσαν ανάμεσα. Δεν ξέρω αν αυτή η τιμωρία είναι παραδειγματική και μπορεί να φέρει αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο πιτσιρικά ή να τον οδηγεί στα άκρα ως αντίδραση. Αλλά είναι μια δυνατότητα του κράτους, του κάθε κράτους, να επιβάλλει ποινές και κοινώσεις. Αυτό.
0: Αρκεί να υπάρχει κράτος, έτσι.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα.
1: Όσο περισσότερο ασχολούμαστε μαζί τους.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Για να μην ασχολούμεθα μαζί τους, για να μην ασχολούμεθα μαζί τους, θα πρέπει αυτοί να απομονωθούν.
1: Αυτοί οι 5-10 τόσο καθιόνται δεξιά και αριστερά, ότι ορίστε πάλι με εμάς ασχολούμαστε, πάλι εμείς.
0: Όχι να τρέχουν μετά οι πρόεδροι των ομάδων να τους βγάζουν έξω από τα αυτόφορα. Τα έχει ζήσει αυτά, έτσι.
1: Ναι. Και εδώ δεν υπάρχει διαχωρισμός, το έχουν κάνει πρόεδροι.
0: Τα έχει κάνει και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, τα έχει κάνει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τα έχει κάνει και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, τα έχουν κάνει όλοι και ο του ΠΑΟ.
1: Διαχρονικά γινόταν αυτό, έτσι. Δεν είναι τωρινό.
0: Υπήρχε ολόκληρη ομάδα που πήγαινε για να βγάζει από ταυτόφορα.
1: Διαχρονικά μιλάμε, δηλαδή μαθητής ήμουν και τα ακούγα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα για το σημερινό αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη να σχολιάσουμε.
1: Νομίζω ότι είναι ο σημαντικότερος αγώνας μέχρι το αυριανό ντέρμπι. Και το αποτέλεσμα το σημερινό στην οικονομία του αγώνας ίσως να παίξει σημαντικότερο ρόλο ίσως από το αποτέλεσμα του ντέρμπι αύριο. Γιατί όχι η τελευταία ομάδα που νίκησε την ΑΕΚ της εγχώριας διοργανώσης και το έκανε και μέσα
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι αυτό λέω όχι είναι. Εγώ επίσης πήρε το Super Cup έστω και καταλάβαινε δεν έχει σημασία και με ανατροπήσουν από το 0-1 της ΑΕΚ και το έκανε 2-1 ισοφάρι στο Ζήνια αλλά καταλάβαινε το πήρε όχι. Ο Κόντης έχει βρει λίγο το φάρμακο, το αντίδοτο για τα συστήματα του
0: Νίκολιτς
1: και κυρίως εκμεταλλεύεται αυτό που σε αυτή την αιμονή του Νίκολιτς δεν παίζει με εξτρέμ. Να μην ανοίγει το πλάτο στο γηπέδο μεσοεπιθετικά. Οι πλάγοι που χρησιμοποιεί να συγκλίνουν στον άξονα και όχι με τους τρεις στόπερ και τους δύο χαφ δημιουργεί υπεραριθμία. Δεν περνάει τίποτα, γι' αυτό και έχει δυσκολεύεται όταν θέλω να κάνει πολλές ευκαιρίες. Τώρα, τι θα πράξει σήμερα ο Νίκολης, αν έχει διαβάσει αυτήν την αδυναμία και τους δύο χώρους, δεν είναι και πολλούς εκτρέμ, εδώ που τα λέμε. Έτσι όπως έχει διαμορφώσει το ρόστερ, οι περισσότεροι είναι για να συγκλίνουν οι παίκτες του Ιακρέη.
0: Ο Ζήνη δεν μπορεί να παίζει στα εξτρέμ.
1: Με δεδομένη την απουσία του Βάργα, το Ζήνη δεν τον βλέπω να τον βάζει στην δεκάδα. Γιατί αν χρειαστεί φορ κάποια στιγμή, τι θα κάνει. Δεν θα βάλει, δεν έχει άλλον. Οπότε μόνο θα πάει με τον Γιώργο στην κορυφή. Αυτό εικάζω και αυτό που το είπε για τα ρεπορτάζ. Με το Ζήνη στον πάγκο.
0: Και ζει στον πάγκο, έτσι.
1: Ναι, από εκεί πέρα τι είναι, είναι ο Κοϊτά με τη μία κουκιά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, να μιλήσουμε για το Ζήνη λίγο, να σε ρωτήσω. Εάν εσύ είχες την ευχαίρεια να έχεις στην ΑΕΚ το Ζήνη ή τον Τετέι, ποιο θα ήθελες?
1: Ποιον θα ήθελα?
0: Ναι.
1: Ο Τετέι τον τελευταίο ένα χρόνο, 1,5, από το Αγρίνιο και μετά, πες 2, έχει βελτιωθεί στο τακτικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Έχει προσθέσει στο παιχνίδι στοιχεία που δεν τα είχε. Όταν το εμφανίστηκε, γιατί εγώ το θυμάμαι από τον Πάο Ρου, όταν το εμφανίστηκε στην Κηφισιά, ήθελε χώρο. Τώρα δεν τον μπορεί να νοιάζει ο χώρος, μπορεί να κάνει και την ατομική ενέργεια, μπορεί να παίξει με πλάτη, να εκμεταλλευτεί τον όγκο του, τη δύναμή του και την ταχύτητά του. Ο Ζήνη είναι πιο λεπτεπίλεπτος. Ο Ζήνη, για όσους δεν γνωρίζουν και δεν το γνωρίζουν πολύ, στα 17 του θεωρήθηκε ένα από τα κορυφαία ταλέντα παγκοσμίως. Σε μια παγκόσμια διοργάνωση που γίνει στη Λατινική Αμερική, ως μέλος της Άντου 17 της Αγγόλα, είχε βρεθεί στο στόχαστρο του 2 και του λένε η μία ήταν η Γκρέμιο, η άλλη νομίζω ήταν η Βάσπα, αν θυμάμαι καλά, που ζητούσαν επίμονα να αποκτήσουν τότε βραζιλιάνικες ομάδες για να δουν να πάρουν 17χρονο παίχτη αφρικανό. Καταλαβαίνω καθένα αυτή η εντύπωση είχε προκαλέσει. Μετά δεν δούλεψε ο ίδιος, δεν τον δούλεψαν όπως έπρεπε. Βελτιώθηκε γιατί πήρε εμπιστοσύνη, χρόνο και δούλεψε ο Παπαδόπουλος στο Λιβαδιακό, τον δούλεψε και τακτικά. Ο Ζήλ έχει μια εκπληκτικότητα, αν βελτιώσει τα τελειώματά του, που μοιάζει να είναι λίγο επιπόλαια, μπορεί να εκτοξευτεί. Τώρα, δεν ξέρω τι θα προτιμούσα από τους δύο. Μπορεί να τους έπαιρνα και τους δύο, έτσι. Άμα έπαιρνα 4-4-2 στο στήλ του Νίκολης, μπορεί να βάζα τετέ και Ζήλ.
0: Η άποψή μου είναι εμένα πάντως ότι εγώ θα προτιμούσα τον Ζήλ. Είναι πιο ντελικάτος παίχτης και πιο δυναμικός, πιστεύω. Έχει πιο πολύ δυναμική. Δεν έχει αυτό το πέσε με την πρώτη, με το πρώτο κοντράρισμα. Γιατί ο άλλος, όταν τον κοντράρει λίγο κάποιος, βούτα είναι.
1: Εντάξει, είναι βούτα, δεν είναι, δεν πέφτει και εκείνος τόσο εύκολα όσο άλλη επιθυμητή.
0: Δεν ξέρω, εγώ έχω άλλη άποψη και γι' αυτό ρωτάω. Μήπως κάνω λάθος. Λέω ότι ο Τετέι κάπου θα ξεφουσκώσει και θα αρχίσει πλέον το κατήφορο.
1: Δεν το νομίζω, εντάξει.
0: Η άποψή μου είναι, δεν είναι.
1: Ναι, επειδή κυκλοφορούν πολλά.
0: Μπορεί να είμαι και προκατηλημένος και δεν έτσι.
1: Γιατί λένε για την εξωγηπαιδική ζωή του, λένε. Παιδιά, αυτή τη στιγμή ο Τετέι απασχολεί τουλάχιστον 10 ομάδες στο εξωτερικό.
0: Ναι, αλλά πρόταση δεν έρχεται.
1: Το καλοκαίρι φτάσαν κρούσεις. Αλλά όταν ο άλλος ζητάει, ενώ κάποιοι στην πιάτσα λένε για 30+, τώρα κάποιοι άλλοι ανεβάζουν το ποσό σε 40+, δεν γίνεται με ένα χρόνο ο θητεία και στα 24-25, έτσι. Γιατί και ο Κοστούλας είχε ένα χρόνο θητεία σε υψηλό επίπεδο.
0: Ήταν 18.
1: Ήταν 18. Και άλλο πράγμα στα 18 να κάνεις αυτό που κάνει ο Κωνσταντίνος και άλλο σε 25. Έχει διαφορά. Δηλαδή, είδα χθες τον Ιωαννίδη, έτσι. Έβλεπα το μάτι της Sporting. Θα είχε βρει σκούρα απέναντι στην Μπράγκα. Μόλις βγήκε ο Ιωαννίδης και μπήκε ο Σουάρες,
0: άλλαξε η ομάδα.
1: Η Sporting γύρισε στο μάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Να μου πει ο Σουάρες βρίσκεται με τους άλλους με κοιτά μάτια. Δεν έχει σημασία. Όλα παίζουν τον ρόλο του.
0: Ενώ με την Ελλάδα στον αγώνα με την Γερμανία έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είδες διαφορές.
1: Έδωσε μάχες.
0: Βέβαια. Μα ο Ιωαννίδης και... αυτό το πράγμα είναι, πιστεύω. Ο Ιωαννίδης είναι εκεί να παίξει το ξύλο. Να τραβήξει πάνω του δύο παίχτες.
1: Ο Ιωαννίδης είναι να σου χάνει τα εύκολα και να προσπαθεί να σου κάνει το δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα στο ντέρμπι το αυριανό. Έχουμε ένα ντέρμπι μετά από πολύ καιρό, από πολλά χρόνια η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι σε καλύτερη κατάσταση από την ομάδα του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Ολυμπιακού δεν είναι ακόμα.
1: Όχι. Δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι, ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
1: Συγγνώμη.
0: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση ο Ολυμπιακός.
1: Άκου λίγο, έχουμε μεσολαβεί 15 μέρες.
0: Ναι. Να δούμε τι θα γίνει.
1: 15 μέρες, μεγάλη διακοπή, ειδικά για μια ομάδα που είχε ρυθμό με 6 μάτς επίσημα στην Ευρώπη και 5 στο προπάθημα και 3 στο κύπελο. 2. Όταν έχει 12 μάτς και σχεδόν τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος είναι ο ίδιος κορμός, η ομάδα αποκτά και ρυθμό και έχει μία. Η διακοπή έρχεται σε ένα κομβικό σημείο. Θα έχει τον ίδιο ρυθμό Παναθηναϊκός. Θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ντέρμπι.
0: Τι είναι και η απουσία του Λιβάη?
1: Αν και ο Λιβάη είχε παίξει πολύ σε πολλούς μαθημένους αγώνες, κάποια στιγμή θα έγινε.
0: Αν και διαβάζω ότι ο Λιβάη συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.
1: Α, δούμε.
0: Πώς τα βλέπεις, δηλαδή, τι βλέπεις εσύ από εξέλιξη του αγώνα?
1: Αυτά τα μάτια θέλουν δύναμη.
0: Θέλουν ταχυδυναμικούς παίκτες δηλαδή.
1: Όχι, όχι, θέλουν δύναμη. Αυτό άμα τα ντέρμπι τα κερδίζεις με τη θέληση. Η θέληση οδηγεί σε δύναμη. Υπάρχουν εποχές που βλέπεις κάποιες ομάδες και σου λέει εδώ μέσα δεν περνάς, παιδί μου, τελείωσε.
0: Η επιθετική τριπλέτα του Ολυμπιακού στο δίλημα Μάριους ή τον Γιάρεμτσουκ, εσύ τι θα έβλεπες?
1: Εγώ θα έβλεπα τον Μάριους.
0: Το Μάριους,
1: Ναι, είναι υπερτερή σε ταχύτητα. Δεν είναι στη διαφορά υπερτερή. Ο Ουκρανός έχει αποδείξει ότι από τον πάγκο έρχεται καλύτερα και στην πόλη. Επίσης ο Μάριος είναι ένας άγνωστος παίκτης για τους δύο στόπερ. Όχι τόσο γιατί ένας μπορεί να τον είσαι από την Τουρκία. Αλλά γενικώς δεν είναι παίκτης που τον γνωρίζει η άμυνα του Παναθηναϊκού και πώς θα τον αξιοποιήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Οπότε θα πήγαινα στον Μάριος. Να είναι το έξτρα χαρτί.
0: Και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το κέντρο. Θα έχουμε σε λίγο τον Κώστα τον Σαμοθράκη να μας πει, γιατί έχει βγει ενδεκάδα.
1: Για μένα το κλειδί για τον Ολυμπιακό είναι η πίεση που θα ασκήσει τον Καμαρά.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι επιρρεπής στα φάουλ και στις κάρτες.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να στείλει πάνω του κάποιον. Εγώ θα βάζα τον Μπουέρτα που είναι καλός χειριστής στην μπάλα. Εγώ τώρα δεν είμαι προπονητής και δεν ξέρω τι γίνεται μετά.
0: Ναι.
1: Και καλός χειριστής στην μπάλα είναι και δυνατός σκληρός παίκτης όπως ο Κολομβιανοί. Οι Κολομβιανοί ξέρουν ότι ακόμα και οι
0: παιδιά
1: μου στραβώσουν, τρελαίνονται.
0: Για κάτσε να ακούσουμε τον Κώστα Σταμοθράκη. Έχει την 11, να ακούσουμε την 11 και να τη σχολιάσουμε. Γεια σου Κώστα.
2: Γεια σου Δημο μου, έχει την αποστολή έχω.
0: Την αποστολή, για να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, είναι όλοι μέσα εκτός, άφησε εκτός το Σιπιώνη και στη θέση, γιατί μία θέση παίζονταν, έβαλε το ΣΑ, ο οποίος είχε μια θράση, αλλά φαίνεται ότι την ξεπέρασε και προτίμησε να έχει τον ΣΑ στην αποστολή και να αφήσει έξω τον Σιπιώνη, ο οποίος να σου πω ότι ο Σιπιώνη δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή ούτε την ερχόμενη Πέμπτη με την Μαρσέγη. Και βέβαια και τον Κλέιτον, εννοείται έτσι. Ο οποίος...
0: Γιατί, κατά τη γνώμη σου, άφησε τον Σιπιώνη έξω, παρότι ο Σιπιώνη, κατά τη γνώμη πολλών, είναι. Στα πάνω του, δεν είναι...
2: Ναι, δεν είναι εξάδικο, αλλά έτσι έκρινε ότι προτίμησε το ΣΑ για να τον επαναφέρει ψυχολογικά μετά τον τραυματισμό του. Φαίνεται να τον υπολογίζει περισσότερο και τελικά άφησε τον Αργεντίνο εκτός. Ορτέγκα Πόποβιτς του Γνάρας, Σάλια Κασμαέλοβιτς Πιρόλα, Κάρμο Πέτερσεν Ρέτσος Μπρούνο Τικνησιάν, Φορτούνισα, Μάρτινς, Πουέρτα, Μπέιλι μέσα κανονικά.
0: Ναι.
2: Μπορεί να αποτελέσει και την έκπληξη ο Μπέιλι αύριο. Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα. Ο οποίο Ρόκα και αυτό δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην ερχόμενη Πέμπτη στο μάτι με τη Μαρσέγη. Είναι εκτός λίστας. Γιάρεμτσουκ, Σώτα Σίλβα, Γκονζάλες και Μουαντιλμαντή. Ο Μάριος είναι η 23άδα που έχει στη διάθεσή του προπονητή. Τώρα, αν θέλει τη γνώμη μου για την δεκάδα, να στην πω.
0: Για πες μας τη γνώμη σου για να τη σχολιάσουμε μετά και με τον Σάρο.
2: Μια εκτίμηση που έχω. Ο Ορτέγκα θα είναι κατά τα γκολπόστ, δεξιά θα είναι ο Σάλιακας, αριστερά ο Μπρούνο. Ο Ρέτσος με τον Πιρόλα δεν αλλάζει το κεντρικό δίδυμο, έτσι κι αλλιώς γύρισε από την Ανκόλα ο Κάρμο καθυστερημένα μόλις προχθές. Ο Σμαϊλόβιτς έλειπε και αυτός 15 μέρες. Στο κέντρο ο Έσε με τον Φρόιλερ. Φρόιλερ δεν βγαίνει, πεθαμένος να είναι, δεν βγαίνει από την ομάδα. Δεξιά ο Ζέλσον, σεντερφόρ ο Μαντουλιμαντή, ο Μάριος και αριστερά ο Φορτούνης ή ο Τσικίνιο. Πιθανότατο ο Φορτούνης. Η πληροφορία θα περνάει είναι ότι ο προπονητής έχει καταλάβει ότι αυτά τα ντέρμπι, σε αυτά τα ντέρμπι, σε αυτά τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού χρειάζονται Έλληνες παίκτες οι οποίοι ξέρουν τι
0: εσύ. Μα καταλαβαίνουν τι πάνε να πει ντέρμπι.
2: Ακριβώς, γι' αυτό οι πιθανότητες είναι πολλές για τον Φορτούνη.
0: Ναι. Μισό λεπτό, Σταύρο.
2: Ο Ρέτσος έτσι κι αλλιώς είναι βασικός. Ο Πουέρτα δεν θα ξεκινήσει το μάτς. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τα ταξίδια. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι που ταλαιπωρήθηκε.
0: Ναι.
2: Και η ομάδα της Κολομβίας, αλλά όπως ρώτησα και ένα γιατρό, αυτά τα υπερατλαντικά ταξίδια επιβαρύνουν πολύ τον οργανισμό του ποδοσφαιριστή και γι' αυτό θα είναι σαν αλλαγή.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, ό,τι άλλο έχεις μπορεί να μας πάρεις. Να είσαι καλά, γεια. Άκουσες λοιπόν Σταύρο, έτσι.
1: Ξέρεις, δεν άκουσα.
0: Τι.
1: Είπε ο Κώστας ότι ο αριστερά να παίξει ο Φορτούνης ή ο Τσικίνιο. Δεν άκουσα. Μπορεί να μην το άκουσα λόγω διακοπής ήχου, δεν ξέρω. Ποιος θα είναι στην πλάτη του Μάριους. Θα είναι ο Σιλβά.
0: Προφανώς ο Σίλβα, ο Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι, επειδή δεν το άκουσα γι' αυτό.
0: Και αν δεν είναι ο Ζώτα Σίλβα, θέση μπορεί να πάρει ο Τσικίνιο εκεί.
1: Ή να πάρει ο Φορτούνης τον άξονα. Ναι. Ούτως ή άλλως ο Φορτούνης τον υπολογίζει πολύ για τα σημαίνα.
0: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω γιατί η Σταύρο ο Σιπιώνη πάλι είναι εκτός. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Εγώ έχω πολύ καλή γνώμη για το Σιπιώνη.
1: Και εγώ έχω εξαιρετική άποψη για το Σιπιώνη.
0: Μου κάνει εντύπωση δηλαδή αυτό το πράγμα. Τι άλλο βλέπουμε εμείς και άλλο βλέπει ο προπονητής προφανώς.
1: Ναι, τώρα αυτό που σχολιάζουμε εμείς είναι αν θα μπει ο Σιπιώνη ο ΕΣΕ προφανώς.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και η εξήγηση ότι ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη. Το Χ δεν τον βολεύει γιατί θα παραμείνει σε απόσταση από τον Παναθηναϊκό και κυρίως θα δώσει ακόμα μια ψυχολογική ένεση στην ομάδα του Νίστρου, μια ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Ολυμπιακός πάει μόνο για την νίκη και σε αυτήν την περίπτωση προτιμάει να παίξει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά γιατί έχει εξαιρετική ποιότητα και σε ένα εναντίον ενός ο ΣΑ. Οπότε μπορεί να τον υπολογίζει ως μία από τις αλλαγές.
0: Είναι και ο ΣΑ, ναι.
1: Ως μία από τις αλλαγές διάρκεια του αγώνα, δηλαδή αν θέλει πιο ικανούς μέσω.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Λιγότερο αλάτι.
5: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
3: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή,
1: η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή,
1: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Έκπληξη στον Παναθηναϊκό με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκτός έμεινε ο Κρίστιανσεν. Στο Κοροπή βρέθηκε και ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Ο Γκουστάβο Σα ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στην Allwyn Arena για την έκτη αγωνιστική του Super League. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος, εκτός για τους κριτικούς η Σιέλης και η Σέκα. Σέντρες 7.30 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την ίδια ώρα Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος κοντράρονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Εκτός για τους αρκάδες οι τραυματίες Σίλβα, Ριέρα και Δελιανίδης. Για πρώτη φορά στην αποστολή τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των περιστεριωτών Ντάνι Γκαρθία και Οφόρη. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λύση να περιμένει Ζίβκοβιτς και Ενδιαγέ πριν αποφασίσει για την ενδεκάδα. Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ στις 5.30 κλέβει την παράσταση στο σημερινό πρόγραμμα της Greek Basket League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 3 Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός Άκτορ. Η ΚΑΕΑΕΚ προέβησε ανακοίνωση κατά των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της Άνελ Αρίνα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Στην έκτη αγωνιστική της Premier League, στις 7, η Manchester United κοντράρεται στις 7.30 με την Tottenham στο Old Trafford. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα στις 2.30 Arsenal Leeds. Και στις 5 Aston Villa Brentford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton και Chelsea Bournemouth. Για την 8η στροφή της La Liga, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελώνα υποδέχεται στις 7.30 την Χετάφε στο Camp Nou. Στις άλλες αναμετρήσεις, στις 3 Ράγιο Βαγεκάνο Athletic Bilbao, στις 5 και 4 Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης και στις 10 Real Madrid's Villarreal. Στην πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου αντιμετωπίζει στις 4.30 εκτός έδρας την Augsburg. Την ίδια ώρα, Mainz Bayer Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Paderborn Stuttgarty και Hoffenheim Hamburgo. Και στις 7.30 Λιψία Eintracht Frankfurtis. Για την έκτη αγωνιστική της Serie A, η Inter υποδέχεται στις 7 την Parma στο Giuseppe Meazza. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Τζένοα Φιωρεντίνα και στις 10 παρατέταρτο Νάπολι Φροζινώνε. Στην έκτη στροφή της Λιγκάν, η πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain φιλοξενεί στις 10 παρατέταρτο τη Λεμάν. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 6 και 4 Λίλ Χαύρη και στις 10 παρατέταρτο Λοριάν Paris FC, Μονακό Τουλούς και Μπρέστ Αντζέρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επανερχόμαστε. Σταύρος εδώ.
6: Εδώ είμαι.
5: Είχαμε μεγάλο break. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε τώρα τα τεκτενόμενα για την 11η του Ολυμπιακού αρχικά. Πώς την άκουσες δηλαδή αυτή την τιμή χρησιμοποίηση, μάλλον ότι δεν πήρε το Σιπιόνι όπως το λέγαμε.
6: Το συζητήσαμε αυτό.
5: Ναι, πώς το βλέπεις εσύ δηλαδή. Είναι επανειλημμένο δεύτερη φορά με αυτόν τον προπονητή.
6: Προτίμησε να πάει πιο ικανούς με τους αμυντικούς παίκτες. Αυτό θα απαντήσει. Ωραία. Τώρα συζητάμε για τον Σιπιόνι, που και εγώ τον έχω σε εκτίμηση όπως είπα. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Έσε. Δεν μπορεί να τον προσπεράσει. Υπάρχει ο Φρόιλερ, τον οποίο επίσης δεν μπορεί να τον προσπεράσει, γιατί και θα μάθει το Ολυμπιακό, αλλά και θα μάθει το δώσει την Ελβετία στην περίοδο της διακοπής, θα σε ξεδίνει η κατάσταση. Υπάρχει είπαμε για τον Ποέρτα που μπορεί να μην είναι σε δεκάδα από την Κοκώστα, αλλά δεν πάβει να είναι ένας διεθνής βασικός της οικονομίας, έτσι.
5: Ναι, ναι.
6: Και μιλάμε για την μεγαλύτερη και αγριότερη μεταγραφή.
5: Και μιλάμε και για καλό παίχτη κατά γενική ομολογία, δεν είναι ότι...
6: Άρα όταν έχεις ένα ρόστερ με 25 παίχτες που μπορεί να πάρει στιγμή ο καθένας να παίξει βασικός, μην πηγαίνει, δεν θα πηγαίνουμε τώρα στο έμεινε έξω ένας ή έμεινε έξω άλλος. Κάποιος πρέπει να μείνει έξω, καλός ή κακός. Κάνει μια σκέψη ο προπονητής. Θα τον κρίνουμε του αποτελέσματος.
5: Εγώ βέβαια έχω και αμφιβολίες για το πόσο ο Πιρόλα, γιατί τον τελευταίο καιρό ο Πιρόλα δεν είναι καλός, καθόλου καλός. Και ο Ρέτσος κάνουν πολλά λάθη.
6: Ο Ρέτσος μπορεί να έχει κάνει ένα-δύο λάθη, αλλά φέτος εμφανίζει ένα στοιχείο που δεν το έβλεπα εγώ τα προηγούμενα χρόνια. Βγάζει ηγετική προσωπικότητα.
5: Ναι, μα παίρνει και, το.
6: Και με τον Ολυμπιακό και με την.
5: Και με την.
6: Ο Πιρόλα παίζει αντί του Κάρμου. Ο Κώστας είπε ότι ο Κάρμου επειδή έλειψε περισσότερες μέρες και ουσιαστικά τη σωματώθηκε και μόλις χθες, δεν μπορεί να πάρει φανέλα βασικού. Οπότε...
5: Ναι, από την άλλη ο Πιρόλα είναι στα κάτω του όμως, έτσι δεν είναι.
6: Επαναλαμβάνω όλα φέτα πριν 15 μέρες.
5: Α, εσύ λες ότι και επειδή και ο Πιρόλα δεν πήγε σε εθνική...
6: Δεν ξέρουμε τι θα
5: μπορεί να είναι. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό, τώρα να σχολιάσουμε τον Παναθηναϊκό. Πώς το βλέπεις τον Παναθηναϊκό?
6: Τα κουκιά του είναι μετρημένα. Με την έννοια ότι λίγο πολύ ξέρουμε τι θα παρουσιάσει. Δεν υπάρχουν ερωτηματικά. Αν το ερωτηματικό είναι το Λιβάι, αν θα πάει με 4-4-2 με Ντέρτες και Τετέι, ή αν θα βάλει τον Λαμπόρδα σε αυτόν τον ρόλο που τον έχει βάλει και άλλες φορές δεξιά, και να συγκλίνει και να μπαίνει και μέσα στην περιοχή. Περιμένω να δω την τελική απόφαση του Νέσου και για να παίρνει τον Λιβάη στην αποστολή, ακόμα και για τους σχολικούς λόγους να το κάνει. Εμένα μου δείχνει ότι δεν έχει κατασταλάξει στο τελικό σχήμα που θα έχει δεκάδα. Ότι ακόμα δηλαδή αυκαλαντεύεται σε μια-δύο θέσεις. Οπότε να δω πρώτα, να έχω ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, δεν μπορώ να κρίνω. Επαναλαμβάνω όμως αυτό που σου είπα και πριν. Για μένα το κλειδί θα είναι ο παίκτης που θα χτυπήσει πάνω στον Καμαρά.
5: Τον θεωρείς τον Καμαρά, δηλαδή τον Καμαρά τον θεωρείς βασικό
6: κλειδί πάνω. Επειδή είναι ο πρώτος παίκτης που παίρνει την μπάλα από την άμυνα και επειδή σχεδόν δεν υπάρχει μάτς που να μην δέχεται κάρτα, Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να χτυπήσει εκεί, να δυσχεράνει και την κυκλοφορία της μπάλας.
5: Και κάνει και λάθη, έτσι.
6: Και ναι, γιατί πιστεύω θα έχει κόκκινη κάρτα από τον ντέρμπι, έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Καμαράς σαν άλλος.
5: Βλέπεις δηλαδή τον ντέρμπι θα έχει κόκκινη κάρτα,
6: Εγώ βλέπω ότι θα έχει κόκκινη κάρτα.
5: Κοίτα, αυτό δεν είναι. Είναι μέσα.
6: Τώρα πού θα πάει, σε ποιον θα βγει, τι θα γίνει.
5: Αν παίξει, αν παιχτεί δυνατό παιχνίδι, με δύναμη δηλαδή, και στις κόντρες και στις και στα μαρκαρίσματα.
6: Ο Καμαρά έχει δει το μειονέκτημα ότι δεν έχει ταχύτητα για να παίζει μόνο στο σκόφτης, γιατί είναι παίζει μόνο.
5: Για τον Κάγκουα, ποια είναι η γνώμη σου?
6: Ο Κάγκουα είναι μια σφούρα. Βγάζει ένταση στο παιχνίδι, αλλά θέλω να το δω σε διάρκεια. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα από τα δύο μάτια με την Κηφισιά ή...
5: Ναι, συνήθως οι έγχρωμοι αυτοί μια παίζουν, μια δεν παίζουν, έτσι.
6: Θέλω να το δω σε διάρκεια. Έχει ένα πλεονέκτημα Παναθηναϊκός ότι αυτό το απρόβλεπτο του Ουνάη, που πολλές φορές επειδή τραβάει κι άλλο παίχτη πάνω του για την απρόβλεπτο, να αφήνει χώρους για άλλους παίχτες, για τους παίχτες του.
5: Αφήνει χώρο δηλαδή και τραβάει πάνω τον δεύτερο παίχτη, οπότε ξεμαρκάρεται εύκολα ο...
6: Αλλά όλα αυτά είναι θεωρία και τον τέρμι σε παραβάλλω. Είναι η θέληση, είναι το πάθος, είναι η δίδα που θα βγάλουν οι παίχτες.
5: Εσύ βλέπεις τον Ουναή στη δεύτερη περίοδο στο Παναθηναϊκό ότι μπορεί να γίνει το ηγέτης αυτός που θα οδηγεί στον Παναθηναϊκό
6: σε... Ο Ουναή ήταν πάντα ένας παίχτης που ξεχύλιζε από αυτοπεποίθηση.
5: Ναι.
6: Αυτή η αυτοπεποίθηση τώρα απογειώθηκε και με το τεράστιο συμβόλαιο που πήρε, γιατί πρέπει να το αναγνωρίζουν την ποιότητά του, και απολαμβάνεται ότι θεωρείται ο ηγέτης της ομάδας. Άστα είναι δεν είναι μέχρι τώρα.
5: Ναι.
6: Τώρα πώς θα εξελιχθεί.
5: Μα γι' αυτό έκανε και την υπέρβαση ο Αλαφούζος.
6: Καλά, και εγώ άμα μου φτιάχνα εκεί με τον Τζάμπα, αδερφέ, και δεν είχα να βάλω λεφτά για το γήπεδο, υπερβάσει θα έκανα.
5: Εσύ λες και αυτό το λόγο, δηλαδή κάνει την υπέρβαση.
6: Εγώ λέω το αυτονόητο. Έχουμε δει όλες τις ομάδες που έφτιαξαν γήπεδο σε όλη την Ευρώπη.
5: Ναι.
6: Με τα γραφικά την περίοδο της κατασκευής των γήπεδων περιόριζαν τα έξοδα.
5: Το ίδιο έκανε και ο Μελισσανίδης.
6: Έκανε μεταγραφές ακριβές.
5: Καλά, αυτό ήταν και γενικός φιδωλός στο δώσε.
6: Οπότε.
5: Γενικός ήταν φιδωλός. Δηλαδή
6: αλλά
5: ήταν...
6: εγώ μιλάω για τις ομάδες Ευρώπης, ρε παιδί μου. Δες την Άρσεναλ, αλλά όχι μια ομάδα έχει σε γήπεδο στην Ευρώπη, μεγάλο. Την περίοδο της κατασκευής του γηπέδου, οι μεταγραφικοί του υπολογισμού μειώνονταν αισθητά.
5: Ναι.
6: Ο Παναθηναϊκός την αυξάνει. Φτιάχνει το γήπεδο και πάει. Οπότε και εγώ, άμα είχα μου φτιάχνει γήπεδο δωρεάν, πάει ένα τριάλεπτα.
5: Το βλέπεις, βλέπεις ότι αυτό του έδωσε την όθηση να κάνει μεταγραφές καλύτερες.
6: Είναι ένα συνδυασμός, γιατί αν είχε τα έξοδα του γηπέδου, θα έπρεπε όχι 25 εκατομμύρια να κάνει, 250.
5: Ναι,
6: για να δικαιολογήσει και τις μεταγραφές.
5: Μισό λεπτάκι, να σε ρωτήσω κάτι. Στο Financial Play, τέτοιο, πώς λέγεται το Financial... Λέει, πώς λέγεται.
6: Έχει αλλάξει τώρα η ονομασία, δεν θυμάμαι πώς
5: λέγεται. Ναι, αυτό πώς λέγεται. Επιτρέπει δηλαδή κάποιος που έχει λεφτά να κάνει αυξήσεις με το κεφαλαίο και να καλύπτει το μείον.
6: Καταρχάς έκανε μια μεγάλη κίνηση ο Αλαφούς με ελληνικά δικαιώματα. Δηλαδή, τι νομίζει, ότι έβγαλε το χάι 20 εκατομμύρια ευρώ και τα έδωσε Παναθηναϊκό, επειδή τόσο θεωρεί ότι είναι το brand name του Παναθηναϊκού και αυτά τα χρήματα θα πρέπει να αξιολογεί τα ελληνικά δικαιώματα. Όχι, ήταν και αυτός ένας τρόπος να μπουν περισσότερα έσοδα.
5: Ναι.
6: Για να δικαιολογηθούν και τα έξοδα.
5: Άρα λοιπόν τα 20 εκατομμύρια που έδωσε από το TV, αυτό που έχει κάνει την πλατφόρμα, θεωρητικά είναι.
6: Μας λέει δεν ισχύει η εμπορικότητα, έτσι.
5: Ναι.
6: Και στον ΠΑΟΚ δίνει 14 εκατομμύρια. Σε Ηρακλή 2, στον Παναθηναϊκό 20. Όχι, ήταν και ένα τρίκ αυτό για να μπουν να υπάρχουν λεφτά που να δικαιολογούν κάποια έξοδα.
5: Άρα είναι...
6: Αυτό προκύπτει από το δικό μου ρεπορτάζ, δηλαδή.
5: Κοίτα, οι επιχειρηματίες κάνουν πολλά τρίκ για να μπορέσουν...
6: Ναι, και όταν έχεις
5: Είναι.
6: Και όταν είναι και οι δύο τσέπες δικές σου.
5: Από τη μία τσέπη μπαίνει, στην άλλη βγαίνει.
6: Ναι, κοστολογώ τον Παναθηναϊκό 30 εκατομμύρια. Τι έρχεται η UEFA, λίγο αφού πήρε 30 εκατομμύρια τηλεοπτικά. Οπότε δεν έχει πρόβλημα με τον προϋπολογισμό του. Καταλάβες.
5: Ναι. Το έδωσε μεγάλη όθηση αυτή η αύξηση με το κεφάλαιο κατά 25 εκατομμύρια. Αύξηση με το κεφάλαιο έχει και τα 20 εκατομμύρια που παίρνει από το κανάλι το δικό του.
6: Έχει και τα έσοδα από την Ευρώπη.
5: Είναι 45.
6: Είναι και τα έσοδα από την Ευρώπη, μεγαλύτερο γήπεδο φέτος.
5: Δεν ξέρω, θα μπει το Σεπτέμβρη μέσα στο γήπεδο.
6: Όχι, φέτος είπε είναι το ΆΚΑ, ούτως άλλως είναι μεγαλύτερο από το.
5: Φέτος λέω το 27, δηλαδή το... τον Σεπτέμβριο του 27.
6: Με βάση όλες τις διαβεβαιώσεις αυτό λένε.
5: Είμαστε εγώ, στο...
6: Το γήπεδο μπορεί να είναι έτοιμο. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι τι θα γίνει με τους περιβάλλοντες φόρους για να λειτουργήσει σωστά το γήπεδο. Θα πάρουν από εκεί όλες τις μεταφορικές εταιρείες.
5: Ναι. Οι μεταφορικές εταιρείες ακόμα δεν έχουν βρει χώρο που θα πάνε.
6: Άρα,
5: το logistic μπορεί... εκείνο που ήταν να γίνει στα Άνω Λιώσια με Μπράβο. Τον δήμαρχο τον αυτό νομίζω χάλασε.
6: Άρα λοιπόν, εκεί τι θα γίνει, θα μπαινοβιώνουν τα φορτηγά.
5: Καλά, την Κυριακή ή το Σάββατο που γίνονται οι αγώνες δεν έχει φορτηγά.
6: Οι αγώνες γίνονται για καθημερινές, γίνονται
5: εντάξει,
6: και
5: δεκάτες,
6: γίνονται και πέμπτες.
5: Τη μέρα εκείνη που θα γίνει το αγώνας, προφανώς θα γίνεται ο περιορισμός των...
6: Και μιλάμε μια διαφορετική περιοχή άμα φύγουν οι εταιρείες και αν δεν φύγουν.
5: Δεν είναι μόνο... έχουν απομακρυνθεί εκατομμύρια τόνοι από απόβλητα, ακόμα ο χώρος εκεί, αν τον δεις, έχει άλλα τόσα.
6: Και πάνε και σχεδόν σε καθημερινή βάση και εγκαταλείπουν οι πράγματα.
5: Ναι, εντάξει, αφού είναι, εκεί ήταν ο σκουπιδοντενεκές του Δήμου Αθηναίων.
6: Παρότι υπήρχε ένα εμβληματικό εργοστάσιο εκεί.
5: Η Softex.
6: Όχι, η Softex είναι πιο πάνω. Μιλάω για την ΕΚΜΑ.
5: Ποια, η?
6: Η ΕΚΜΑ.
5: Α, η ΕΚΜΑ, ναι, με τις σαλάτες και τα τέτοια.
6: Όχι, η ΕΚΜΑ ήταν.
5: Ποιο?
6: Στο υφαντουργική από τις μεγαλύτερες.
5: Αυτό έχει κλείσει πολλά χρόνια.
6: Ναι, ήταν εμβληματικό. Υπήρχε και ένα μνημείο έξω εκεί της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου που είχε σπουδαστεί σε μια απεργιακή κινητοποίηση. Παρότι υπήρχαν δηλαδή λόγοι για να διατηρείται ο χώρος καλός, ακόμη και ο Κορμοράνι αν θέλεις.
5: Ναι, ναι.
6: Παρόλα αυτά δεν έχει καταδίσκει, είχε καταδίσκει.
5: Μα μέσα στις ενστάσεις που είχαν κάνει ήταν οι φίλοι του Κορμοράν. Κάτι γελίες καταστάσεις, ας πούμε.
6: Όταν πήγε να φτιάξει το γήπεδο ο Γιάννης Μαρτινογιάννης.
5: Κορμοράνι βγήκανε. Σιριζέοι βγήκανε να κάνουν ενστάσεις. Πάντα υπάρχουν οι...
6: Ότι η πολιτεία βρήκε τρόπο να φτιάξει το γήπεδο, να το χρηματοδοτήσει και να πρικίσει τον Γιάννη Αλαφούζο.
5: Τον Αλαφούζο πρικίζει ή το Παναθηναϊκό?
6: Για μένα
5: γιατί το γήπεδο γιατί... δεν είναι το Αλαφούζου, το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
6: Συγγνώμη. Ο Παναθηναϊκός με έδρα τηλεοφόρο ή έδρα το ΑΚΑ αποτιμάται 100 εκατομμύρια, λέγω, ένα νούμερο τυχαίο.
5: Ναι.
6: Αν βάλουμε ως μέτρο σύγκριση σε διάκριση με δικό του γήπεδο που λύθηκε 9 εκατομμύρια σε μόνο με αυτά που είχαν στην Ελλάδα. Με δικό του καινούριο γήπεδο στο Βοτανικό.
5: 200.
6: 100 εκατομμύρια θα αποτιμηθεί.
5: 200.
6: Μπράβο. Ποιο κερδίζει λοιπόν?
5: Ναι, έχει σκοπό ο Βαρδινογιάννης, λέω, είδες. Γνώρισα Λανθάνους, αλήθεια λέει. Ο Αλαφούζος να πουλήσει τον Παναθηναϊκό.
6: Να πουλήσει. Εστάδια στιγμή θα το κάνει. Ένα πρωτάθλημα ψάχνει και το γήπεδο.
5: Για να αποχωρήσει,
6: θα μείνει στην ιστορία.
5: Όπως έμεινε ο Κόκαλης που έφτιαξε το πρώτο γήπεδο του Ολυμπιακού, όπως έμεινε ο Μελισανίδης που έφτιαξε το γήπεδο της ΑΕΚ, να μείνει και ο Αλαφούζος,
6: Κάπως έτσι το σκέφτομαι.
5: Εντάξει, μεγάλη επιτυχία. Ο άνθρωπος να είναι άσχετος με το ποδόσφαιρο, γιατί προφανώς δεν είναι σχετικός. Είναι καλός επιχειρηματίας, αλλά δεν είναι σχετικός με το ποδόσφαιρο. Έκανε πάρα πολλά χρόνια να μάθει.
6: Τόσα χρόνια που είναι στο Παναθηναϊκό Αλαφούζος.
5: Ναι.
6: Το ότι ακόμα θεωρείται άσχετος από πολλούς, ακόμα και από παδούς του Παναθηναϊκού, μου θυμίζει αυτή την έκθεση, την Πίζα 25. που έλεγε ότι τελειώνουν τα παιδιά, οι Έλληνες μαθητές στο Λύκειο, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο ή δεν μπορούν να κάνουν μια.
5: Μα και δεν είναι και η δουλειά του αυτή όμως. Δεν είναι η δουλειά του να κατανοεί. Ένας επιχειρηματίας. Δεν είναι η δουλειά του να κατανοεί.
6: Όταν ασχολείσαι με κάτι, οφείλεις να μαθαίνεις. Δεν γίνεται να μην κατανοείς τι γίνεται γύρω σου.
5: Ναι, είναι και... κύριο έργο του όμως ο Παναθηναϊκός ή είναι πάρεργο. Ο Παναθηναϊκός είναι το κύριο έργο του ή είναι πάρεργο.
6: Το κύριο έργο του από πλευράς δημοσιότητας, δημοφιλίας, αναγνωρισιμότητας είναι ο Παναθηναϊκός.
5: Ναι. Μα πάντα, πάντα οι μεγάλες οι ομάδες είναι οχήματα δημοσιότητας και ελέγχου της εξουσίας.
6: Δηλαδή χωρίς τον Παναθηναϊκό θα πήγαινε να φτιάξει πλατφόρμα συνδρομητική. Όχι. Απλά πράγματα είναι.
5: Εντάξει, η πλατφόρμα όμως ασχέτως μπορεί να μην την έφτιαχνε ή να την έφτιαχνε γιατί και τώρα που φτιάχνει την πλατφόρμα ο Βαρδινογιάννης έχει καμιά ομάδα. Και ο Βαρδινογιάννης φτιάχνει πλατφόρμα.
6: Όχι μόνο σου. Υπάρχει μια συσπήρωση, αν το αντιληφθείς, η οποία περιλαμβάνει 4 από τα 6 πανελλαδικά κανάλια.
5: Αλφα, Σταρ.
6: Αλφα, Σταρ, Μέγκα και Αντένα. Δεν είναι απλά ένα εγχείρημα κάποιου άσχημου με την ποδόσφαιρο.
5: Ναι, αλλά αυτός που προσταθεί είναι ο Βαρδινογιάννης.
6: Ο Βαρδινογιάννης έχει περάσει από ποδόσφαιρο. Δεν είναι άσχετος.
5: Ναι.
6: Ακόμα δηλαδή αν θέλουμε να το δούμε και πέρα από τα στενά όρια, ο Βοτανικός είχε μια δικαίωση δική του. Μπορεί να καθυστέρησε, μπορεί να άργησε, μπορεί. Αλλά τον χώρο εκείνος τον είχε επιλέξει. Άσταν για κάποιοι λόγους.
5: Ναι.
6: Λέχθηκαν τότε πολιτικά, οικονομικά συμφέροντα και διάφορα. Αυτά.
5: Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Άρα τα ξαναπούμε αύριο, μετά το μάτς.
6: Όπως θέλετε.
5: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

Διαβάζω το μήνυμα του Διονύση που μου λέει: καλησπέρα σας. Αν η αύξηση με το κεφαλαίο καλύπτει τα έξοδα, τότε γιατί δεν κάνανε αύξηση με το κεφαλαίο η Manchester City για να καλύψει τα έξοδα? Η City έκανε με άλλο τρόπο εισρωές κεφαλαίων και έσοδα. Ο άλλος ο φίλος, ο Θήμιος, μου γράφει: 7 χρόνια στην Έλσον τη έτοιμα. 40 βαθμοί, σταθερή θερμοκρασία και 60% υγρασία για να μην βγαίνει η κλωστή όξινη. Ο άλλος ο Βασίλης μου γράφει: όταν δίνονται χώροι και κτίζονται γήπεδα με λεφτά του ελληνικού λαού, και ο Βούδας πρέπει να κάνει ενστάσεις, κύριε, που είστε large με τους εφοπλιστές που ωφελούνται πάντα. Δεν ξέρω, κύριε Βασίλη, αν, κύριε Βασίλη, αν ωφελούνται οι εφοπλιστές. Στο τέλος εποφελείται η ομάδα. Ξέρετε κάτι, ας γίνονται γήπεδα και ας υπάρχουν κάποιοι ευκαιριακά που εποφελούνται. Το ζήτημα είναι να γίνονται γήπεδα γιατί, και να γίνονται αθλητικοί χώροι, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε την νεολαία να τη σπρώξουμε σε καλύτερα πράγματα και να ξεφύγει από αυτά που καταδυναστεύουν το τελευταίο καιρό την νεολαία. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Το απόγευμα θα παρακολουθήσετε την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Όφη σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου από το All Win Arena. Παλαιότερα Αγία Σοφιά. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και ένα break και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Αυτά λοιπόν, περνάμε σιγά σιγά, φτάνουμε προς το τέλος. Μου γράφει ο Διονύσης, μια αύξηση με το κύριο κεφαλαίου συνήθως προβλέπει σε κάλυψη μείωση ζημιών που έχει όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων είναι μικρότερα από το μισό μετοχικό κεφάλαιο. Έννοια ρευστότητας της επιχείρησης, αναμενόμενη επένδυση κλπ. Ο Βασίλης επανέρχεται και μου λέει, αφού δεν βάζουν λεφτά να μην γίνει, να τους ανήκουν τα γήπεδα, να ανήκουν στο κράτος και να εισπράττει δικαιώματα το κράτος. Απλό είναι, αλλά χαρίζουν πάντα στους πλούσιους λεφτά, υπάρχουν για αυτούς και για το λαό δεν υπάρχουν. Όλοι πια το καταλαβαίνουν. Καλημέρα σας. Μα το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν ανήκει στο Παναθηναϊκό, φίλε. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού ουσιαστικά χτίζεται με χρήματα του Δήμου Αθηναίων. Ανήκει στο Δήμο Αθηναίων ουσιαστικά, ο οποίος θα παίρνει και. Πώς λέγεται αυτό, δικαιώματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν γνωρίζετε. Υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο χρηματοδοτείται από το Δήμο Αθηναίων, γι' αυτό και ο Δήμος Αθηναίων καλύπτει αρκετά χρήματα για αυτό το γήπεδο και θα ανήκει στον Παναθηναϊκό κατά χρήση, όχι κατά ιδιοκτησία. Όπως δηλαδή εσάς σας ενδιαφέρει το γήπεδο να ανήκει στο κράτος και να έχει τα αποτελέσματα που έχει το Ολυμπιακό στάδιο, αυτό θέλετε? Το Ολυμπιακό στάδιο, εάν δεν υπήρχαν οι ομάδες Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, θα ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, όπως είναι όλα τα Ολυμπιακά έργα, όλα τα Ολυμπιακά στάδια και έργα που έγιναν. Το ότι είναι σε καλή κατάσταση το Ολυμπιακό στάδιο, το ότι φτιάχτηκε η οροφή του, αυτό εξαρτάται από τις ομάδες τις οποίες το χρησιμοποιούν. Δηλαδή θα παραχωρεί το ένα τέτοιο στάδιο σε ομάδα με κίνδυνο η οροφή να έρθει στα κεφάλια των φιλάθλων? Είναι και ένας τρόπος τα γήπεδα και τα στάδια να τα αναλαμβάνει το κράτος. Πρέπει να τα αναλαμβάνει το κράτος. Αλίμον. Πάμε λοιπόν σε μια κατάσταση που τα γήπεδα σιγά σιγά φτιάχνονται καινούρια. Φτιάχτηκε το γήπεδο του Ολυμπιακού, θα ξαναφτιαχτεί από τον ιδιώτη Μαρινάκη με συμμετοχή του κράτους προφανώς. Τώρα αυτή τη φορά το καινούριο Καραϊσκάκι. Φτιάχτηκε το γήπεδο της ΑΕΚ με συμμετοχή της περιφέρειας, πολύ μεγάλη. Φτιάχνεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού με συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων. Θα φτιαχτεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ με συμμετοχή του κράτους και του επιχειρηματία, του Ηρακλή, του Άρεως. Σιγά σιγά φτιάχνονται. Μα βλέπετε και η ομάδα της Μεσσηνίας δεν έχει γήπεδο. Το γήπεδο ανήκει στο Δήμο. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φτιάξει. Αν είχε γήπεδο θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με τις ομάδες και όχι με τους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Πάμε λοιπόν σε ένα φίλο που έχουμε στον αέρα. Σας ακούω.
1: Ναι, γεια σας κύριε Δήμο.
0: Γεια σας.
1: Σας πήρα γιατί δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που λέτε.
0: Το κακό θα ήταν να συμφωνούσαμε.
1: Ναι, ακούστε να δείτε, εσείς έχετε ένα σταθμό εκεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν σας δώσει ας πούμε ο κύριος Μητσοτάκης 50 χιλιάρικα το χρόνο και στον αντίστοιχο Σπορ FM δώσει 1 εκατομμύριο το χρόνο, θα πείτε ότι πήρα και εγώ, πήρε και ο Σπορ FM?
0: Όχι, το θέμα είναι καθένας...
1: τι δίνει στον ένα, ναι, τι δίνει στον ένα και τι δίνει στον άλλο, ναι. Λέτε ας πούμε θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Πώς θα το βοηθήσει αυτό? Θα βάλει 250 εκατομμύρια ο Μαρινάκης. Τι βοηθήσει?
0: Θα έβαζε. Προσέξτε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Δηλαδή.
0: Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα συμμετάσχει το κράτος στην.
1: Τι είδους, τη συμμετοχή, τι είδους. Αυτό που σας
0: οικονομική
1: έφερα,
0: συμμετοχή. Οικονομική συμμετοχή.
1: Καταρχήν εσείς 50 δεν παίρνετε ούτε 50 ευρώ. Έτσι, ξεκινάμε από αυτό. Έτσι.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να παίρνω από κανέναν
1: γιατί
0: κυβερνώντα.
1: Δεν κατάλαβα γιατί δεν θα θέλατε. Τι είστε. Δηλαδή ο Μαρινάκης να μην θέλει.

0: Γιατί έχει 50 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο από το ΆΚΑ, το οποίο το πήρε με τους όρους που ήθελε. Έτσι. Λοιπόν, είναι γνωστά, το να μην τα ξαναλέω, έστειλε σπίτι τον Αυγενάκη. Θα θυμάστε, ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός θα κάνει γήπεδο στο μπάσκετ, θα κάνει το σεφ.
0: Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει, αφήστε τον μπάσκετ τώρα για το ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ δεν έχω πρόβλημα. Έτσι.
1: Όχι, γιατί είπατε για το μπάσκετ, ένα-ένα. Και στο μπάσκετ.
0: Να πούμε για το μπάσκετ. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός έχουν βγει, κύριε Αγγελοπουλέ, και έχουν πει ότι εμείς έχουμε ένα υστέρημα 20-25 εκατομμύρια, το είχαν πει πριν 3-4 χρόνια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο αντίπαλός μας, ο βασικός, έχει ενισχυθεί και πόσο γεννηθεί, σαν έσοδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και εμείς ακόμα, τώρα, ο Ολυμπιακός έχει χάσει αυτή τη στιγμή 100 εκατομμύρια, έτσι, που τα έχει πάρει.
1: Τα ίδια έχει χάσει και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο.
0: Από πού?
1: Όσα χρόνια και η ΑΕΚ, όσα χρόνια είχε ο Ολυμπιακός γήπεδο και δεν είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Το γήπεδο το πλήρωσε ο Ολυμπιακός και εκτός αυτό ο Ολυμπιακός είναι και η μοναδική ομάδα από το 54 στο 97. Έδινε 15% στην ΕΟΑ. Δεν τα γνωρίζετε αυτά, τα γνωρίζετε.
1: Και ο Παναθηναϊκός θα δίνει 15% στο καινούργιο γήπεδο.
0: Όπα, σας λέω από το 54 μέχρι το 97, το γνωρίζετε.
1: Ναι, και άλλο, και ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιεί το ΟΑΚΑ, δίνει και αυτός.
0: Κύριε Δήμο, από το 54 μέχρι το 97 ο Ολυμπιακός έδινε 15%. Εγώ ήμουν ένα πιτσιρίκι που πήγαινα και έλεγε κόπηκαν 42.000, τότε κόβανε 42.000, ήταν χωρίς καθίσματα, το θυμάστε το κήπεδο πόσο έχω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στράφηκαν αντίστοιχα στα ευρώ, το λέω τώρα, έτσι, ένα εκατομμύριο τόσο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ένα εκατομμύριο τόσο ήταν με το 15% μία 200 σε κάθε μάτσο έδινε ο Ολυμπιακός. Και οι άλλοι δεν έχουν δώσει δεκάρα τσακιστή.
1: Έχουν δώσει, κύριε Βασίλη. Έχουν δώσει. Ο Παναθηναϊκός όσα χρόνια χρησιμοποιεί.
0: Ναι, το έλεγε το κήπεδο ειδικό του. Δεν είχε αυτός με την ΕΟΑ εμπλοκή, ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός. Ο Εθνικός όμως μικρό σωμάτιο. Και ένα διάστημα ο Ηρακλής και ο Άρης, αυτοί έχουν πληρώσει. Όλοι οι άλλοι είναι τσαμπέ, ολέ. Και έρχεται τώρα, δίνει το γήπεδο το οποίο της λεωφόρου, το έχει πει και ο ίδιος κύριος Αλαφούζο. Εγώ το συμπαθώ ιδιαίτερα τον Αλαφούζο, γιατί ο άνθρωπος έμπλεξε. Αυτός δεν ήθελε να γίνει πρόεδρος στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Έμπλεξε κάποια στιγμή, μάλιστα το 13-15, δεν θυμάμαι πότε, έλεγε να πουλήσω αν είναι κάποιος να έρθει να αναλάβει. Έκλεισε και την κάνουλα μετά, αλλά μετά βγήκε πάλι, επανήλθε το πρόεδρο του Βοτανικού και του είπανε, ξέρεις κάτι, άμα φύγεις τώρα θα χάσεις τα 50-60 που έχεις βάλει. Κάνει υπομονή να πάμε στο γήπεδο να οικονομήσεις κιόλας. Και αυτό θα γίνει, το είπε ο κύριος Σταύρος πριν. Έτσι, έχει δώσει 100-150 στο Παναθηναϊκό. Εκεί ξέρετε τι γίνεται.
1: Νομίζω 100 έχει δώσει μόνο για να τον ξεχρεώσει τον Παναθηναϊκό, εδώ που τα λέμε. Έτσι, για να λέμε τι. Όταν πήρε τον Παναθηναϊκό ήταν χρεωμένος πόσα, 70-80 εκατομμύρια, πόσα ήταν.
0: Εγώ βάζω και παραπάνω, είμαι αβέρτος. Λέω ότι έχει βάλει 150 μέχρι τώρα, άνθρωπος, γιατί δίνει λεφτά.
1: Δίνει, ναι.
0: Φέτος έχει δώσει τρελά λεφτά, βέβαια.
1: Για το αυτά... μόνο που δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Αλαφούζο είναι ότι δεν δίνει τώρα.
0: Κύριε Δήμο, επειδή είστε έμπορας, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν ζήσετε ένα συμβόλαιο με την Τερβέτεν, έτσι.
1: Ναι.
0: Και σας έχει πει η Τερβέτεν ότι τέλος του χρόνου θα πάρετε ένα εκατομμύριο, έχεις πάρει την επιταγή στα χέρια. Πας στην τράπεζα και δείχνεις την επιταγή και λες, δώσε μου 500 χιλιάρικα και θα στα δώσω 31 δεκάτου. Δεν μπορείς άνετα να το κάνεις.
1: Γίνεται αυτό. Με συμβόλαια. Τα δάνεια στις τράπεζες τώρα παίρνονται με συμβόλαια.
0: Μα ο ίδιος, σας λέω, ο Αλαφούζος είχε πει όταν τον κυνηγάγανε και τον έβριζαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τους έλεγε αυτός, θα πάμε στο Βοτανικό, τα έσοδα θα είναι εξαπλάσια, εφταπλάσια. Δηλαδή του έχει κάνει μια πρίκα τώρα ο Μητσοτάκης να βγάζει ο Παναθηναϊκός 150 εκατομμύρια, λίγα λέω τώρα, 150 λέω στο χρόνο, έτσι. Αυτά ποιος θα τον αντιμετωπίσει? Ο Μαρινάκης με δικά του λεπτά. Αν κουφιά η ώρα πάθει κάτι ο Μαρινάκης ή φύγει με την πελούτσι και εξαφανιστεί η τσαντιστή που τον βρίζουν.
1: Δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης, είναι και ο Ηλιόπουλος. Είναι και ο Ηλιόπουλος. Είναι και ο Σαββίδης.
0: Δεν με ενδιαφέρει για τον Ηλιόπουλο.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης που θα τον αντιμετωπίσει.
0: Ο Μαρινάκης είναι που βάζει από την τσέπη του. Εδώ ο Μητσοτάκης δίνει 300, πήρανε 95 εκατομμύρια. Παίρνουνε, έχουν εκτιμήσει ο Δήμος Αθηναίων, η διπλή ανάπλαση, έχουν πιάσει για τη λεωφόρο 95 εκατομμύρια. Άλλα 115 πάει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και άλλα 90 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα ο Μαρινάκης, εγώ λέω τώρα,

0: κάνει, φοβάται και δεν τα μπλοκάρει αυτά. Δεν θέλει να έρθει σε πόλεμο με τον άκτορα, το Μυτιλινό, γιατί και αυτοί έχουν ρίξει λεφτά και έχουν αναλάβει τα έργα, έτσι.
1: Κάτι, μπορεί... κοίτα, επιχειρηματικά κάτι θα έχει, κάτι θα έχει που θα σέβεται, θα φοβάται, δεν ξέρω.
0: Εγώ στο σημείο να πω, πως είχε σε καμία εταιρεία και ο Μαρινάκης, οικονομάκι ο Μαρινάκης. Λοιπόν, στην πλάκα τώρα το λέω.
1: Κοίτα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον τελευταίο καιρό δεν υπάρχει εταιρεία που να μην είναι μέσα. Είτε θα είναι με τον Βαρδινογιάννη, είτε με τον Κυριακού.
0: Άλλες εταιρείες, όχι αυτές τις αμαρτωλές. Αυτές τις αμαρτωλές.
1: Δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλές εταιρείες.
0: Όταν κάνουν με το δημόσιο, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα, επειδή είπε ο κύριος για τα λιώσα, πολύ καλά θα κάνουν εκεί τώρα στο Βοτανικό. Διώχνανε τις μεταφορικές. Εκεί είναι όλες με τσίγκους, ξέρετε, έτσι.
1: Ναι.
0: Τους έχουν πει. Τους είχαν πει, υπήρχε ένα πρόγραμμα 500 εκατομμύρια από την ΕΟΚ και τους στέλνανε στη φυλή πάνω, έτσι.
1: Ναι, δεν τον έδωσε το χώρο και καλά έκανε ο Δήμαρχος.
0: Και καλά κάνει, πρώτο διαπραγματευτεί, μα σας πω κάτι, καταρχήν ο Δήμαρχος δεν ξέρω ποιος, τα παλιά ήταν ο παππούς στη φυλή, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι.
1: Παππούς είναι και τώρα.
0: Έχουν τα σκουπίδια.
1: Παππούς είναι και τώρα, παππούς είναι.
0: Άμα τους, τους πάρει τις μεταφορικές εκεί. Λοιπόν, έχουν και τους Ρωμά, καλά να είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, πριν την αποθήκη, τουλάχιστον να παίρνουν λεφτά.
1: Όχι, νομίζω ότι τις μεταφορικές τις ήθελε ο Δήμος εκεί.
0: Θα τις θέλει, αλλά με προϋποθέσεις.
1: Αλλά δεν τις θέλει τσάμπα, δηλαδή ζήτησε τελευταία 100 εκατομμύρια.
0: Κύριε Δήμο μου, να σου πω κάτι, δεν θέλει τις μεταφορικές. Καταρχήν σας λέω ότι γίνεται η επένδυση 500 εκατομμύρια από την ΕΟΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτοί για να τους διώξουν εδώ τις μεταφορικές από το Βοτανικό, είχε ο άλλος είναι παραπήγματα, τσίκι. Είχε ο άλλος μια αποθήκη 100 τετραγωνικά με πλήθρωση. Δεν τα έχετε δει.
1: Ναι. Μα γι' αυτό και γίνεται και στον Κηφισό αυτό το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Οι μεταφορικές
0: πέσουν. Του λέει θα σε πάω στα Αγιώσα και αντί για τα 100 μέτρα εδώ που θα έχεις με τον Τσίκο θα έχεις μια αποθήκη 1000 τετραγωνικά. Το κατάλαβες, ναι. Γιατί σε λεάσουνε. Τους διώξαν από εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, και οι άνθρωποι εντάξει και κοιτάνε τώρα τι θα πάρουνε. Επιπλέον τώρα επειδή έχει ακουστεί την Αγγελικούση ότι θα εμπλακεί, γιατί να μην εμπλακεί. Εδώ είχαν πει καταρχήν θα γίνει μια διπλή ανάπλαση, περιλάβανε 250 στρέμματα στο Βοτανικό, μετά γίνανε 1000 και τώρα μιλάνε για 5000 μέχρι τα πρακτορία του Κηφισού μιλάνε για ανάπλαση. Και δεν θα μπει η Αγγελικούση εκεί όταν έχει μπει ο Λάτσι στο Ελληνικό. Τι είναι κορόιδο είναι. Αν πάτε στην περιοχή εκεί χτίζονται, είναι εργοτάξια, έτσι. Λοιπόν, έχουν πέσει όλοι οι μάγκες τώρα, έχουν αγοράσει περιοχές, αυτοί που έχουν τις δυνατότητες βέβαια.
1: Για που λέτε, για το Βοτανικό.
0: Το Βοτανικό, ναι.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα προς το παρόν. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Εγώ στο Βοτανικό, επειδή πηγαίνω τακτικά λόγω δουλειάς, δεν χτίζεται τώρα τίποτα.
0: Δεν γίνεται εκεί, δεν βλέπετε ότι χτίζονται παντού και κάποτε παντού.
1: Ο Βοτανικός ήταν ο σκουπιδοτενεκές του Δήμου Αθηναίων για πάρα πολλά χρόνια.
0: Τι ήταν, ποιο είναι το πλάνο τώρα, έτσι. Μέχρι που έχουν πει ότι θα αυξηθεί ο πληθυσμός δόμηση σε 80%, δηλαδή τώρα αν έχει 100 κατοίκους εκεί, σε μια πενταετία θα είναι 10.000. Το πλάνο είναι, να μην πω λέξη, εν πάση περιπτώσει, τυχαία έχει πάει το αυτό για τους μαμεθανούς εκεί, το πώς το λένε, την εκκλησία που έχουν.
1: Είναι πολύ πίσω, είναι πολύ πίσω. Δεν έχει καμία σχέση με το κομμάτι που είναι εκεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, το τζαμί είναι στην Ιερά Οδό, εκεί που είναι και ήταν το πρατήριο του ναυτικού.
0: Στην Ιερά Οδό πόσο είναι εκεί?
1: Αρκετά, είναι αρκετά μακριά, ξεφεύγει.
0: 500 μέτρα είναι.
1: Είναι αρκετά.
0: Δεν είναι παραπάνω.
1: Είναι αρκετά.
0: Εκεί ήταν το πολεμικό ναυτικό. Εκεί έχει γίνει.
1: Εκεί που ήταν το πρατήριο του ναυτικού.
0: Ναι.
1: Μέσα στο βάθος.
0: Ναι. Εκεί πόσα μέτρα είναι το γήπεδο?
1: Είναι ένα χιλιόμετρο μακριά. Τουλάχιστον.
0: Σοβαρολογείτε τώρα.
1: Βέβαια, ένα χιλιόμετρο μακριά.
0: Θα πάρει ο φίλος μας ο Σάκης, ο ταξιτζής, να μας πει.
1: Εγώ λέω ότι είναι ένα χιλιόμετρο μακριά.
0: Και πολλά σας λέω 500. Λοιπόν, και δεν σας λέω τώρα να πάτε τις γιορτές που έχουν εκεί. Είναι πιασμένοι όλοι οι Ιερά Οδός. Γεμάτα αμάξια, έτσι. Καλά να είναι οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν άλλοι. Αλλά το ζητούμενο είναι. Σύντο ότι τώρα Εκεί θα γίνει τώρα, βάση περιπτώσει τώρα, μην τρώει και χρόνο.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, ας γίνουν γήπεδα, ας γίνουν γήπεδα.
0: Όχι, ένα λεπτό, να γίνουν γήπεδα,
1: ναι.
0: 300 στον Παναθηναϊκό, 300 και στον Ολυμπιακό.
1: Ας τα διεκδικήσει ο επιχειρηματίας. Εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας του Ολυμπιακού.
0: Αυτό δεν είναι αυτό.
1: Όχι, εγώ, ναι. Εγώ και εσείς δεν είμαστε επιχειρηματίες του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Ο επιχειρηματίας σας θα διεκδικήσει. Εγώ. Γιατί να κόπτομε, κύριε Βασίλη, για αν θα διεκδικήσει, αν θα πάρει χρήματα ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος. Ναι, πέστε μου, γιατί. Εσείς γιατί κόπτεστε, θα πάρετε τίποτα από αυτά.
0: Όχι, εγώ τότε κόπτομαι γιατί είμαι οπαδός του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπω οι τζαμπατζίδες,
1: ναι,
0: θα μου παίρνουν πρωτάθλημα με τη βοήθεια του Μητσοτάκη αύριο μεθαύριο. Εγώ δεν με νοιάζει, είχαν, ήταν, ναι, να φέρουν παλιά, ήταν να φέρουν παλιά ένα νέο, φέρανε τον Τζάκα, ένα εμμύρι, ένα φακίρι τι είχαν φέρει, που λέγανε ας φέρνε το πώς το λένε, αυτό που έχει την Παρίσι Σεν-Ζερμέν.
1: Εμένα προσωπικά σας λέω τη δική μου γνώμη και μπορεί να είναι και λάθος. Δεν με ενδιαφέρει πόσα θα πάρει ο επιχειρηματίας. Εγώ θέλω γήπεδο για την ομάδα μου και αν τα βάλει επιχειρηματίας ή τα βάλει το κράτος, μου είναι αδιάφορο. Εγώ θέλω απλά το κράτος να βοηθάει και μικρότερες ομάδες να κάνουν γήπεδο. Αυτό θέλω. Εκεί που δεν υπάρχουν μεγάλο επιχειρηματίες. Θέλω να κάνουν γήπεδο και οι μικρές ομάδες.
0: Ένα λεπτό, ανακοινώνει ο Μητσοτάκης και λέει θα δώσω ένα βοήθημα στους αθλητικούς σταθμούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μαθαίνεις ότι στο Sport FM δίνει 1 εκατομμύριο. Και σένα σου λέει πάρε 50.000. Θα πεις είμαστε εντάξει.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα. Θα πω δεν τα θέλω ή τα παίρνω και καλά τα πήρα. Είναι ο καθένας πώς το βλέπει επιχειρηματικά. Γιατί για να δώσει 1 εκατομμύριο σε έναν άλλο σταθμό, πάει να πει ότι θα πάρει κάτι από εκεί.
0: Εσείς επιχειρηματικά σωστά θα το δείτε άμα πείτε.
1: Λέω, ακούστε με τι λέω. Δεν θα πω τίποτα γιατί από τον άλλο σταθμό μπορεί να έχει άλλες δουλειές. Από εμένα μπορεί να μην έχει δουλεία καμία. Καταλάβατε.
0: Αυτό δεν λέμε.
1: Υπάρχουν δουλειές και δουλειές.
0: Ο Sky
1: και η δουλεία από τη δουλειά έχει ένα τόνο.
0: Κύριε Δήμο, ο Sky απ' έξω γράφει νουδού. Δεν πρέπει να το πληρωθεί αυτό.
1: Εντάξει. Ο καθένας εξαργυρώνει ο καθένας αυτό που δίνει.
0: Αυτό λέμε.
1: Εξαργυρώνει ο καθένας. Και εσείς και εγώ και όλοι οι πολίτες, αν κατανοούμε αυτό το πράγμα, ψηφίζουμε ανάλογα.
0: Εσάς είναι δικαίωμά σας, μην σας ενοχλεί. Εμένα με ενοχλεί όταν το κράτος κάνει διακρίσεις τέτοιες, έτσι.
1: Εμένα προσωπικά σας λέω δεν με ενοχλεί σαν επιχειρηματία.
0: Στον έναν και στον άλλον δεν δίνει.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα ας διεκδικήσει ο επιχειρηματίας να πάρει.
0: Αν το θεωρείτε εσείς σωστό, εντάξει.
1: Όχι, ας διεκδικήσει ο επιχειρηματίας να πάρει. Μέχρι χθες ο κύριος Μαρινάκης ήταν λαύρος εναντίον του Μητσοτάκη. Από προχτές που συναντήθηκαν έχει αλλάξει η πορεία του. Αυτό δεν σας ενοχλεί δηλαδή που μέχρι χθες. Μέχρι χτες.
0: Τι έπρεπε να κάνει, όταν θέλει να κάνει το γήπεδο, με ποιο θα συνεννοηθεί, με τον Τσίπρα?
1: Όχι. Μέχρι χτες τα μέσα ενημέρωσης τα οποία διαθέτει.
0: Λυκοφιλίες είναι αυτά. Ας πάρει την υπογραφή για το γήπεδο. Εγώ περιμένω.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι τίμιο ούτε ηθικά ούτε επαγγελματικά. Θα πάρουμε την υπογραφή από το γήπεδο και μετά θα σας αρχίσουμε πάλι να σε χτυπάμε.
0: Και τι είναι τίμιο, δηλαδή να φτιάχνει τον άλλο, να του φτιάχνει γήπεδο τσάπα.
1: Όχι, εγώ δεν θα γνωρίσω τι είναι τίμιο. Για μένα το τίμιο είναι να είσαι πάντα τίμιο. Είτε παίρνει είτε δεν παίρνει.
0: Και να με καθυστερεί. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάμε στον άλλο φίλο. Σας ακούμε. Α, έκλεισε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Γεια σας.
1: Σας ακούμε.
2: Δεν ξέρω αν ακούγομαι, με συγχωρείτε.
1: Ακούγεσαι και πολύ καλά, σε ακούω.
2: Ωραία. Μιχάλης, λέγομαι, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Είμαι Παναθηναϊκός. Είχαμε μιλήσει και πριν 15-20 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος πάλι.
1: Ναι, εγώ δεν έχω καλή μνήμη και μην με παρεξηγείς.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω πριν το κύριο τώρα που μιλάγατε, πριν μιλάγατε με ένα κύριο Σταύρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, τον Σταύρο του Γεωργακόπουλο, τον δημοσιογράφο.
2: Αυτό ήταν γιατί.
1: Ο οποίος θα ξεκινήσει εκπομπές το επόμενο διάστημα στον Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλά, ναι, ένα κύριο. Ο οποίος είναι δημοσιογράφος μιας ομάδας, αν επιτρέπετε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ομάδα.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Ο δημοσιογράφος, λοιπόν, όταν είναι δημοσιογράφος, δεν έχει ομάδα. Είναι δημοσιογράφος. Μεταφέρει την είδηση και μόνο την είδηση. Όταν δημοσιογραφεί. Όταν είναι σχολιαστής και μπορεί να πει ό,τι θέλει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ο κύριος Γεωργακόπουλος ως σχολιαστής κλήθηκε σήμερα να μας πει δύο πράγματα.
2: Ο οποίος κύριος μας είπε ότι ότι ας πούμε τα πάντα ο Παναθηναϊκός τα έχει τσάπα. Αυτό εγώ κατάλαβα από αυτά που είπε.
1: Ο κύριος ο Γεωργακόπουλος.
2: Μάλιστα. Είπε ότι χαρίζεται το γήπεδο στον Παναθηναϊκό και πολλά άλλα τώρα. Δεν είπε
1: τέτοια πράγματα ότι τα έχει τσάμπα. Εγώ δεν άκουσα τουλάχιστον τη λέξη αυτή να πει κανείς τσάμπα. Μπορεί να είπε, γιατί δεν θυμάμαι καλά και δεν θέλω να κάνω τον πολύξερο, μπορεί να είπε ότι του φτιάχνει γήπεδο του Παναθηναϊκού η κυβέρνηση και σε αυτό δεν, κατά την άποψή μου, δεν έχει άδικο, έχει ένα δίκαιο, ένα μέρος δίκαιο, αλλά καλά κάνει και του φτιάχνει γήπεδο. Δεν είναι κακό.
2: Είπε, γιατί ταξιδόξα το θεώρημα.
1: Απλώς είπε ότι η περιουσία του Παναθηναϊκού από εκεί, αν ήταν 100 εκατομμύρια τώρα, ο κύριος Αλαφούζος κάνει, γιατί αύριο μόλις τελειώσει το γήπεδο θα είναι 200.
2: Λοιπόν,
1: και είναι αληθινό. Αυτό δεν είναι ψέμα.
2: Επειδή είναι πολύ γνωστό το μίσος, γιατί εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω μίσος που έχουμε σαν άνθρωποι, όταν ο αντίπαλός μας για τους λόγους κάνει ένα βήμα για να γίνει καλύτερος ή να μας πλησιάσει, και είναι πολύ γνωστό το κόλπο της προπαγάνδας του τίποτα και της προσβολής και του μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, μπλα, και να έχουμε να λέμε, γιατί ξέρετε, στην εποχή παλιά, στον πόλεμο, ο Γκέμπελς, ναι, δεν είναι τυχαίο που ονομάστηκε Γκέμπελς, ο κύριος αυτός, όπως και ο κύριος ο προηγούμενος που μιλάγατε, ο οποίος είναι γνωστός αντιπαναθηναϊκός και του επιτρέπεται, και καλά κάνετε, δημοκρατία έχουμε, να βγαίνει και να λέει το στόμα του, να βγάζει όλο του το μίσος, λες και είναι κρίμα το τρομερό αθλητισμός, όλο του το μίσος και το μένος για αυτή την ομάδα που λέγεται Παναθηναϊκός, μου κάνει τρομερή εντύπωση, σας μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, καταλαβαίνω, το έχετε πει και προς τιμή σας ότι έχετε ολυμπιακά συναισθήματα, προς τιμή σας.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα αισθήματά μου αυτά δημιουργούν πρόβλημα σε έναν που είναι Παναθηναϊκός.
2: Όχι,
1: έναν...
2: όχι, δεν μιλάω ότι εμένα προσωπικά, σας παρακαλώ.
1: Εγώ νομίζω ότι έχω αποδείξει ότι βλέπω από ψηλά. Όταν κάθομαι πίσω από το μικρόφωνο, δεν τα βλέπω από κάτω, από το υπόγειο.
2: Συγχωρήστε με, συμφωνώ μαζί σας. Το θέμα είναι ότι όταν στην εκπομπή σας λέγονται, δηλαδή ο κύριος Σταύρος, θα συγκρίσουμε τον κύριο δημοσιογράφο, θα του ζητήσουμε και συγγνώμη. Θα του ζητήσουμε και συγγνώμη που έγινε μια συμφωνία μετά από 20 χρόνια, 25, όπως είπατε και εσείς, που ο Παναθηναϊκός έχανε τόσα χρόνια χρήματα που δεν είχε ένα δικό του γήπεδο.
1: Μα αυτό είπα, ότι τόσα χρόνια μπορεί είχαν χρήματα γιατί είχε Ολυμπιακός γήπεδο, όπως και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ χάνει χρήματα επειδή ο Παναθηναϊκός έχει γήπεδο. Αυτά...
2: Ο Ολυμπιακός δεν έχασε ποτέ λεφτά στο μπάσκετ, μια άλλη κουβέντα. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ότι κάποιοι τους βολεύει να βάζουν όλα τα πράγματα σε ένα κουβά, γιατί έτσι τους βολεύει, είναι δικό τους πρόβλημα.
1: Εμένα προσωπικά, εγώ δεν βάζω ποτέ σε κουβά κανένα.
2: Όχι, δεν μιλάω για εσάς. Ναι. Δεν μίλησα για εσάς, παρακαλώ.
1: Μιλάω για τη δική μου γνώμη.
2: Κρίνω τους κυρίους και ιδίως τον κύριο δημοσιογράφο, σας ξαναλέω, ο οποίος βγήκε και μας είπε, με λίγα λόγια, ότι ας πούμε και η κυβέρνηση είναι Παναθηναϊκός. Και ζήτω. Ζήτω ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση που βοηθάει τον Παναθηναϊκό και να του κάνει ένα ταγούστα, και η δική μου είναι Ολυμπιακή. Ήθελα να του πω του συγκεκριμένου κυρίου, καλέ μου κύριε Έλεος. Δεν έχω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
1: Ναι.
2: Έλεος, γιατί μας ακούνε. Μας ακούνε, αυτό έχω να πω στο συγκεκριμένο κύριο. Όσο για τον άλλον κύριο, γιατί κρινόμαστε αυτά που λέμε, τον κύριο Χάρη, ο οποίος κάθε μέρα παίρνει στο σταθμό σας και δεν κάνει τίποτα άλλο. Από το να κακολογεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το Παναθηναϊκό, του Σιλάς Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, συγγνώμη. Να μας λέει, το ακούσατε. Μας λέει τζαμπατζίδες, μας λέει αρλούμπες, μας λέει το ένα, μας λέει το άλλο. Και δεν του λέει κανείς τίποτα.
1: Δεν λέει τους φιλάδους του Παναθηναϊκού τζαμπατζίδες. Δεν άκουσα τέτοιο πράγμα. Τουλάχιστον στη δική μου την εκπομπή, εγώ δεν άκουσα τέτοιο πράγμα. Να μου μιλάτε.
2: Επιτρέψτε μου τότε να πούμε άλλα πράγματα.
1: Ναι, ακούσατε να πει τζαμπατζίδες εδώ τους φιλάδους του Παναθηναϊκού. Τι σχέση έχουν οι φύλακτοι του Παναθηναϊκού με τον τζάμπα.
2: Ναι.
1: Αν υποθέσουμε ότι κάνει τζάμπα γήπεδο Παναθηναϊκός, οι φύλακτοι το κάνουν.
2: Δίνει πρωτάθλημα στους τζαμπατζίδες. Έτσι ακριβώς, το είπε πριν ακριβώς 10 λεπτά.
1: Οι φύλακτοι κάνουν το γήπεδο. Οι φύλακτοι κάνουν το γήπεδο.
2: Ναι, προσπαθώ να είμαι.
1: Όχι, ρωτάω. Εγώ σας ρωτάω και πρέπει να μου απαντήσετε. Οι φύλακτοι κάνουν το γήπεδο.
2: Ένας κύριος βγαίνει, επιτρέψτε μου, βγαίνει και λέει.
1: Ναι.
2: Δηλωμένος αντιπαναθηναϊκός. Και βγαίνει πρώτα για κύριον 20 λεπτά, άλλη μια φορά τα οικονομικά, για 200 εκατομμύρια, για 300 εκατομμύρια, για το ένα, για το άλλο. Και γιατί σας το λέω αυτό. Αν θέλετε αυτούς τους μπροστινούς, συγγνώμη σας το λέω έτσι, αυτούς τους μπροστινούς που τους έχουν βάλει κάποιοι όλη την ημέρα να κακολογούν ένα σύλλογο από πάνω μέχρι κάτω, είναι πρόβλημά τους.
1: Δεν είναι μπροστινή καταρχάς, δεν αποδέχομαι τη λέξη μπροστινός, γιατί μπροστινός πρέπει να το αποδείξετε. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ να αποδείξω. Εγώ.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 3.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Ο κύριος Τάδε είναι μπροστινός του Τάδε και κάνει αυτή τη δουλειά. Παρακαλώ πολύ.
2: Ωραία. Πολύ ωραία, πολύ. Εγώ δεν παίρνω
1: τίποτα. Είμαι...
2: Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Εξηγήστε μου.
1: Ναι.
2: Ο κύριος 20 λεπτά μας μιλούσε με οικονομικά στοιχεία.
1: Ναι.
2: Συμφωνούμε ή διαφωνούμε? Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, την ημέρα που θα έρθω εγώ εκεί,
1: ναι,
2: να έρθει και ο συγκεκριμένος κύριος.
1: Ωραία, να τον προσκαλέσουμε να έρθει.
2: Με τα λογιστικά στοιχεία.
1: Να μας πείτε πότε θα έρθετε και εγώ θα του απευθύνω πρόσκληση να έρθει.
2: Ωραία, να έρθει και ο κύριος με τα λογιστικά. Με όλα αυτά απολογιστή ορκωτό, τα οποία όλα αυτά θα είναι δεδομένα, και να καθίσουμε και θα του ζητήσω εγώ συγγνώμη και θα του πω, σου ζητάω συγγνώμη και αν θέλει μιλάμε και δικονομικός.
1: Ναι.
2: Αλλά το να καθόμαστε και να δεχόμαστε κάθε μέρα, γιατί είναι κάθε μέρα αυτό το πράγμα, και εμείς θα πρέπει να τον ακούμε, τον κάθε κύριο. Και περισσότερο αν μου επιτρέπετε, σας μιλάω ειλικρινά.
1: Απλά να ολοκληρώσουμε, γιατί φτάνει η ώρα και θα μπουν οι διαφημίσεις, θα μας κόψουν.
2: Θα κλείσουμε. Δεν θέλω να σας κουράζω, αλλά έτσι.
1: Όχι, θα μας κόψουν. Εμένα δεν με κουράζει. Θα μας κόψουν οι διαφημίσεις.
2: Όχι.
1: Και θα είναι άσχημο.
2: Όχι. Μα ο κύριος που εγώ, ο προηγούμενος κύριος μιλήσε 20 λεπτά.
1: Ναι, αλλά είναι η ώρα που είμαστε στο παραένα για τις διαφημίσεις.
2: Σας ζητώ συγγνώμη.
1: Θα τα πούμε και κάποια άλλη στιγμή. Αύριο, μία με τρεις.
2: Ευχαριστώ πολύ, δεν χρειάζεται να σας κουράζω άλλο.
1: Μία με τρεις αύριο, πάλι εδώ είμαστε. Θα μπορείτε όση ώρα θέλετε. Λοιπόν, πάμε.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιτική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Έκπληξη στον Παναθηναϊκό με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκτός έμεινε ο Κρίστιανσεν. Στο κοροπή βρέθηκε και ο πρόεδρος πράσινης ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Ο Γκουστάβο Σάκ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στην Allwyn Arena για την έκτη αγωνιστική της Super League. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός για τους κριτικούς, η Σιέλης και η ΣΕΚΑ. Σέντρα 7,5, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Την ίδια ώρα, Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος κοντράρονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Εκτός για τους αρκάδες, οι τραυματίες Σίλβα, Ριέρα και Βελιανίδης. Για πρώτη φορά στην αποστολή, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Περιστεριώτων, Ντάνι Γκαρθία και ο Φόρη. Ο ΠΟΚ ανεβάζει ρυθμούς για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λύση να περιμένει Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ πριν αποφασίσει την 11η. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας του δικεφάλου του Βορρά, με τους Ντιέγκο Κώστα και Ελουστόντο να διεκδικούν τη θέση του παρτενέρ του Έλληνα στόπερ. Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ 5,5 κλέβει την παράσταση στο σημερινό πρόγραμμα της Greek Basket League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 3 Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς και στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός Άκτορ. Η ΚΑΕΑΕΚ προέβησε ανακοίνωση κατά οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της ΑΝΕΛ Αρένα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού Άκτορ αναδείχθηκε MVP της 4ης αγωνιστικής της Euroleague με 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Για τη Super League 2 στο 20 λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης Πανσεραϊκός 0-0 και Καλυθέα Πανθρακικός 0-0 στο πρώτο λεπτό. Στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Manchester United κοντράρεται στις 7.30 ώρα με την Tottenham στο Old Trafford. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στο 35 Arsenal Leeds 0-0 και στις 5 Aston Villa Brentford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton και Chelsea Bournemouth. Για την 8η αγωνιστική της La Liga, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα υποδέχεται σε 7.30 ώρα τη Χετάφε στο Camp Nou. Στις άλλες αναμετρήσεις αυτή την ώρα, Ραγιό Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στις 5 και 4 Αλαβές Αθλέτικο Μαυρίτης και στις 10 Ρεάλ Μαυρίτης Βιγιαρεάλ. Για την 5η αγωνιστική της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Μπάγερ Μονάχου αντιμετωπίζει 4.30 ώρα εκτός έδρας την Augsburg. Την ίδια ώρα, Mainz Bayer Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Πάντερμπορν Στουτγκάρδη και Χόφενχάιμ Αμβούργο και στις 7.30 Λιψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Για την έκτη αγωνιστική της Serie A, η Ίντερ υποδέχεται στις 7 την Πάρμα, στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Τζένοα Φιωρεντίνα και στις 10 παρατέταρτο Νάπολη Φροζινόνε. Στην έκτη στροφή της Ligue 1, η πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain φιλοξενεί 10 παρατέταρτο τη Λεμάν. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 6 και 4 Lille Havre και στις 10 παρατέταρτο Lorry Paris FC, Μονακό Toulouse και Brest Angers. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Ιταλού Λουτσιάνο Νταρντέρι και προκρίθηκε στο 32 του τουρνουά στη Σαγκάη. Αντίπαλός του στην επόμενη φάση ο Αμερικανός Fritz Taylor. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Ο Διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026, 10 δεκάτου, τα δεκάρια παίζουν σήμερα.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία σχεδόν το ίδιο πράγμα είναι. Σε Αττική, Αττική, Αρρωσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστα Αττικής από 94,3. Στην Βιωτία, σε Βιωτία και Φουκίδα, Πολλάδιο, Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Τρίπολη, καλησπέρα στον Παρασκευά, η Μεγαλόπολη, Επεκανό, 4,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο, 98,6. Όπως είπα, στην Ηλία, σε Πύργο, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο, 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάλτιμο, Νεβασιά, Λαφόνσο, από 104,6. Στην Τολοκαρνανία, σε Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, σε Μεσολόγγι και Ιόνιο, από 100,9. Στην Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, από 98,6. Τα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Prime, 103,7. Την καλησπέρα εκεί στον Αθανασίου, στην Κύπρο, από Super Sport, 104. Στις Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη, από Ελλάς Σατ. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλουμε 5,5 με 7. Πάρα πολύ χρόνο έτσι σήμερα, γιατί μετά ξεκινάνε τα παιχνίδια της Super League. Τηλέφωνα λοιπόν 5,5 με 7 στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε, από αυτά τα τηλέφωνα που μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε. Στο Viber στέλνει τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Και στο email onair@943.gr. Στο site, το sports943.gr διαβάζετε τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε ανεβάσει, ό,τι είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Άκουγα προηγουμένως και την εκπομπή του Δήμου Τσαπαλιάρη. Πολύ γκρίνια ρε παιδιά στα τηλέφωνα. Γιατί έτσι? Θα πει κανείς ότι η γκρίνια υπάρχει παντού και στους δρόμους. Εγώ έχω την τρέλα, αγαπάω ρε παιδί μου τα ζωντανά και τα ίζω αρκετά. Χωρίς να ρυπαίνω τους χώρους, ξηρή τροφή βάζω. Και εκεί στη γειτονιά μου στο γαλάτσι μου επιτέθηκε λεκτικά μια κυρία χθες, δικηγόρος λέει ότι ήτανε. Μπορεί και να ήταν μια ξανθομάλα. Δεν θέλω να πω τώρα σε ποια οδό. Και με έβρισε και μου είπε ότι δεν πρέπει να περνάνε τα γατιά να περπατάνε. Και όλα αυτά πάρτα στο σπίτι σου και όλα αυτά τα συνάφη. Δηλαδή και ρατσιστικά πράγματα και φασιστικά πράγματα. Αν ήταν πραγματικά δικηγόρος, γιατί είπε ότι πήγαινε σε φετίο. Δεν ήθελα να την τραβήξω με το κινητό μου και να την ξεφτυλίσω παντού. Αλλά τέτοιους ανθρώπους, ρε παιδιά, έχει το δικαστικό σώμα. Αν ήταν δικαστής, όπως μου είπε, και δεν νομίζω ότι μου έλεγε ψέματα. Ας κοιτάξει αυτή η δικαστής και ορισμένοι άλλοι να προσεκίσουν τον κόσμο που δεν πιστεύει πλέον στη δικαιοσύνη. Το 60 και βάλει, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν πιστεύει ότι γίνεται, ότι υπάρχουν σωστές αποφάσεις στη δικαιοσύνη. Αλλά για τη συγκεκριμένη είναι ξεφτύλα να λέει ότι είναι δικηγόρος. Να χαιρετήσω τα παιδιά τον Γιώργο τον Ιάννου και τον Παναγιώτο Φλεβωτόμο. Ο Γιώργος ο Ιάννου που ίσως έχει κι άλλο μετά. Δεν πρόκειται να ξεκουραστεί καθόλου, θα πάει σε γήπεδο στη συνέχεια. Θα περιγράψει στις 7.30 το παιχνίδι ΑΕΚ ΟΦΗ για τον κόσμο του Τεντερβέντεν Ελλάδα Sports. Την ίδια ώρα και το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, εκεί θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας. Τελικά παιδιά, οι ποδοσφαιράθροφοι και οι ποδοσφαιρόφιλοι, το χαίρομαι κι εγώ αυτό. Και όχι μόνο, σε αγαπάνε γενικότερα, αλλά περισσότερο το ποδόσφαιρο, έτσι να μην κρυβόμαστε. Ζούνε πολύ έντονα τα συναισθήματα του ποδοσφαίρου όταν πρόκειται να ξεκινήσει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Το απολαμβάνουν αρκετές ώρες πριν, το ζουν έντονα. Έβλεπα λοιπόν από τις 12 η ώρα το μεσημέρι πήγαινε κόσμο στη Νέα Φιλαδέλφια. Από τις 12 το μεσημέρι, βάλτε 7.30 ξεκινάει το παιχνίδι. Άνθρωποι μόνοι τους και με τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, οι γυναίκες τους και οι μόνοι τους. Με φανέλες της ΣΑΚ, κασκόλ της ΣΑΚ, αλλά και φανέλες και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων. Από τις 12 στη Νέα Φιλαδέλφια κοντά στο γήπεδο. Για να απολαύσουν το κλίμα πριν τον αγώνα, να κάτσουν να πιούν το καφεδάκι τους, να φάνε, να γευματίσουν, να το απολαύσουν τον πολύ καλό καιρό. Από τις 12 το μεσημέρι. Να ένα κέρδος του ποδοσφαίρου για αρκετό κόσμο, έτσι, γιατί γεμίζουν και τα μαγαζιά. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Φιλαδέλφια, το γήπεδο της ΑΕΚ, είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και άλλα γήπεδα είναι ποδοσφαιρικά, όπως η Λεωφόρος, έτσι είναι το κλίμα διαφορετικό. Και το Καραϊσκάκι. Ενώ το ΑΚΑΡ, παιδιά, είναι παγωμένο, όχι σε θέμα κλίμα γήπεδο. Δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, δεν το απολαμβάνεις και τόσο.

Να πω και για τους αγώνες 3-on-3 που γίνονται στην κεντρική πλατεία Αγίων Αργύρων, το 3-on-3 Greece Tour 2026, που ξεκίνησε από σήμερα με γραφές και αγώνες και θα συνεχιστεί και αύριο. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, παιδιά. Είπαμε το αγώνες 3-on-3 στην κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων. Το 3-on-3 Greece Tour 2026. Αλλά σήμερα το απόγευμα έχουμε στις 5 μέχρι 5.30. Έχουμε αγωνιστικό πρόγραμμα για ομάδες της κατηγορίας Open Man 18+, με απογευματινά group. Από τις 5.30 μέχρι 8 αγώνες για τις ομάδες της κατηγορίας Open Man συν 18. Πάλι για τα απογευματινά group A, B, C, D, E, F. Από τις 7 μέχρι 8. Και από τις 8 μέχρι τις 11 το βράδυ πάλι αγωνιστικό για το Open Men συν 18, για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Αύριο 11 του μηνός Οκτωβρίου έχουμε αγώνες από τις 10 το πρωί έως 2 το μεσημέρι. Knockout αγώνες για τις κατηγορίες Under 9, Under 11, Under 13, Under 15 και Under 17.

πάλι αύριο Κυριακή απόγευμα. Είπαμε αύριο Κυριακή έχουμε από τις 10 μέχρι τις 2 αγώνες νοκάουτ για τις κατηγορίες Under 9, Under 11, Under 13, Under 15 και Under 17. Και αύριο Κυριακή το απόγευμα πάλι 11 Οκτωβρίου από τις 5 στις 8 αγώνες νοκάουτ για την κατηγορία Open Men στις 18 και από τις 8 έως τις 10 το βράδυ τελική όλων των κατηγοριών και απονομές. Ένα μοναδικό μπασκετικό διήμερο λοιπόν με δυνατές αναμετρήσεις, ενέργεια και πολλή δράση. Στο τουρνά 3-on-3 Greece Tour 2026 που διοργανώνεται στην κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων ξεκίνησε σήμερα και τελειώνει την Κυριακή στις 10 το βράδυ με τις απονομές. Φουλ αγωνιστικό πρόγραμμα, απόλαυση, δράση, τρίποντα, καλάθια. Τρίποντα με τη δική μας έννοια, έτσι όπως το γουστάρουμε εμείς. Και ας μην είναι τρίποντα στον 3-on-3, δεν έχει σημασία. Ας είναι μόνο δίποντα, ας είναι βολές. Αλλά το μυαλό μας έχετε πάντα στα τρίποντα, γι' αυτό και το 3-on-3. Όσοι έχουν ευκαιρία να γράφουν μακρινά σουτ, λοιπόν είναι εύκολο για αυτούς το 3-on-3. Βέβαια είναι δύσκολες οι άμυνες. Έχω παρακολουθήσει αρκετά τουρνουά τέτοια, αρκετά καλές ομάδες, πολύ καλοί παίχτες. Και ποιος ξέρει, κάποιο μάτι, κάποιος παράγοντας μπορεί να σας δει και να αξιοποιήσει το ταλέντο σας. Είναι ευκαιρίες αυτές. Και να αθληθείτε, αλλά και να προβάλλετε το ταλέντο σας.

Σήμερα έχουμε παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Είναι σε εξέλιξη στο ποδόσφαιρο πάντα. Έχουμε το Πανσεραϊκό Νέστος Χρυσούπολης είναι στο 0-0 και το Άθρας Καλυθέα Παθρακικός και αυτό είναι στο 0-0 και τον Πανσεραϊκό τεχνικός ο Κώστας ο Γεωργιάδης έχει κατεβάσει του στην Αλίνη Παντελάκης Ηλιάδης Κίτσιου.

Επίσης Αρμογκό, Μικονόμου, Μορέιρα, Μωυσίδης, Τέλειος, Τεϊσέρα, Παπάς και Πασάς, όπως είπα, Πασαρικός, Τεχνικός, Κώστας, Γεωργιάδης, επαναλάβω την Αλήνη, Παντελάκης, Ηλιάδης, Κίτσου, Αρμουγκό, Μικονόμου, Μορέιρα, Μωυσίδης, Τσέλιος, Τεϊσέρα, Πασάς. Η αρχική δεκάδα για τον Έστω Χρυσούπολης, ο τεχνικός, ο Σάκης Παπαβασιλείου, κατεβάστος, Αστράς, 10, λόγω τραυματισμού, Μούμτσα, ο Τριμάτης, Πίδερ, Μιτζάκης, Παντεκίδης, Λιμπεράκης, Μπαλτάς, ο Μαΐδης, Κασέμι, ο Τότς, Κασάπουλ, Τζι, Διακουμάκης, διετήσινα, ο Ατσαλάκης, Λέσβου, βοηθεί, Παστιάδης, Δράμας και Χολάνης, Μακεδονίας, μέχρι τη στιγμής, κίτρινη κάρτα έχει δύο Μωυσίδη. Άθες Καλυθέα Παθρακικός, Άθες Καλυθέα Τεχνικός, Βαγγέλης Μόρας έχει κατεβάσει τους Καστράτη, Σταματούλας, Χουχούμης, Μπατίγεβης, Προβιδάκης, Γαρουφαλιάς, Αναστασίου, Φαϊτάκης, Βηγιαφάνες, Τσιριγότης, Μανιάς. Και για το Παθρακικό Τεχνικός Ομάδας, ο Γιάννης Αποστολίδης έχει κατεβάσει, ο Γιάννης Αποστολίδης τους Σγουρείς, ο Σγουρείς, Πεχλιβανόπουλος, Βουτσάς, Σαραντίδης, Γιαναλάκης, Τσίλεμες, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Αναστασόπουλος, Γκόρδες, Γιάννη και Νότας.

Και την κάλυπτα τώρα είναι και ο Μούτσα του Νέστου Χρυσόπολης για καθυστέρηση. Αύριο πάλι για την 11η αγωνιστική Super League 2, αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου έχουμε Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου στη 1 το μεσημέρι το μάτς αυτό. Ελλάς Σύρου τεχνικός Στάικος Νίκη Βόλου Αλέκος Βοσνιάδης, διετής ρέφερη Μιλοπούλου Καβάλας, βοηθή Πριονάς Εύβοιας Μαρκαντονάντζος Αθηνών. Αύριο 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ, Ματσάρα Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, Ενικός ΑΕΛ, Σοκράτης Οφιδόπουλος, διετής Ανομέγας Πιερίας, βοηθή το Ρωσιάδης Μακεδονίας και Καρασαβαΐδης Καβάλας. Αύριο στις 3 αναγέννηση Καλίτσα Ζάκυνθος, αναγέννηση Καλίτσα τεχνικός Χαλαμπίδης, Ζάκυνθος ο Φιντάνης, διετής ο Τζάμος Καστοριάς, βοηθή Λιόντος Υπήριο και Μπογιατζόγλου Μαθίας. Αύριο στις 3 Απόλλων Καλαμαριάς Πας Πύργος, Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης τεχνικός, Πας Πύργος Κουτρομάνος, διετής Θεάνο Κεφαλάς Ερών, βοηθή Ζήρδας Δράμας, ο Ζήρδας Δράμας και Δημητριάδου Δράμας. Αύριο στις 6 Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β, Ολυμπιακός Β' Ρούμπιο Τεχνικός Αστέρας Τρίπολης Β' Κοντοές, διετής Άννα Μαρκαντονάκη Ηρακλείου, βοηθή Μαυλουδής Ηρακλείου και Ρούσος Αθηνών. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 3 παρατέταρτο θα παίξουν Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β', Πανιώνιος τεχνικός Χουάν Φεράντο στον ΠΑΟΚ Β' ο Πόνς. Διετής Ανομπουλουζίκας Λάρισας και Σακαλόγλου Καβάλας, βοηθή και Θανασιάς Υπήρου.

Ο φίλος Μιχάλης Παγώνης έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: Γεια σου φίλε Φώτη. Καλή εκπομπή τώρα που τα βρήκαν. Ο Τραμπ λέει με τον Πούτιν. Ο Μητσοτάκης θα σταματήσει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Ήδη είχαμε εβδομάδα Ρούμπιο, έτσι φίλε Μιχάλη Παγώνη. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ πέρα. Πήρε τα 4 δις δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα που θα πληρώσει η Ελλάδα. Yes sir, όπως λέμε, ναι σε όλα. Και έφυγε και σου λέει: Κόψε το λαιμό σας για το καλώδιο με την Τουρκία. Έτσι πήρε τα εξοπλιστικά 4 δις δολάρια. Και goodbye, ποιος τον είδε. Με την ευκαιρία αυτού του θέματος θα πω κάτι στο δεύτερο μέρος, μετά τα διαμυστικά μηνύματα. Μιας και το έθεσε κουβέντα από σένα, Μιχάλη Παγώνη, έτσι. Τηλέφωνα να βγάλουμε 5.30 με 7. Ποιος φίλος θέλει η φίλη να μιλήσει, να μας πει και τα προγνωστικά του για το αυριανό ντέρμπι, αν θέλει, έτσι.

Τα παιδιά, επειδή οι περισσότεροι μετακινούμαστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μερικές φορές είναι συμφοράς όμως, έτσι. Λίγο μυαλό και από τους προϊσταμένους, από τους υπεύθυνους, δεν υπάρχει για κάποια θέματα, δεν χρειάζεται πολύ ευφυΐα. Το 054 το λεωφορείο σε κάποια διαδρομή ξεκινώντας από τον Περισσό για να φτάσει στην Αθήνα. Φτάνει σε ένα δρόμο, λέγεται οδός Μιτσάκη, είναι ένα δρόμος γύρω στα 200 μέτρα. Είναι τόσο στενός ο δρόμος που τον έχουν κάνει δρόμο ανόδου και καθόδου. Προς την Αγίας Λαύρας είναι κάθοδος. Τόσο δύσκολο είναι, παιδιά, αφού περνάει το λεωφορείο, αυτό το δρόμο, αυτά τα 200 μέτρα. Εκεί στην πλατεία Παπαλουκά, στην Κυπριάδου, να τα κάνουν μονόδρομο, δηλαδή από την πλατεία Παπαλουκά, Κυπριάδου εκεί προς την Αγίας Λαύρας και μετά για Αθήνα, αυτό το κομμάτι, τα 200 μέτρα, να τον κάνουν μονόδρομο. Αφού έχει και άλλους δρόμους δίπλα για να ανέβουν τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία και τα φορτηγά και οτιδήποτε άλλο θέλει. Αφού δεν χωράνε ούτε καν δύο αυτοκίνητα. Έτσι, μερικές φορές ταλαιπωρείται ο οδηγός του λεωφορείου να κατέβει, αφού ανεβαίνει άλλο αυτοκίνητο. Και σε όλο αυτό το κομμάτι δημιουργείται μποτιλιάρες. Μένει τόσο δύσκολα αυτά τα 200 μέτρα που για να διευκολυνθεί το λεωφορείο κόσμος το 054 να τα κάνει μονόδρομο, αφού δεν χωράνε ούτε καν δύο αυτοκίνητα. Πώς να χωρέσει αυτοκίνητο στην άνοδο και λεωφορείο στην κάθοδο. Τόσο δύσκολα είναι, παιδιά, αυτά να σκεφτεί κανείς.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Επιστρέψαμε μετά τα διαμεσικά μηνύματα για το break στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάωρο αν θέλετε, της εκπομπής ο διαποτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026, 10 δεκάτου τα δεκάλια παίζουνε. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 5 ώρες ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Και όμως δεν ήταν δεκάρι, ήταν το νούμερο 12 αυτός που έβαλε τον goal μέχρι στιγμής. Στο μάτς Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσόπολης, στο 43ο λεπτό προηγεί τον Νέστος Χρυσόπολης. Με γκολ μετά από αντεπίθεση που πέτυχε ο Τότσκα, με ωραία κίνηση απέφυγε τον αντίπαλό του. Μέσα στην περιοχή, ωραίος ελιγμός, ούταρε και απλά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.

Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα που έχει ο φίλος μας ο Μιχάλης Παγώνης που λέει ο Τραμπ τα έχει βρει με τον Πούτιν, νομίζω εδώ και καιρό τα έχουν βρει. Και εκτεθειμένοι θα βρεθούν όλοι αυτοί που θέλουν να λέγονται ηγέτες στην Ευρώπη, που θέλουν να παρατείνουν τον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία. Έλεγα λοιπόν τελικά μάλλον δικαιώνεται που τον κορυδεύαμε ο Γιώργος Παπαντρίου που έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν, γιατί για τα εξοπλιστικά προγράμματα, παιδιά, ένα σωρό λεφτά υπάρχουν. Ο Ρούμπιο, έτσι έχει όνομα αποδοσφαιριστή που ήρθε στην Ελλάδα, ο υπουργός της Αμερικής, πήρε τη συμφωνία που έθελε, 4 δις δολάρια για εξοπλιστικά από την Ελλάδα, η οποία πλήρωσε 10 δις για εξοπλιστικά προγράμματα στον Μακρόν, στο φίλο του Μητσοτάκη. Αν έχεις τέτοιους φίλους, καλά είναι. Φαντάσου πώς είναι η εχθρή, και το λέω γιατί ο Μακρόν στη συνέχεια προχωράει σε συμφωνίες για εξοπλιστικά αμυντικά προγράμματα με τους Τούρκους. Κατά τα άλλα είναι φίλος του Μητσοτάκη της Ελλάδας. 4 δις δολάρια λοιπόν για τους Αμερικάνους για εξοπλιστικά. 10 δις τον Μακρόν. Κάποια δις στο ΝΑΤΟ, αρκετά δις στο Ζελένσκι. Και κάπου 3 δις νομίζω στο πρόγραμμα ΣΠΙΔΑ. Για την παιδεία όμως, για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, δεν υπάρχουν χρήματα. Τόσα δις φεύγουν για εξοπλιστικά προγράμματα. Τι είμαστε, πολεμοχαρείς είμαστε? Γιατί μήπως πιστεύει κανείς θα γίνει πόλεμος ποτέ με την Τουρκία? Και αν έγινε τότε στην Κύπρο, κάτι από δικά μας λάθη έγινε, παιδιά, έτσι. Ο φίλος Γιώργος Αλισσαδάκης έχει στείλει και αυτό στο μήνυμά του και λέει: την καλησπέρα με Φώτη στα παιδιά στο σταθμό και στην ραδιοφωνική συντροφιά μας. Καλή εκπομπή, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Έτσι, παιδιά, σωστά τα λέω ή κάνω λάθος ή ζω σε άλλο κόσμο? Τόσα δις έχουν φύγει για εξοπλιστικά προγράμματα και για την υγεία, την παιδεία δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, όλη την Ευρώπη, φοιτητές στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, τόσα δις και εκεί, και μετά λένε προγράμματα λιτότητας, πεινάει ο κόσμος. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, έτσι. Τόσα δις δίνουν και εξασφαλίζουν. Καλά, εμείς μόνο δίνουμε, τόσα δις έχουμε δώσει για εξοπλιστικά προγράμματα και για κάτι. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό, λέει, για αυξήσεις στους μισθούς, για την παιδεία, υγεία, για τους συνταξιούχους. Για τα αθλητικά σωματεία, παιδιά, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τόσα δις δίνονται για εξοπλιστικά. Άπειρα δις έχει δώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη που υπερφορολογεί τον κόσμο και δίνει η πολιτεία 1 χιλιάρικο μόνο στα σωματεία, στα ερασιτεχνικά σωματεία. Κατά τα άλλα αγαπάει τον αθλητισμό. Και μια ξετόφερε και κουβέντα το γήπεδο Λεωφόρου, σωστά το λένε πολλοί. Δεν θα πρέπει να γκρεμιστεί, έτσι, να παραμείνει έτσι όπως είναι. Όταν μετακομίσει από εκεί ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό και να χρησιμοποιηθεί από αθηναϊκές ομάδες για τα τοπικά πρωταθλήματα.

Έτσι, μου τόσα δίζει η Ελλάδα, τόσα δίζει η Ελλάδα. Για εξοπλιστικά προγράμματα και τίποτα για την παιδεία, τίποτα για τα ασθενικά σωματεία. Λοιπόν, ο φίλος μας Διονύσης Ενμάκη, Διονύσης, έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: φίλε Διονύση, δεν πιστεύω να μας κάνει το τσάφι λίτς και να φέρει στο παλιό έτσι, γιατί έχω παίξει άστο την Arsenal. Φώτη, καλησπέρα. Λέει: Arsenal ζορίζεται σήμερα με την Lynch. Πλαφών δαπανών, λέει, για τα εξοπλιστικά δεν υπάρχει. Βέβαια, εκεί αβέρτα φεύγει το χρήμα.

Συνειδητοποιήσεις σε φοιτητές και στην Ελλάδα. Εκεί, παιδιά, στο συγκρότημα Γκράβα, όλο αυτό το διάστημα το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Μύριζε όταν περνάς εκεί βοθρύλας. Λες και υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Και γι' αυτό εκεί έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις οι μαθητές και οι φοιτητές και οι γονείς μαζί. Τι ζητάνε? Λένε δεν παίζουμε με τη ζωή μας κορώνα γράμματα και καλά κάνουν. Θυμίζει ατμόσφαιρα βιολάντα εκεί η περιοχή. Θυμάστε και πριν από κάποιο καιρό στα νότια προάστια μύριζε πριν από την έκρηξη στην πλάκα. Θυμάστε? Μύριζε λίγο έτσι βοθρύλας, λίγο φυσικό αέριο, σαν διαρροή φυσικού αερίου. Και μας έλεγαν υπεύθυνοι εκεί της κυβέρνησης ότι μην ανησυχείτε, δεν ξέρουμε τι είναι, λέει, αλλά μην ανησυχείτε. Εκεί οι υπεύθυνοι που ασχολούνται με ρήπους δεν ήξεραν τι ακριβώς γίνεται. Αυτοί εκεί τις τροχές που μετράνε τους ρήπους στον αυτοκίνητο στον δρόμο κάθε φορά. Όλοι αυτοί δεν ξέρουν τι ήταν εκείνη η οσμή. Τέλος πάντων, με αφορμή αυτό που μυρίζει άσχημα, σαν προπάνιο, όπως στο Βιολάντα, παιδιά. Στο σχολικό συγκρότημα Γκράβα που φιλοξενεί χιλιάδες παιδιά, μαθητές, γονείς. Λένε λοιπόν οι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί: δεν παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γραμμάτων, να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να γυρίσουμε με ασφάλεια στα σχολεία. Εδώ και κάποιες μέρες υπάρχουν αναλαμβανόμενες καταγγελίες γνωστές Υπουργείο Παιδείας και Δήμο για οσμή αερίου στην Γκράβα. Και κανείς δεν έχει πάρει μέτρα, κανείς δεν λέει τι φταίει. Και λέει από κάτω: διεκδικούμε να γίνει εντελεχής έλεγχος της στεγανότητας και αντοχής του δικτύου της άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας των καυστήρων, καθώς και όλων των συστημάτων προειδοποίησης και ανίχνευσης αερίου, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, και να ενημερωθούμε επισήμως για τα αποτελέσματά του, να μας δοθεί η υπόγραφη δήλωση πιστοποιητικό από τις υπηρεσίες κτηριακών υποδομών του Δήμου Αθήνας και Γαλατσίου, ότι συνολικά το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και εγκατάσταση φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος είναι 100% ασφαλής. Να μας δοθεί επίσημη και τεκμηριωμένη απάντηση για τα αίτια της οσμής αερίου από τις 16 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Και να καταρτιστεί σχέδιο για ασφαλή εκένωση στο σχολείο σε κάθε έκτακτη περίπτωση, όχι μόνο σεισμού. Αυτό λοιπόν λένε οι σύλλογοι γονέων εκπαιδευτικοί μαθητές στην Γκράβας. Τι μέτρα έχετε πάρει μεταξύ άλλων όλα αυτά τα χρόνια που είστε δήμαρχος εκεί, κύριε Δήμαρχε Γιώργο Μαρκόπουλε, που έχει το σπίτι στο Πεταλίδι, καλά κάνεις. Η μεζονέτα με την πισίνα σου, τι μέτρα έχεις πάρει για την παιδεία, για τα συγκροτήματα Γκράβο όλο αυτό το διάστημα? Βάζει την υπογραφή σου ότι είναι ασφαλής εκεί, τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Θυμάμαι όταν ήταν να βγει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν γίνεις δήμαρχος, είχες γίνει δήμαρχος, ναι. Συμμετείχες σε κάποιες κινητοποιήσεις με μαθητικούς λόγους τότε. Τότε ήσουν πρώτος σε πάλξεις. Γιατί σε Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό. Και έλεγες τότε ότι σε μια εκπομπή στο Μέγα δεν θα επιτρέψει να γίνουν εκλογές. Και σε έσωσε ο Καμπουράκης και σου έλεγε ότι το λες με μεταφορική έννοια. Γιατί ποιος είσαι εσύ που δεν θα επιτρέψει να γίνουν εκλογές? Τώρα βάζεις την υπογραφάρα σου εκεί να πεις ότι είναι ασφαλείς οι μαθητές για την εγκατάστασή τους φιλοξενία και στα σχολεία. Οι μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Τι μέτρα έχεις πάρει όλα αυτά τα χρόνια που είσαι δήμαρχος? Γι' αυτό έχει απαξιωθεί εκεί στο Γαλάτσι το θέμα των δημοτικών εκλογών αυτοδιοικητικών. Μόνο 10.000 άτομα ψηφίζουν. Αυτοί που είναι στα ψηφοδέλτια, οι συγγενείς και οι φίλοι. Κατά τα άλλα, σε ενδιαφέρει η Δήμαρχη εκεί να απαξιώσει το πάρκο εκεί στην Ιόχου. Θα το κλείσει επειδή το έχουν φτιάξει με ιδιωτική πρωτοβουλία και μπράβο τους εδώ και αρκετά χρόνια κάποιοι φίλοι εκεί πέρα γαλατσιώτες. Το έχει απαξιώσει, ούτε το ποτίζει οτιδήποτε άλλο, γιατί θέλει να το κάνει πάρκινγκ. Και κάποιοι στέλνουν και ραβασάκια, απειλούν εκεί τους κατοίκους ότι θα σταλούν ραβασάκια στην εφορία. Έτσι τους αντιμετωπίζουν.

Έτσι λοιπόν, Δήμαρχε Μαρκόπουλε, βάζει την υπογραφή σου εκεί πέρα ότι, ότι θα είναι σόι στην φιλοξενία του όλο αυτό το διάστημα στην Γκράβα, στο σχολικό συγκρότημα Γκράβα που ανοίξει το γαλάτσι. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, εκεί σε θέλω. Κάποτε όταν είχαν απομακρυνθεί κάποιοι αντιδήμαρχοι, έλεγες ότι όποιος δεν είναι άξιος φεύγει. Εσύ τι έχεις κάνει όλο αυτό το διάστημα εκεί για να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την Γκράβα όλα αυτά τα χρόνια? Και ο Δήμαρχος Αθήνας, έτσι, ο κύριος Λούκας, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει περάσει απαρατήρητος, έτσι, δεν έχει κάνει κάτι σημαντικό. Το ψήφισε ο κόσμος για να κάνει τη διαφορά, να είναι επαναστάτης με την καλή έννοια. Αλλά έχει περάσει απαρατήρητος, δεν έχει κάνει ούτε καν μία κίνηση να πει κανείς ότι είναι μπροστάρης, έχει πάρει πρωτοβουλίες. Εκεί στο παλιό εργοστάσιο Ριουργία, στην Ασάνο Πατήσια. Γιατί δεν το κάνεις γήπεδο, γιατί δεν το κάνεις πάρκα, γιατί δεν το κάνεις γήπεδα 5x5, γήπεδα μπάσκετ. Γιατί δεν το κάνεις ένα φοβερό άσος εκεί πέρα, πάρε πρωτοβουλίες. Όχι μόνο για το Θεάθηνε. Και σαν να μην έφτανα, παιδιά, να πω και κάτι άλλο, ότι...

Λοιπόν, εδώ και ένα χρόνο είναι κλειστό το κολυμπητήριο της Γκράβας. Έχει κλείσει τον Ιούλιο του 25. Μαζί με άλλα δημοτικά κολυμπητήρια, παραλαμβάνω. Ένα χρόνο δεν λειτουργεί το κολυμπητήριο της Γκράβας. Λόγω προβλήματος στην άδεια λειτουργίας και ελλείψεων στο φάκελο αδειοδότησής τους, και τα παιδιά εκεί πέρα αναγκάζονται και πηγαίνουν στο κολυμπητήριο στη Λεόντιο και πληρώνουν, έτσι.

Έτσι λοιπόν, δισεκατομμύρια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για εξοπλιστικά προγράμματα. Και ο κόσμος, παιδιά, στην πείνα.

Και έχω λοιπόν απευθείας ανάθεση με πακτολό εκατομμυρίων στην ΔΥΠΑ. Στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Δισεκατομμύρια λοιπόν για εξοπλιστικά. Πακτολός εκατομμυρίων σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Και από την άλλη, παιδιά, ακούστε πόσο κοινωνική είναι η κυβέρνηση και αλληλέγγυα του Μητσοτάκη, πόσο αγαπάει τον Έλληνα πολίτη. Όπως διάβασα στην εφημερίδα των συντακτών, 2.800 σπίτια στην Αττική χάθηκαν από πληστηριασμούς το 9μηνο, το πρώτο 9μηνο του 2026. Σας παίρνουν τα σπίτια σας. Αυτή είναι η ηθική ανταμοιβή των Ελλήνων που έβαλαν πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα από τα μνημόνια. Αυτή είναι η ανταμοιβή της ελληνικής κοινωνίας που πληρώνει τις υπερφορολογήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και μου λέγανε κάποιοι που παίρνουν κάποια επιδόματα δεν δουλεύουνε. Όταν πάνε να πάρουν το επίδομά τους, τους ζητάνε ένα σωρό χαρτιά και μου λέγανε για τους ξένους, δεν έχω κάτι με αυτούς. Τα παίρνουν αμέσως τα χρήματα για τους Έλληνες για να πάρουν ένα επίδομα. Γι' αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα τους ζητάνε κάθε φορά και κάτι για άλλα χαρτιά και οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, τόσο σ' αγαπάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο αγαπάει τον Έλληνα πολίτη. Τόσο πολύ αντιμετωπίζει την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό που έχουν χαθεί 2.800 σπίτια στην Αττική στο 9 μήνο του 2026 από πληστηριασμούς. Ενώ δεν πληρώνει όμως το κράτος, δεν πληρώνει στα 3,82 δις. Έχει εκτιναχθεί ο λογαριασμός του δημοσίου.

και παιδιά, αν ισχύουν αυτό που διάβασα στις εφημερίδες, στην εφημερίδα των συντακτών, πρέπει να παρεύει η εισαγγελέα για το μετρό, για τα έργα του μετρό που γίνεται στην Κυψέλη. Διάβασα σήμερα για ένα ντοκουμέντο που έχει παρουσιάσει η εφημερίδα των συντακτών. Ήξεραν, λέει, για το μετρό και το συγκάλυψαν. Για το μετρό, το μετροπόδικα που σταμάτησε προς το παρόν μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια εκεί, παιδιά, σε σπίτια στην Κυψέλη εκεί, λόγω του μετροπόδικα. Αδιάβασα σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών ότι ήξεραν, λέει, για το μετρό και το συγκάλυψαν. Αν πραγματικά ισχύουν κάτι τέτοια, και δεν νομίζω να λένε ψέματα οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, έτσι, παρουσιάζουν ντοκουμέντα, τότε πρέπει να παρεύει εισαγγελέας. Και τα ξεπουλάει όλα ο κ. Μητσοτάκης, όπως διάβασα στην εφημερίδα One Voice. Ο Μητσοτάκης ξεπούλησε το Σαμουήλ στους Βούλγαρους. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε αποκαλέσει σε εισαγωγικά προδότη τον Τσίπρα τότε για τις πρέσπες. Αυτή, παιδιά, είναι η κυβέρνηση που υπάρχει, έτσι, και που θέλει να ξαναπάρει την ψήφο, τους ψήφους της ελληνικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που γιόρτασε τα γενέθλιά της. Αν είναι δυνατόν να λέγεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το συνοθήλευμα, γιόρτασε τα γενέθλιά της με 16 υπουργούς του σημειτικού ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ. Του ΠΑΣΟΚ εκείνου που ο Πάγκαλος ο Μακαρίτης έλεγε ότι μαζί τα φάγαμε και που χάθηκαν εκείνα τα παλικάρια στα Ίμια με το ελικόπτερο που πήγε χωρίς να υπάρχει κάλυψη και από άλλα ελικόπτερα. Δεν στέλνεις ένα ελικόπτερο μόνο του σε καταστάσεις κρίσεων. Και τότε που έλεγαν στελέχη της κυβέρνησης του Σιμίτη τότε, να πούμε ότι φύσηξε αέρας και πήρε την ελληνική σημαία. Αυτούς τους σημειτικούς υπουργούς έχει κοντά του στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Με αυτούς γιόρτασε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο φίλος ο Κώστας ο Δερλερές λέει στο μήνυμα του που έχει στείλει για όλα αυτά που λες, λέει, φίλε Φώτη, δίνει μάχη μέσα στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αλήθεια ότι όποτε μιλάει ο Κυριάκος Βελόπουλος φεύγει από το άλλο πορτάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μπορεί να απαντήσει. Και τα συνεχίζει ο φίλος μας και λέει, τα λέει κάθε μέρα ο Βελόπουλος. Όλα αυτά τα έχουν ψηφίσει, λέει, και οι τρεις κυβερνήσεις, σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν τις εκλογές θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, έτσι. Και ότι θα καταργήσει τη συμφωνία με τις πρέσπες αν την παραβούν οι Σκοπιανοί. Και την έχουν παραβιάσει πάνω από 500 φορές. Οπότε από λόγια πήξαμε, έτσι. Αλλά είναι δυνατόν να δίνετε τόσα δις για εξοπλιστικά προγράμματα, να μην δίνετε στην παιδεία, να μην δίνετε σε εραστηνικά αθλητικά σωματεία, στον εραστηνικό αθλητισμό? Ένα χιλιάρικο να παίρνουν μόνο τα σωματεία, ούτε καν για να φτιάξουν τα δελτία τους δεν φτάνουν, ούτε για τις κόλλες, ούτε για τα στυλό. Πού είναι τα χρήματα για την υγεία, αφού υπάρχουν τόσα δις για εξοπλιστικά προγράμματα? Άρα υπάρχουν χρήματα.

Γιατί μία κατά φίλο μας από την Κεσαριανή που έχει στείλει ένα μήνυμα το περασμένη εβδομάδα ότι έχει πέσει το ποσοστό ανεργίας. Δεν έχει πέσει, γιατί αν τα πάρεις όλα τα πράγματα συμψηφιστικά, παραπάνω είναι. Το Σεπτέμβριο του 26 το έχει διαμορφωθεί σε 7,4%. Και βάλει τα σπίτια, τα 2.800 σπίτια που έχουν χαθεί το 9 μήνο του 26 από πληστηριασμούς, φίλε μου. Όλα αυτά τις υπερφορολογίες και αυτά, άμα τα βάλεις όλα κάτω μαζί, στην ουσία το ποσοστό της ενέργειας και της φτώχειας είναι ακόμα μεγαλύτερα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγματεύτη.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Εσωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Betten, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Betten Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Betten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε και πάλι λοιπόν μετά τον break και τα διαμεσικά μηνύματα σε συνεχείρο τη εκπομπής ο διαποδιστής. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3 και στο διάστημα αυτό, πέντε ώρες μαζί σας για σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 26, ο Φώτης Κατσούφης. Στο διάστημα λοιπόν του break και των διαφημιστικών μηνυμάτων έκανε την ανατροπή στο σκορ. Μέχρι τώρα ο Πανσεραϊκός ήταν Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 0-1. Τώρα έχει γίνει Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Να θυμίσω ότι προηγήθηκε ο Νέστος Χρυσούπολης με τον Τότσκα στο 43ο λεπτό, στο 48 και στο 52 ο Πασάς με δύο ισάριθμα σουτ. Έχει δώσει μέχρι στιγμής το προβάδισμα για τον Πανσεραϊκό. Στον οποίο ο τεχνικός Γεωργιάδης έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Στο ημίχρονο βγήκε ο Αρμουγκόμ και μπήκε ο 46 ο Στάικος. Και στο ημίχρονο πάλι βγήκε ο Τσέλιος και μπήκε ο Ζορζίνιο.

Στο 0-0 παραμένει το Άθενς Καλυθέα Παθρακικός. Είναι τα δύο σημερινά μάτς για τη Super League 2, έκτη αγωνιστική. Ό,τι γίνεται παντού, παιδιά, σας ενημερώνουμε. Μας ενημερώνει τα προκριτές μας και ένα δίκτυο συναδέλφων συνεργατών που ενισχύουν την προσπάθεια της εκπομπής και τους ευχαριστώ.

Τώρα ξεκίνησε στο μπάσκετ ο Μαρούσι Μύκονος. Και είναι σε εξέλιξη κι άλλο μπασκετικό μάτς στο ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, είναι στο 5-8.

στην οποία επιστρέφει σε επάλξεις ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Η εξάδα λοιπόν των ξένων του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον Προμηθέα. Την αποτελούν οι Σεμπέλ Φρανσίσκο, Μπράκου Μπάντι, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Ίζακ Μπόνγκα, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ και Μουστάφα Φαλ.

Πασχετικά στο πρώτο μήχρονο έχουμε Περιστέρι Ηρακλής 35-52, στους 17 πόντους η διαφορά εκτοξεύτηκε. Και εδώ τη διαφορά την έχουν κάνει τα rebound. Το Γερίος έχει 26 rebound σε 20 λεπτά. Έναντι μόλις 8 του Περιστερίου.

Ξεκινά το μήνυμά του από τον γκολ που έχει βάλει Λίντς, αλλά το γύρισε μετά, όπως μας λέει και ο ίδιος, έτσι. Ο φίλος μας ο Διονύσης, το μήνυμα που έχει στείλει. Και λέει ότι η διακοπή του πρωταθλήματος κάποιος ωφέλησε. Και κάποιος όχι, για να δούμε, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Και πράγματι, όπως μας το λέει και συνέχεια, έχει λυγεί και άλλα μηνύματα άνθρωπος. Έκανε το 1-1 η Άρσεναλ στη συνέχεια, όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Διονύσης. Εάν δεν έχει παίξει, λέει, το ΑΕΚ Όφη και Αστέρα Τρίπολη, τι προβλέψεις για το ΑΕΚ Όφη? Έχω βάλει άσο, φίλε Διονύση. Και για το Αστέρα Ατρόμητος έχω βάλει άντερ. Ένα σχόλιο, λέει, για τη δήλωση του Μελέτη που οι εργοδότες, λέει, υφίστανται μπούλινγκ από τους υπαλλήλους. Θα κάνεις τι ψηφίσεις με στην Ελλάδα? Τι σχόλιο είναι δυνατόν να κάνεις σχόλιο για αυτά τα πράγματα, για αυτά τα αστεία πράγματα? Και λέει πιο κάτω η Άρσεναλ, λέει, έφαγε τον γκολ και ξύπνησε, το γύρισε 2-1. Οι επιθεωρήσεις εργασίας κάνουν σωστά δουλειά τους? Έχουν δει αν πληρώνονται σωστά οι εργαζόμενοι? Εγώ αυτό θέλω να απαντήσω. Μα το είχε πει και πριν από λίγο καιρό η κυβέρνηση, που έχει γιόρτα στα γενέθλια με 16 σημειτικούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Και πριν από λίγο καιρό έχει πει ότι είναι και κεντρό ο Μητσοτάκης. Ότι δεν ασχολείται, μόνο με προνομιούχους ασχολείται. Δεν τα πάμε, βρε παιδιά. Το δήλωσαν οι άνθρωποι της κυβέρνησης, δεν το λέω εγώ. Δεν ασχολούνται, λέει, με τους γκρινιάδες και τη φτωχολογιά.

Ο φίλος Γιάννης ο Σκορδαλός έχει στείλει ένα μακροσκελές μήνυμα, το διαβάσω όλες για να είμαι δίκαιος σε όλους, παιδιά. Και λέει, αγαπητέ Φώτη, ο περιβόητος Πασόκος Δούκας, που θα πω ότι ασχολήθηκε μόνο περισσότερο με τα ενία του Πασόκ, γιατί ως δήμαρχος μέχρι στιγμής έχει περάσει παρατήρητος, έτσι. Λοιπόν, λέει, αγαπητέ Φώτη, ο περιβόητος Πασόκος Δούκας, που παρεπιπτόντες είπε ότι θέλει να συγκυβερνήσει με την κατάπτυστη αυτή κυβέρνηση. Το μόνο που έχει να κάνει είναι το τζάμπα γήπεδο στο πουθενά, και στον Παναθηναϊκό, λέει, κατά τα άλλα, αν αφήσει την κόρη του ή τη γυναίκα του να περπατήσουν 12 ώρα τα μεσάνυχτα στην Ομόνοια Αθήνας, στην Αιώλου, ασυνόδευτος και βγουν σώες και αυλαβές, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα τον ξαναψηφίσω, λέει, 50 χρόνια κόμματα με τίτλο «Όλοι μαζί τα φάγαμε». Έξω όλοι οι αγίρτες, λέει, μόνο εθνικά και πατριωτικά κόμματα. Η αλήθεια είναι, λες όλη την αλήθεια. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να μάθει να ψηφίζει, όχι κομματικά, αλλά για το συμφέρον όλων μας, γιατί κάποιες φορές

Ο Κώστας ο Χατζής, όταν στο Στάτολες φίλες για τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, λέει στη Μοτορόλη και είναι εργαζόμενο, κανένα κανάλι δεν αναφέρθηκε. Νομίζω μόνο μία-δύο εφημερίδες το έγραψα σήμερα. Άλλος ένας εργαζόμενος στην προσπάθειά του για να βγάλει το ψωμάκι του έχασε τη ζωή του. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δύο ένα λοιπόν, το Πασαριακό Νέστο Χρυσόπολη στο 66ο λεπτό και στο Άθες Καλυθέα Πανθρακικό στο 55 είναι στο 1-0.

Το γκολ μέχρι στιγμής στον αγώνα Άθες Καλυθέα Παναγικός 1-0. Το γκολ για την Καλυθέα έχει πετύχει στο 54 ο Προβιδάκης με σουτ. Κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής έχει δύο τάχατος του Πανσεραϊκού, που ο οποίος μπήκε στο 61 στη θέση του Κίτσιου. Για τον Έστω Σόπολης ο τεχνικός Παπαβασιλείου έχει κάνει και άλλες αλλαγές. Βγήκε ο Λιμπεράκης στο 59 και μπήκε ο Μαϊδανός. Βγήκε ο Θωμαρίδης στο 2 λεπτό 59 και μπήκε ο Τουντόντα. Και στο ίδιο λεπτό βγήκε ο Γιακουμάκης και μπήκε ο Σαμπλίτς. 2-1 το μάτς από το Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσόπολης. Και 1-0 παραμένει το Άθας Καλυθέα Πανθρακικός. Στην Ιταλία έχουμε στο 13ο λεπτό Τζένοα Φιωρεντίνα 1-0. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία στα μάτς που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, Νότς Κάουντι Οξφορντ United 0-1 και Πλίμουθ Γουίμπλετον 1-1. Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και εδώ σε μάτς που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα έχουμε στο 88ο λεπτό και κυμαίνονται περίπου τα μάτς Όλνταμ Άγκρικτον 0-0 και Σουίτων με την Κρού 0-1. Με το σταγονόμετρο μπαίνουν τα γκολ εκεί στις μικρότερες κατηγορίες στην Αγγλία μέχρι στιγμής. Στο Αζερμπαϊτζάν 14ο λεπτό Ζήρα με την Σάμακ είναι στο 0-0 και εδώ ένα γκολ. Στην Αρμενία στο 60ο λεπτό η Βαν με την Γκάτζα Σαρ 1-0.

στην Βουλγαρία. 51 Λουτέο Μπότεφ Βράτσα με τη Σπάρτακ Βάρνα είναι στο 0-1. Στη Γαλλία, στη δεύτερη κατηγορία, 51 Λουτέο Κλερμόν με την Ερυθρό Αστέρα 1-2 μέχρι στιγμής έτσι, και Νάντ με τη Ρέμς 0-0. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, επειδή ξέρω το ζητάνε κάποιοι φίλοι. Τελικά αποτελέσματα έχουμε εδώ. Μαγδεβούργα, Νόβερο 3-0. Ντάστμαρτ με την Κόντμπους 3-1. Και Όσναμπρικ με την Αμό Δρέσδης 1-1.

στην Ευρώπη για το Euro Under 19. Έχουμε τελικά αποτελέσματα στις γυναίκες: Δανία, Βοσνία, Ζερογοβίνη 4-1 και Ελβετία, Αγγλία 2-2. Πάλι στις γυναίκες για την ίδια διοργάνωση, οι γυναίκες Βουλγαρία, Αρμενία, Under 19, 10-0. Και στο 17ο λεπτό, Ιρλανδία, Γεωργία 1-0. Για το Euro Under 17 γυναίκες, τελικό αποτέλεσμα Φιλανδία, Ρουμανία 4-0 και Νορβηγία, Ιταλία στο 17ο λεπτό 0-0. Λετωνία, Εστονία 4-2 και Νήσι, Φερόες, Λιθουανία 0-1. Αυτά τα τρία, αυτά είναι τελικά αποτελέσματα.

Παιδιά, στην Ιταλία, στη δεύτερη κατηγορία, είναι στο 0-0 όλα τα μάτς. Δεν έχει μπει κανένα, ούτε μισό γκολ εκεί. Στο 18 λεπτό, Έμπολι, Μπολ, Παλέρμο, Εντέλα, Γιούβε, Στάπια, Πενεβέτο, Τζεζένα και Σουντιρόλ, Άσκολη, όλα στο 0.

Κάποια κυρία πήρε τηλέφωνο, ευχαρίστησε που ενημερώνει και για τον μπάσκετ, για όλα παιδιά ενημερώνει για τα πάντα, έτσι. Θέλω να είμαι δίκαιος για όλα τα αθλήματα, σε όλα τα αθλήματα. Πρώτα ξεκινάει το ελληνικό ενδιαφέρον και ύστερα όλα τα άλλα, έτσι, για να είμαι ακριβής.

φίλος ο Γιάννης ο Σκορδαλός λέει: σ' ακούω πάντα φίλε Φώτη, πάντα γιατί σε γνήσιος. Και παντελονάτος έτσι ήμουν πάντα, το έχω πληρώσει βέβαια αυτό. Αλλά τουλάχιστον ποτέ, φίλε Γιάννη, είμαι υπερήφανος, δεν έχω φάει ούτε μισό ευρώ κρατικό χρήμα. Ήμουν άξιος και είμαι να δούλευα και στην ΕΡΤ, γιατί όχι κι εγώ. Όταν το είχα πει σε κάποιον, λέει, μου είπε: έχεις μέσο το Μητσοτάκι. Όχι, ρε φίλε, δεν πάω να παρακαλέσω κανέναν Μητσοτάκι. Παρότι παλιότερα έχω πει στη Νέα Δημοκρατία, σας το έχω πει έτσι. Κάποιοι βολεύτηκαν, κάποιοι έβαλαν μέσο και μπήκαν σε δουλειές. Κάποιοι καφενόβοι, κάποιοι κομματάρχες.

Ο φίλος Ρεντών το 7 λέει: Γεια σου, άρχοντες, παιδιά, είσαστε εσείς όλοι. Όλοι είμαστε αγωνιζόμενοι, έτσι, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω.

Η φίλη Αποστολία Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη λέει: Φώτη, μην ασχολείσαι με ανθρώπους όπως την Μελέτη. Σε όποιο κανάλι πήγαινε, λέει. Ήθελα να τα βρει, αλλά στο τέλος τη διώχνανε. Ποτέ δεν έχω παρακαλέσει κανέναν εγώ, φίλε μου. Και αγαπητή φίλη Αποστολία. Ο καθένας πράγματι κρίνεται από αυτά που λέει. Και λέει, θυμίσκε το Γεωργιάδη που ήταν στο Καρατζαφέρι, έβριζε τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα γλύφει εκεί που έβριζε. Αλλά δεν υπάρχει σοβαρότητα, λέει. Επάγγελμα είναι, αγαπητή Αποστολία, η πολιτική πλέον επάγγελμα, όπου υπάρχει χρήμα. Όλοι σε ένα τσουβάλι, λέει. Επάγγελμα η πολιτική. Τον Καρατζαφέρι, ότι σαν δύσκολα τον βγήκαν, επιδείξαν το καράβι, έφυγαν. Είναι μια Νέα Δημοκρατία. Ποια Νέα Δημοκρατία είναι αυτή? Με 16 σημειωτικούς υπουργούς του Πασόκ και άτομα από το λαό σαν τον Καρατζαφέρι. Νέα Δημοκρατία λέγεται αυτό το πράγμα? Απλά είπαμε ότι υπάρχει χρήμα, τρέχουν όλοι. Αλλά δεν θα είναι για πολύ καιρό επάνω, νομίζω. Εκτός και αν σας αρέσει αυτή η κατάσταση, ανεξάρτητα το ότι υποστηρίζει ο καθένας ιδεολογικά. Αλλά νομίζω ιδεολογικά αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν εκφράζει ούτε τους ίδιους τους Νέα Δημοκράτες.

Ένα κάρο δις για εξοπλιστικά προγράμματα, τίποτα για την παιδεία. Εκεί ο Υπουργός Παιδείας βάζει την υπογραφή του στο ότι είναι σίγουροι για την ασφαλεία του οι μαθητές στην Γκράβα. Τόσες χιλιάδες μαθητές, γονείς. Εκεί μυρίζει φυσικό αέριο, εκεί έχουν ξεσηκωθεί ο κόσμος. Βάζει κανείς την υπογραφή του, εκεί δεν θα πάθει τίποτα. Η κυρία Υπουργός Παιδείας, ο Δήμαρχος Γαλατσίου, ο Δήμαρχος Αθήνας, βάζουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, δεν θα πάθει κανείς εκεί κάτι. Μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, άνθρωποι που αθλούνται. Ένα χρόνο είναι κλειστό το κολυμπητήριο εκεί στην Γκράβα. Αλλά για το Θεαθήνε πρώτοι είμαστε. Και όχι τίποτα άλλο. Ο Δήμαρχος Γαλατσίου είχε φιλοξενήσει πριν από καιρό και το ράμα. Όχι ότι έχουμε πρόβλημα να φιλοξενούμε και πολιτικούς από άλλες χώρες, αλλά ήρθε εδώ στο κλειστό του Γαλατσίου και προκάλεσε τους Έλληνες ούτε οι ίδιοι Αλβανοί. Το συγχάθηκαν με αυτά που έλεγε. Δεν έχουμε κάτι με τους φίλους Αλβανούς, έτσι. Ακόμα και αυτοί που τον παρακολούθησαν το συγχάθηκαν. Για να πάρει ψηφαλάκια ήρθε. Αλλά να μας προκαλέσει εδώ στη χώρα μας, εμάς. Για να πάει ένας πολιτικός δικός μας εκεί να προκαλέσει δική του χώρα. Με τις κλωτσιές θα φύγει. Γιατί κύριε Μητσοτάκη τα κοιμήλια τα δίνουμε στους Βούλγαρους? Εσείς δεν λέγατε σε εισαγωγικά απολωδότη τότε τον Τσίπρα για τις πρέσπες?

παραμένει το Πανσεραϊκό Νέστο Χρυσόπολη 2-1 στην έκτη αγωνική Super League 2. Είχαμε και άλλες αλλαγές για την ώρα για τον Νέστο Χρυσόπολη, ο τεχνικός εκεί. Ο Παπασίλειο έβγαλε τον Κασέμι στο 71 και μπήκε ο Καντάβ. Έχουμε και άλλες αλλαγές στο μάτς, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχει ακόμα γύρω στα 13 με κριτσόπιες καθυστερήσεις, γύρω στο 20 λεπτό να λήξει το μάτς αυτό. Το Άθενς Καλυθέα Παθακικός παραμένει και αυτό στο 1-0, 2 άσοι μέχρι στιγμής. Εδώ έχουμε αλλαγές στο Άθενς Καλυθέα, ο τεχνικός Βαγγέλη Μόρας έβγαλε τον Βίκιο Μανιάς στο 62 και μπήκε ο Βάρκας. Και βγήκε και ο Βιαφάνιες στο 62 και μπήκε ο Μπαουτίστα. Για τον Παθακικό, τεχνικός της αποστολής έχει κάνει και αυτές τις αλλαγές. Βγήκε ο Βουτσάς στο 60 και μπήκε ο Πατρώνη. Και βγήκε ο Αναστασόπουλος στο 60 και μπήκε ο Ντουμάνης. Κίτρινες κάρτες στο μάτς Άθενς Καλυθέα Παθακικός έχουν δει ο Γαρουφαλιάς και ο Γκόρντες Γιάννη. Και εκείνες κάρτες μέχρι στιγμής στο μάτς Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσόπολης έχουν δει ο Μωυσίδης Τάχατος, Μούτσα και ο Πίδερ Μιτζάκης από δύο η κάθε ομάδα.

Ο Βίλος Ροντών το 7 λέει: έχει κανένα προγνωστικό για σήμερα. Είπα το έπαιξα το ΑΕΚ Όφη Άσος. Το Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο το έπαιξα άντερ. Την Άρσεναλ την έχω παίξει άσο, παιδιά. Όπως και την Μπαρτσελόνα. Έχω κάποιο συνέστημα πάντως ότι σε ένα από αυτά τα κραυγαλαία μάτς που φαίνεται κραυγαλαία η Άση, κάποιο τσαφ θα γίνει. Τώρα το τσαφ θα είναι στο μάτς Augsburg Bayern Μονάχου. Θα είναι στο Μπαρτσελόνα Χετάφε. Έχω την αίσθηση, ένα συνέστημα, μια διέστηση.

0: Ο Πέτρος Μιχάλης Παγόλας έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Λέει τα λεφτά που παίρνουν τα fans φεύγουν αφορολόγητα στο εξωτερικό. Αυτό είναι γεγονός, φίλε μου, έτσι. Ποτέ δεν έχουν πληρώσει καμία φορολόγηση. Και στο 9 μήνο του 26 έχουν χαθεί 2.800 σπίτια, έτσι. Δεν τα λέω εγώ, τα γράφουν εφημερίδες, πληστηριασμοί. Του παίρνουν.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το break και τα δημάσια διαφημιστικά μηνύματα και πάλι σε συνεχή ροή τη εκπομπή ο διαβοτιστή στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαι εδώ, Φώτης Κατσούφης. Ο φίλος ο Μιχάλης, ο Γιάννης ο Σκορδαλός, έχει στείλει άλλο μήνυμα και λέει ο φίλος ο Γιάννης ο Σκορδαλός είχε συμπεριτήσει τη Νέα Δημοκρατία, λέει φίλε Φώτη, αλλά ήταν άλλη τότε Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι σήμερα, λέει, ένα εβραϊκό σημητικό μόρφωμα που μισεί τον ελληνισμό. Απλώς μιλάνε ελληνικά. Έτσι όπως συμπεριφέρονται, πράγματι δείχνουν να μην αγαπάνε τον Έλληνα, έτσι. Είναι δυνατόν να έχουν πάρει 2.800 σπίτια το 9 με το 26, και κάθε φορά στον κυριακάτικο λόγο του να ωρεοποιεί τις καταστάσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, πού είναι αυτά που έλεγε στη ΔΕΘ? Στη ΔΕΘ ήταν δεν, όχι θα και ίσως. Πού είναι τα χρήματα, που τα κονδύλια που δίνονται για τον αθλητισμό, για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό? Είναι δυνατόν να δίνονται τόσα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και να γίνονται όχι ψυχουλά, κόλυβα για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό? Πού είναι αυτό που λένε για την ισότητα των γυναικών, γιατί τα κορίτσια στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα να παίρνουν μόνο τα οδηπορικά τους? Από άλλο θεό είναι τα οι κοπέλες, τα κορίτσια. Δεν είναι άνθρωποι. Και στην ουσία έχει κατηφορήσει το ποδόσφαιρο, έτσι. Κάποια στιγμή η τρίτη εθνική κατηγορία ήταν μια επαγγελματική, τώρα έχει γίνει ερασιτεχνική. Παραμένει το Πασαραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1.

Από Θεσσαλονίκη η αποστολή πάλι η Γαβρίνα λέει Φώτη πέστα. Συμφωνώ και εγώ, έχω ακούσει παίρνουν πολλά λεφτά τα υπάλληλοι που πηγαίνουν τα νερά στη Βουλή. Τα λεφτά παίρνουν οι βουλευτές και βάζουν και κάποια μπόνους τελευταίως, διάβασα κι άλλα για τη συνταξιοδότησή τους. Να μην τα παίρνουν, να τα δίνουν στα γερόντια που πεινάνε. Να φτιάξουν σχολεία, νοσοκομεία, σιγά μην φτιάξουν εδώ και τα παιδιά που φιλοξενούνται στην Γκράβα. Νιώθουν ανασφάλιση, μυρίζει και φυσικό αέριο τόσο καιρό. Ο Μητσοτέξης έχει πει σε μια εκπομπή πως με 800 ευρώ δεν ζω. Άρα πως θα ζήσουμε, με σιγά μην τον νοιάζει. Για να κάτσουνε δύο μήνες όλοι αυτοί με 800 ευρώ καθένας. Ούτε 800 ευρώ παίρνει ο κόσμος, γύρω στα 730-750. Και δεν παίρνουν όλοι, κάποιοι παίρνουν και 600. Να πω και κάποιες καλησπέρες που έχω ξεχάσει, τον Κώστα, στον Βασιλικό της Σέβιας, τον Βασίλη του Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο. Στις δύο Άννες, στη Λαμπρινή και στην... και στην Πειραιός. Εκεί κοντά στο Μοσχάτο. Στη Χριστίνα, στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα στο Ήλιον, στην Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά.

στον Πάπη τον Κατσάνο, τον Τάσο τον Κουτσούκο. Είναι τακτικοί ακροατές εκπομπής, παρότι δεν στέλνουν μηνύματα συνέχεια και δεν παίρνουν τηλέφωνα. Περαστικά στη Δήμητρα που νοσηλεύεται κάπου, μια μικρούλα. Στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στην Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου Σαλαπατήσια. Στη Χαρά στην Ηρακλείου Σαλαπατήσια, στον Παντελή στην Ηρακλείου Σαλαπατήσια. Στο Χρήστο στους Αγίους Εναργύρους. Είπαμε για το τουρνά 3-3 παιδιά, έτσι που γίνεται εκεί στην κεντρική πλατεία Αγίων Αργύρων. Και ολοκληρώνεται αύριο, έχω πει το πρόγραμμα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Καλό είναι να υπάρχουν αθλητικές διοργανώσεις. Υπάρχει ζωή παντού όταν υπάρχουν αθλητικές διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και μια και λέμε για πολιτιστικές εκδηλώσεις, την άλλη φορά άκουγα για τα τηλέφωνα που είχατε βγάλει στον αέρα και μιλάγατε με τον Δήμο Τσαπαλιάρη για την Άννα Βύση. Είδατε τώρα πώς τρώγονται εκεί. Άννα Βύση, Καρβέλα, Στιχουργή. Όλοι για τα εκατομμύρια από, από αυτή τη συναυλία. Δεν λέω να μην πάτε να ακούσετε. Αλλά το χρήμα, η θρησκεία, το χρήμα είναι για αυτούς. Τρώγονται τώρα για το 1 εκατομμύριο, για τα 2 εκατομμύρια.

Εσείς βγάζετε 1 εκατομμύριο σε όλη σας τη ζωή, οι εργαζόμενοι. Ενώ αν αφαιρέσει κανείς τις υπερφορολογήσεις που πληρώνετε πολύ περισσότερο επιμερών Μητσοτάκη, όλες τις άλλες φορολογίες, ένφια και όλα τα συναφή, η περικοπή μισθών και συντάξεων από την ημέρα των μνημονίων που συνεχίζεται με μεγαλύτερο ρυθμό τώρα, οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές σε όλα τα είδη που καλπάζουν τα πάντα,

Υπουργός Νεοδημοκράτης. Υπήρξαν και άλλα ικανά στελέχη που έμειναν απ' έξω όμως. Τους καλούς, τους ικανούς, τους αφήνουν απ' έξω. Όπως λέμε, είμαι στην απ' έξω και νύχτα περνάνε διάφορες τροπολογίες έτσι στη ζούλα. Και ο Κοσμάκης ξαφνικά λέει, μα πότε πέρασε αυτή η τροπολογία? Πάντα εις βάρος του Έλληνα πολίτη, έτσι. Τροπολογίες, όχι για καλό. Να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Το Πασαραϊκό Νέστο Χρυσόπολης παραμένει 2-1. Έχουμε και άλλες αλλαγές εκεί. Για τον Πασαραϊκό, τεχνικός Γεωργιάδης έβαλε τον Τεϊσέρα στο 78 και μπήκε ο Κοτσόπουλος. Βγήκε και ο Πασά στο 85 και μπήκε ο Καρασαλίδης. Τις όποιες αλλαγές έχουν γίνει στο Νέστο Χρυσόπολης έχουμε πει μέχρι στιγμής. Μία ακόμα κίτρινη κάρτα, τρίτη για τον Νέστο Χρυσόπολης έχει δει ο Τουτόντα. Το Άθενς Καλυθέα Παθητικός παραμένει στον 1-0. Εδώ έχουμε και άλλες αλλαγές. Άθενς Καλυθέα Εθνικός Βαγγέλης Μόρας έχει βγάλει το Γαρουφαλιά. Βγήκε ο Γαρουφαλιά στο 68 και μπήκε ο Τζανδάρης. Βγήκε ο Βηγιαφάνης στο 62 και όπως είπαμε και πριν μπήκε ο Μπαουτίστα. Και βγήκε και ο Τσιριγότης στο 68 και μπήκε ο Πέρες. Και βγήκε και ο Μανιάς στο 62 και μπήκε ο Βάρκας. Και για τον Παθρακικό τεχνικός ο Αποστολίδης έχει βγάλει τους Πεχλιβανόπουλους στο 68. Μπήκε ο Κολαράς. Βγήκε ο Βουτσάς στο αυτό που το είπαμε και πριν και μπήκε στο 60 ο Πατρώνη. Βγήκε ο Αναστασόπουλος στο 60 και μπήκε ο Ντουμάρης και βγήκε και ο Γκόρντες Γιάννης στο 68 και μπήκε ο Παχούμης.

Σε μονοψήφιο ποσοστό έριξε τη διαφορά το Περιστέρι 66-72. Προηγεί το φιλοξενούμενο Ηρακλής. Έτσι ο μάνα του Βασίλη Ξανθόπουλου έχει ξανά έχει φτάσει στο όριο της μονοψήφιας διαφοράς. Αυτό που μένει να αποδειχθεί αν έχει τις αντοχές για να περάσει στην τελευταία επίθεση για να πάρει την νίκη. Θα το δούμε σύντομα.

Στο Βόλο Ανδρών τον Ολυμπιακό, Μπαράνοβιτς και Τζιάβρα σαν η αρχηγή του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Στην Ευρωλίγκα MVP της τέταρτης αγωνιστικής ο Ματίας Λεσόρ που έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι.

στο 92-74 επί της Φενέρμπαξε με τους πράσινους να κάνουν το 4-4. Ένα πολύ καλό αφιέρωμα έχει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών. Δεν απαντάω καμία εφημερίδα. Αναφέρει τα ονόματα των 200 που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή και που πριν από καιρό είχε παρουσιάσει κάποια σπάνια ντοκουμέντα φωτογραφικά. Αυτούς που οι Γερμανοτσολιάδες αρχικά εδώ, οι Ρουφιάνοι, έστειλαν στο απόσπασμα απέναντι στους Γερμανούς, στους

Ο φίλος μας ο Δημήτρης από Μπερλίν έχει στείλει ένα μήνυμα από Ατλαντικό ωκεανό. Να σε καλά, με ήσυχα νερά και ήσυχες θάλασσες. Και λέει: καλώς απόγευμα, Φώτη, να είσαι καλά. Όλοι να είσαστε καλά. Από Θεσσαλονίκη πάλι έχει στείλει άλλο μήνυμα η Αποστολία, η Γαβρίνα, και λέει: Φώτη, έχω, πες μου μια απορία, λέει. Μια απορία που έχω, ο Γεωργιάδης και πολλοί βουλευτές που ήταν τότε στο Καρατζαφέρι έβριζαν χιδέα τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ήταν και ο Πλεύρης ήτανε, και ο Βορύδης αυτός που έστειλε πρόστιμα για τον COVID στους συνταξιούχους που δεν έκαναν το εμβόλιο. Έβριζαν τότε χιδέα στα μούτρα, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, πήγανε τώρα εκεί. Εγώ αν βρίσω, λέει, κάπου, δεν θα πάω εκεί αυτούς που έβριζα. Ούτε και εγώ το ίδιο. Είπαμε το χρήμα και η θέση και η θεσούλα. Η καρέκλα, αγαπητή Αποστολία, σιγά μην υπάρχουν ιδεολόγοι, έτσι.

0: Έλεξε το παιχνίδι 2-1 Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης. 58% κατοχή της μπάλας ο Πανσεραϊκός, 42% ο Νέστος. 13 τελικές ο Πανσεραϊκός, 9 ο Νέστος. Τελικές από 4 στην εστία και οι δύο ομάδες. Να ακούσουμε τους προπονητές των δύο ομάδων τις δηλώσεις σε RTL Sport.
1: Στο σκορ, τι άλλαξε στο δεύτερο και γιατί η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου?
2: Ίσως είναι αυτό που είπα στα παιδιά, ότι πρέπει να αλλάξει πολύ η νοοτροπία μας. Δεν είναι αυτό το πρώτο ημίχρονο μας, δεν είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει ούτε ενέργεια, δεν υπάρχει ούτε αποφασιστικότητα. Όλα τα κάνουμε αργά. Νομίζω ότι είναι ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε, να το διορθώσουμε οπωσδήποτε για τον τρόπο που μπαίνουμε στο παιχνίδι. Έτσι, έχουμε όλη συνολική ευθύνη, με πρώτο εμένα, για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω το δεύτερο ημίχρονο είναι. Δείχνουμε από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι είμαστε αποφασιστικοί. Πατάμε πάνω στο πλάνο, έχουμε πολλή ενέργεια, ολοκληρώνουμε φάσεις και έχουμε και την ευκαιρία να σκοράρουμε και σε άλλες περιπτώσεις για να κλειδώσει το παιχνίδι. Εγώ θα δώσω ένα στίγμα, το αυτό ακριβώς όπως μίλησα στα παιδιά, είναι ότι τίποτα μα τίποτα δεν είναι εύκολο στη Β' Εθνική. Αν δεν μοχθήσουμε, αν δεν έχουμε πάθος, αν δεν έχουμε ενέργεια, αν δεν έχουμε ένταση και αν δεν ακολουθούμε ένα τακτικό πλάνο, όλοι οι αντίπαλοι όπως και ο Νέστος είναι αξιόμαχοι, είναι ανταγωνιστικοί και θα μας δημιουργούν πρόβλημα. Να το ξεχάσουμε γρήγορα, μάλλον να εκπαιδευτούμε από αυτό που συνέβη, να μην ξεχάσουμε, συγγνώμη, και να γίνουμε καλύτεροι, γιατί παρόλο που έχουμε λίγες μέρες να ξεκουραστούμε, έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Ακούσα λοιπόν τον Κώστα Γεωργιάδη, τον προπονητή του Πανσεραϊκού, του νικητή του αγώνα, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Ακούσαμε τις δηλώσεις σε σύνδεση Mert 2 Sports. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας του Νέστου Χρυσούπολης, που το πάλεψε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα ακούσουμε και τον Σάκη Παπαβασίλειο, το πάλι σε σύνδεση Mert 2 Sports, δηλώσει του Νέστος Χρυσούπολης.
1: Έδειχνε πολύ καλή εικόνα, έδειχνε ενδεχομένως και ντεμπούτο με νίκη. Τελικά αυτή η νίκη δεν ήρθε. Τι δεν πήγε καλά στο πρώτο διάστημα του δευτερού ημιχρόνου?
3: Κρατάμε το πρώτο ημίχρονο που η ομάδα μου έδειξε τακτικά ότι είναι πειθαρχημένη, ότι είναι οργανωμένη. Κοίταξε τον αντίπαλο στα μάτια. Είναι ξεκάθαρο ότι πληρώσαμε το κακό ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου, αλλά είδα στη λεπτομέρεια το παρατήσαμε. Δημιουργήσαμε κάποιες προποθέσεις να ισοφαρίσουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν κάνεις 4 με 5 τελικές και δεν πετυχαίνεις κάποιο γκολ για να μπορείς να ελπίζει να πάρεις έστω και στο βαθμό, τότε αν μη τι άλλο το πληρώνεις. Εγώ είδα πολλά θετικά και ωραία πράγματα στην ομάδα μου. Έχω το χρόνο τώρα μπροστά μου να δουλέψουμε σκληρά, να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι την Καλυθέα και να είστε σίγουροι ότι ο Νέστος έχει όλα τα φώτα, όλα τα εφόδια για να δημιουργήσει μια πολύ ωραία ομάδα που θα τη χαίρεται ο κόσμος. Αυτός είναι ο στόχος μας και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε.
1: Ευχαριστώ, κόσμο. Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε τον προπονητή του Νέστου Χρυσούπολης, τον Σάκη Παπαβασιλείου, το οποίο το ντεμπούτο δεν συνοδεύτηκε με θετικό αποτέλεσμα. Έκανε δηλώσει στην ΕΡΤ 2 Sport στην κάμερα. Ωστόσο, πιστεύει ότι ο ίδιος είναι αισιόδοξο παρά την ήττα της ομάδας του σήμερα, από την οποία κράτησε μόνο το πρώτο ημίχρονο, ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα στη συνέχεια. Να ακούσουμε και δηλώσεις παιχτών του Νέστου Χρυσούπολης.
1: Δεν κατάφερε να πάρει ούτε ο βαθμό της οπαλίας και να χάσει, μάλιστα.
4: Καλησπέρα σας. Δεν μπήκαμε συγκεντρωμένοι στο δεύτερο ημίχρονο και σε ούτε νομίζω 5 λεπτά μας ανέτρεψαν το σκορ. Έπρεπε εκεί να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι, γιατί είναι καθαριστικό σημείο του παιχνιδιού. Αυτό κυρίως.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Αυτά και από τον πολύ καλό σήμερα σε απόδοση μέσω του Νέστου. Βεβαίως, ο άνθρωπος στον οποίο πέφτουν τα φώτα.

0: Να ακούσουμε και δηλώσεις παιχτών του νικητή του Πανσεραϊκού.
1: Στροφή στις νίκες βεβαίως για τον Πανσεραϊκού.
2: Σίγουρα το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε το παιχνίδι. Το ποιο σκοράρει τα γκολ δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Σημασία έχει να παίρνουμε 3 βαθμούς και να καταφέρουμε να ανέβουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στη βαθμολογία, γιατί ο στόχος μας είναι ξεκάθαρα ένας, αυτός που έχουμε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Είμαστε χαρούμενοι που πήραμε το τρίποντο. Συνεχίζουμε, έχουμε δρόμο μπροστά μας, πρέπει να δουλέψουμε, να δούμε τις αδυναμίες μας, τι δεν πήγε πολύ καλά, γιατί χάσαμε ένα ημίχρονο χωρίς να πιέσουμε καθόλου. Στο δεύτερο ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί, αναβάσαμε πολύ τις γραμμές μας, πιέσαμε πολύ, πετύχαμε 2 γκολ. Συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Αυτά και από τον V-scorer στην ανατοπή του Πανσεραϊκού.
0: Ακούσαμε και τις δηλώσεις

το σκόρερ του Πασαραϊκού, του Πασά. Πέτυχε 2 γκολ στο μάτσο αυτό, 48-52, γύρισε το παιχνίδι. Είχε προηγηθεί ο Νέστος Χριστούπολης στο 43 με τον Τόσκα. Ακούσαμε λοιπόν δηλώσεις και των προπονητών και των δύο ομάδων, του Κώστα Γεωργιάδη του Πασαραϊκού και του σκόρε της ομάδας των δύο τερμάτων, της νίκης του Πασαραϊκού του Πασά. Ακούσαμε και τον Σάκη Παπαβασιλείου και τους παίκτες της ομάδας από τον Νέστο Χριστούπολης. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Πασαραϊκός Νέστος Χριστούπολης 2-1. Δώσαμε όλα τα στοιχεία από το συγκεκριμένο ματς.

Τελικό αποτέλεσμα στην Αγγλία, Arsenal Lynch 2-1. Φίλε Διονύση, δεν κατάφερε αυτή τη φορά, παρότι προηγήθηκε η Lynch, να πάρει έστω και την ισοπαλία.

Το άλλο παιχνίδι στις καθυστερήσεις του Καλλιθέα Παθρακικός παραμένει στο 1-0. Λέτε, παιδιά, να γίνει έκπληξη αυτό το μάτσο που σας έλεγα προηγουμένως. Έχουμε το Augsburg Bayern Μονάχου στο 22ο λεπτό στο 1-0. Εγώ να πω την αλήθεια, απέφυγα να παίξω, φίλε Ροντόν το 7 και φίλε Διονύση το διπλό σε αυτό το μάτς. Δεν παίζω και πολλά λεφτά στο στοίχημα, έτσι για να είμαι ειλικρινής. Το έπαιξα over. Έχουμε στο ίδιο το Mainz Bayer Leverkusen 0-2, η ομάδα μου η Leverkusen εκεί. Union Βερολίνου με την Elversberg είναι στο 0-0, όπως και τα άλλα μάτς. Paderborn με τη Stuttgart και Hoffenheim Αβούργο μέχρι στιγμής.

Στην Ισπανία ματαιώθηκε τελικά το μάτς Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικο και Μπιλμπάο δεν συνέχισε και φίλε είχε μείνει στο 0-0. Λόγω αντικειμένων που έδειξαν μέσα οι φίλοι της Ράγιο Βαγεκάνο.

Είχαμε λοιπόν οριστική διακοπή του αγώνα Ράγιο Βεγεκάνο Αθλέτικο Μπιλμπάο. Για όλα αυτά φταίει κόντρα ανάμεσα στην ιδιοκτησία της Ράγιο Βαγεκάνο, τον πρόεδρο της, τον Ραούλ Μαρτίν Πέσα και τους οπαδούς της ομάδας. Διακόπη στο 13ο λεπτό, όπως είχαν αποφασίσει οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας σε κόρνερ που ήταν εκτελεστή μπροστά τους, πέταξαν δεκάδες χάρτινα αεροπλανάκια στον αγωνιστικό χώρο με αρχική συνέπεια διαιτητής αναμέτρησης, ο Σάρτζεν Μαρτίνες να διακόψει τον αγώνα για 10 λεπτά προκειμένου να γίνουν απαραίτητες συστάσεις και να καθοριστεί και να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος και να καθοριστεί και συνέχεια του αγώνα. Όμως δεν έβαλαν μυαλό εκεί ο παδί της Ράγιο και η τύχη της αναμέτρησης θα κριθεί από τα αρμόδια όργανα της διοργανώτερης αρχής, όπως είπαμε, από τα αρμόδια όργανα της διοργανώτερης αρχής του Ισπανικού Πρωταθλήματος.

Ο φίλος ο Ροντόντο 7 λέει μασώνεται σε όλη η Λαμόγια. Αύριο τι βλέπεις στον τέρμινο? Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το βλέπω χ, λέει, και εγώ το βλέπω χ, να σου πω την αλήθεια.

ενώ στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται το μάτς Περιστέρι Ηρακλής, ματσάρα τελικά 79 όλα. Κατάφερε και έκανε αντεπίθεση διαρκείας άντεξη η ομάδα του Ξανθόπουλου.

0: Ο φίλος του Διονύση μου λέει μου άρεσε η εθνική ομάδα των Γερμανών. Καλά τα πήγαν στον Nations Link. Θα αναπτύξουμε πελατειακή σχέση εννοεί μαζί τους. Μακάρι να τους κάνουμε πελάτες, φίλε μου. Πάντως καλά πήγε η εθνική ομάδα, έπαιξε με ψυχή, έτσι για να είμαι και εγώ ειλικρινής και να επιβραβεύω από την πλευρά μου αυτό που είναι το καλό. Όλα τα παιδιά έπαιξαν με ψυχή, έδωσαν το καλύτερο σε αυτό. Και αυτό μέτρησε ψυχή στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε αμυντικά απέναντι στους Γερμανούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αντέξαμε. Πατήσαμε γερά και τώρα έχουμε την Ολλανδία. Για να δούμε.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Αντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, περάσαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Τα δεκάρια παίζουν σήμερα. Όπως λέγαμε παλιότερα στο ποδόσφαιρο, το καλό δεκάρι, έτσι. Μαζί σας λοιπόν για 5 ώρες, 3 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Στην παράταση πήγε το μάτς. Περιστέρι Ηρακλής 79, όλα με κομμένη την ανάσα. Τα γουστάρω αυτά τα μάτσα, να πω την αλήθεια. Με ανεβασμένη την αδρεναλίνη. Με χιτσκοκικά φινάλε, μ' αρέσουνε. Θέλω να έχει suspense η αθλητική μας ζωή. Έτσι αλλιώς η καθημερινή μας ζωή έχει suspense αφού μας βγάζουν το λάδι οι πολιτικοί μας, έτσι. Και από το λάδι λίγα κέρδη έχουν οι παραγωγοί, γιατί έχουν αυξηθεί όλα τα έξοδα για την παραγωγή τους, από ό,τι μου έλεγαν.

Από τώρα και μέχρι 7 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Πάντα δίνουμε χρόνο σε εσάς και βήμα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει. Με τεκμηριωμένες καταστάσεις και με ήθος, παιδιά, έτσι. Όχι με κραυγές, άναρθες, όπως λέμε. Με μεταφορική έννοια το λέω, έτσι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε γενικότερα παράπονα, αλλά κάποιοι καμιά φορά ξεφεύγετε, εκνευρίζεστε.

Τάθος Καλυθέα Παθρακικός, τελικό και εδώ 1-0-2. Άσους λοιπόν στα σημερινά μας Super League 2. Το γκολ στο 54 πέτυχε ο Προβιδάκης με σουτ. Είχαμε μερικές αλλαγές ακόμα για την Άθεση Καλυθέα. Ο Βαγγέλης Μόρας, βγήκε ο Φαϊτάκης στο 78 και μπήκε ο Κοντονίκος. Και για τον Παθρακικό, Αποστολίδης ο τεχνικός έκανε και αυτός αλλαγές ακόμα, εκτός από αυτούς που αναφέραμε προηγουμένως. Βγήκε ο Τσίλεμ στο 83 και μπήκε ο Ζώνιος. Έτσι λοιπόν καλύψαμε με όλα τα στοιχεία και τα σημερινά δύο μάτς της Super League 2 για την έκτη αγωνιστική.

Είχα μείνει κάποια ζαλότητα στο τέλος, μια τελευταία επίθεση για το Περιστέρι. Δεν την εκμεταλλεύτηκε και έτσι το μάτς πήγε στην παράταση με τον Ηρακλή. Δηλαδή θα μπορούσε να πάρει και την νίκη το Περιστέρι που βρισκόταν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πίσω στο σκόρ και με μεγάλη διαφορά. Κάποια στιγμή το κάλυψε αυτή τη διαφορά, πέρασε και μπροστά. Και με το 79 όλα οι δύο ομάδες πήγαν στην παράταση.

Το εντυπωσιακό της υπόθεσης για την Μπάγκερ Μονάχου στο γκολ που δέχτηκε από την Augsburg είναι ότι αυτό το τέρμα το δέχτηκε 5 δευτερόλεπτα ακριβώς μετά τη σέντρα του αγώνα. Δηλαδή μέχρι να προλάβουν να πάρουν έτσι μια πρώτη ανάσα μην ξεκινήσει το μάτς, δέχτηκαν γκολ της Μπάγκερ Μονάχου.

Και στο 38 λεπτό παραμένει αυτό το 1-0, όπως και το Μάιτς Μπάγκελ Λεβερκούζεν 1-2. Και το Πάντερμπορν Στουτγκάρδη είναι στο 0-1, αλλά οι υπόλοιπα μάτς είναι στα 0-0.

Στην Ιταλία 48 λεπτό Τζένοα Φιωρεντίνα στο 2-0. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία τελικά αποτελέσματα σε μας που ξεκίνησαν νωρίτερα. Έχουμε Notts County Oxford United 1-2 και Plymouth με τη Wimbledon 2-1 το ακριβώς αντίστροφο. Όλα τα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας είναι στο 0-0. Στην Αγγλία, δεύτερη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα σε μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα. Oldham Accrington 0-0 και Swindon με την Crew 0-1. Από τα υπόλοιπα μάτς που είναι σε εξέλιξη στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, μόλις ένα μάτς έχουμε και εδώ. Γκολ στο Bristol Rovers με την Barnet είναι στο 1-0. Στο Αζερβαϊτζάν στο μίχρονο έχουμε Ζήρα με την Σάμα και είναι στο 0-0.

Στην Ιταλία, στη δεύτερη κατηγορία, μόλις τώρα μπήκε γκολ το Έμπολι Παλέρμο στο 51ο λεπτό, είναι στο 1-0. Όπως και το Juve Stabia με Μπενεβέτο, και αυτό είναι στο 0-1 όμως.

Έχουμε και ένα μηνύματα εδώ πέρα. Ο φίλος Ειρήνης λέει: η εικόνα του Όφη δεν είναι για ένα 20 και ένα 30 υπέρ της ΑΕΚ. Τα δύο τελευταία μάτς τα πήρε ο Όφη, λέει. Εκτός έδρας δεν έχει χάσει βαθμό. Εκτός έδρας λοιπόν δεν έχει χάσει βαθμό η ΑΕΚ, αλλά για να δούμε. Τι θα δούμε, εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα κάθε φορά, φίλε μου. Ιωνίση, επαναλαμβάνω το μήνυμά σου και λέω ότι η εικόνα του Όφη δεν είναι για ένα 30 ή ένα 20 υπέρ της ΑΕΚ. Και εγώ νομίζω ότι είναι χαμηλό το ποσοστό, έτσι. Δίνεται μια ευκολία στη νίκη της ΑΕΚ. Τα δύο τελευταία μας θα πήρε Όφη, λες. Εντός έδρας να έχει χάσει βαθμό η ΑΕΚ, αλλά για να δούμε απόψε τι θα δούμε. Ο φίλος Ροντόντο 7 λέει: η Φιωρεντίνα φέτος δεν γλιτώνει τον υποβασμό. Τη θυμάμαι τότε, λέει, με Μπατιστούτα να παίζει Champions League. Είχε καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, όχι απλά καλή ομάδα.

στην παράταση παραμένει στο παλιά πασχετικά. Περιστέρια Ηρακλής 81, όλα Μαρούς Μύκονος είναι 52-40 στο ημίχρονο και Δόξα Λευκάδας Καρδίτσας είναι 35-31.

Στο NBA είχαμε Chicago Bulls με Memphis Grizzlies 100-104. Μπάσκετ ειδικά στην Τουρκία έχουμε Μπαξεσεχίρ Κολεγή με Καρσίγια, κατελικό είναι αυτό παιδιά, 92-82. Και στην τρίτη περίοδο έχουμε Πέτκιν Σπορ με Κόρφες Μπάσκετ 71-66.

Το Μαρούσι Μύκονος είναι στο 52-40. Και το ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας είναι στο 42-31.

Η Ντέρμπι σκόραρε απέναντι στη Ρέξα, μείνει 1-0. Και όπως έλεγα πιο πριν, παιδιά, πολλοί φίλοι το σχολιάζουν. Δεν έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα, αλλά δεκάδες τα μηνύματα. Σε αυτό που είπα και πριν, ότι δισεκατομμύρια φεύγουν από τη χώρα μας, δεν τα πληρώνει την τσέπη του Μητσοτάκης για εξοπλισμούς. Και τίποτα για παιδεία, υγεία. Και αφήνουν τους. Και αφήνουν τα κοράκια και παίρνουν τα παιδιά, τα σπίτια του κόσμου. 2.800 σπίτια πληστηριάστηκαν, παιδιά. Στο 9μηνο του 2026, 2.800 σπίτια. Αυτά προσφέρει αυτή η κυβέρνηση που ψήφισαν κάποιοι. Και μεταξύ αυτών μπορεί να είναι και κάποιοι που έχουν χάσει και τα σπίτια τους.

Ο φίλος ο Πλούταρχος από Αγία Παρασκευή μας μετέφερε το τηλεφωνικό μήνυμα. Μας είπε, είπε συγχαρητήρια για αυτά που λέω. Ήταν αρκετά συγκινημένος, όχι για αυτά που λέω εγώ. Για αυτά στεναχωρημένος μάλλον που συμβαίνει στη χώρα μας, λέει, έχουμε δώσει 30 δις για σιδερικό, για όπλα, λέει, για όπλα, για εξοπλισμούς. Και τίποτα για τους αγρότες, τίποτα για την παιδεία, τίποτα για την υγεία. Έτσι είναι, φίλε, κατάντια. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, δεν αγαπάει τους Έλληνες, το Μητσοτάκη, λέει. Με τα καμώματα που κάνει, αυτό δείχνει. Δεν έχω από όλο τον κόσμο, αυτό λαμβάνω. Καλησπέρα και τα παιδιά, στα παιδιά στο ΕΠΑΛ, στην Γκράβα και σε όλα τα ΕΠΑΛ. Είπα προηγουμένως, εκεί τα παιδιά φιλοξενούνται με νύχια και με δόντια. Δεν αισθάνονται ασφαλή για την φιλοξενία του στα σχολεία. Ούτε οι καθηγητές, ούτε οι μαθητές, ούτε οι φοιτητές. Ούτε εκπαιδευτικοί, ούτε οι γονείς. Έτσι, χιλιάδες κόσμος φιλοξενείται εκεί που μυρίζει εδώ και αρκετό καιρό. Κάτι σαν φυσικό αέριο. Το έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές. Για να δούμε πόσο μάγκες είναι εκεί ο δήμαρχος του Γαλατσίου. Θα βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Ότι μπορεί να συνεχίσουν να φιλοξενούνται με ασφάλεια αυτά τα παιδιά, ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Εγγυά το ίδιο, το ίδιο και ο δήμαρχος Αθήνας. Το ίδιο και ο υπουργός Παιδείας. Τι μέτρα έχουν πάρει όλο αυτό το διάστημα. Τι μέτρα έχει πάρει όλο αυτό το διάστημα ο οργανισμός σχολικών κτηρίων. Πού είναι τα χρήματα για την παιδεία, έξω έχουν ξεσηκωθεί. Για το φίλο του Μητσοτάκη, του Μακρόν, που λαμβάνει δισεκατομμύρια από εξοπλισμούς, αυτός δεν δίνει τουλάχιστον. Αλλά τι τα κάνει, τίποτα για παιδεία. Έχουν ξεσηκωθεί και οι φοιτητές σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο. Ξεκινάνε και άλλες κινητοποιήσεις και εδώ, παιδιά.

Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει μπράβο στο Περιστέρι για το μάτς με τον Ηρακλή, εννοεί στο μπάσκετ. Και στο Σάντερ Μπες φίλε Διονύση, ο Ολυμπιακός στο Πόλο έκανε περίπατο απέναντι στον ΠΑΟΚ με 26. Ο Ολυμπιακός λοιπόν μετά την νικηφόρα πρεμιέρα που είχε στην πρώτη αγωνιστική στις φάσεις των ομίλων του Champions League απέναντι στο Ανόβερο με 17-10 συνεχίζει τα θετικά αποτελέσματα και στη Water Polo League ανδρών. Αυτή φορά, όπως είπες και εσύ, επικράτησε με 26 του ΠΑΟΚ εντός έδρας και κάνοντας το 3-3. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι έχουν στρέψει την προσοχή τους στην επόμενη εκτός έδρας αναγωνιστική τέταρτη με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης στις 18 του μηνός, την παιδιά, στις 9 το βράδυ. Ο Απόλλωνας Σμύρνης που έχει και αυτός πολύ καλή ψυχολογία. Έπειτα από τα αποτελέσματα τα νικηφόρα των προηγούμενων αγωνιστικών της Water Polo League αλλά και στην Ευρώπη απέναντι στην Duisburg με 16-9 και την Partizan με 15-13. Κάνει πολύ καλά παιχνίδια στο Πόλο και ο Απόλλων Σμύρνης.

Πήρε την νίκη το Περιστέρι με 91-89 επί του Ηρακλή. Παλικαρίσια γενναία νίκη του Περιστερίου με αντεπίθεση διαρκείας. Κάλυψε τη μεγάλη διαφορά που είχε την απόσταση από τον Ηρακλή. Κατάφερε να φέρει το μάστα ίσα, κάποια στιγμή πέρασε και μπροστά. Πήγαν στην παράταση οι δύο ομάδες. 91-82 με πολλά ψυχικά αποθέματα το Περιστέρι νίκησε τον Ηρακλή.

Και η Τσέλσι πέτυχε δύο γκολ πριν συμπληρωθούν τα τρία πρώτα λεπτά. Τι γίνεται, παιδιά, γκολ στο πέμπτο δευτερόλεπτο δέχτηκε η Μπάγερν. Τρία γκολ στα δύο λεπτά η Τσέλσι. Τι γίνεται. Hold on, don't step aside. Από το μείον 17, παιδιά, γύρισε το μάτς στο Περιστέρι απέναντι στον Ηρακλή. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Νίκολος, ο οποίος πραγματοποίησε όχι απλά εντυπωσιακή, κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή εμφάνιση. Εκπληκτική εμφάνιση, σημείωσε 30 πόντους και οδήγησε την ομάδα του σε μια σπουδαία νίκη, την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.

Έχουμε και στη Φόρμουλα 1 σε αυτοκίνητο στις κατατακτήριες για το Grand Prix της Σιγκαπούρης. Έτσι λοιπόν πραγματικά ο Νίκολς του Περιστερίου έκανε όργια στο μας με τον Ηρακλή. Περιστέρη γύρισε από το μείον 17 το μάτς, τεράστια ανατροπή. Καθοριστικός όμως και ο Παπαδάκης, ο οποίος έβαλε το νικητήριο καλάθι στην παράταση και οδήγησε το Περιστέρη σε νίκη επί του Ηρακλή με 91-89. Τυχεροί όσοι παρακολούθησαν αυτό το μάτς, ανεξάρτητα ποιος το κέρδισε ή όχι.

Έχουμε και κάποια μάτσα στο ποδόσφαιρο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν έχουν τελειώσει τα μάτσα, παιδιά. Όταν λήξουν, θα πούμε και τα αποτελέσματα εκεί. Τα μηνύματά σας στο Viber μπορείτε να τα συνεχίσετε να τα στέλνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής αλλά και το τέλος όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Σχολιάζοντας ακόμα και το παιχνίδι που θα είναι σε εξέλιξη από τις 7.30 και μετά τη ΣΑΕΚ με τον Όφη, θα έχουμε ενημέρωση για το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο από τους ανταποκριτές μας. Το ΑΕΚ Όφη σε περιγραφή ο Γιώργος ο Ιωάννου. Μέχρι αυτά βγάζουμε τηλέφωνο στον αέρα. Ποιος φίλος θέλει, φίλοι θέλει, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό. 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43. Κάποιοι φίλοι μας ζητάνε να μεταφέρουμε τηλεφωνικά μόνο τα μηνύματά τους και τα λέμε. Κάποιοι φίλοι κάνουν και φίλες μόνο ακρόαση. Έτσι κι αλλιώς είμαστε μια τεράστια πλέον παρέα και ευχαριστώ για αυτό και ευχαριστούμε όλοι. Χύμαρο στα μηνύματά σας. Σίγουρα είναι απαραίτητες και μας ενδιαφέρουν οι απόψεις σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699. 77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή,
4: η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή,
4: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Επιστρέψαμε λοιπόν στην εκπομπή ο διαφωτιστής. Σε συνεχή ροή μετά το ΣΥΤΑ, σύντομα διαφωτιστικά μηνύματα και το break. Για 5 ώρες μαζί και σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Είπα στην αρχή της εκπομπής για το αφιέρωμα που έχει σήμερα η εφημερίδα συνταχτών για τους 200. Που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή θύματα των Γερμανοτσολιάδων στην ουσία, έτσι. Και με πήρε προηγουμένως και η κυρία Βασιλεία τηλέφωνο, θα το πω και αυτό, έτσι δεν έχω να κρύψω κάτι. Να πεις, λέει, και για τους σταλινοφασίστες που τότε έσφαξαν αρκετούς χιλιάδες Έλληνες στο Μελεγαλά, στο Λιτόχωρο και σε πολλές περιοχές. Ήταν άσχημα αυτά που συνέβαιναν εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου. Ο εμφύλιος σπαραγμός ήταν άσχημος. Με τραγικές συνέπειες. Εγώ έτσι να πω την αλήθεια, δεν είμαι αριστερός, έτσι που επειδή είπα οι Γερμανοτσολιάδες αυτούς που οδήγησαν τους 200 στον τοίχο στην Κεσαριανή.

Ο Εμφύλιος Παραγμός σε αρκετές περιόδους κράτησε την Ελλάδα πολλά χρόνια πίσω. Αλλά και στις νεότερες εποχές υπήρχαν άτομα που τσακώνονταν στα καφενεία, θυμάστε?

0: Και στις νεότερες εποχές όμως υπήρχαν άτομα στα καφενεία που είχαν χωριστεί και τσακώνονταν, έτσι, για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη τηλεφωνική γραμμή στο φίλο μας τον Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα Θεώ, μια χαρά, πώς θα πας, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι, βλέπω το παιχνίδι Άρη ΣΑΕΚ.
0: Ανεβασμένος ακούω πάντως, έτσι, για πες μας.
1: Όλα καλά. Ελπίζω η ΑΕΚ να κερδίσει τον Άρη.
0: Ναι.
1: Και ένα από στην Αχμέτ.
0: Ωραία, έγινε Βασίλη, καλή συνέχεια.
1: Φώτη μου.
0: Χάρηκα πάντως που ακούω πολύ ανεβασμένο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το φίλο μας τον Βασίλη. Το συνέστημα της αγάπης είναι καλό να κυριαρχεί παντού.

0: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ο φίλος μας ο Χάρης, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σ' ακούω.
1: Πήρα με αφορμή μου, άκουσα το Βασιλάκι, το συμπαθώ αυτό το παιδάκι. Αν το στεναχωρήσω βέβαια που είπε θα κερδίσει η ΑΕΚ. Θα χάσει η ΑΕΚ, ρε Βασιλάκη, δυστυχώς. Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει φροντίσει να διεκδικήσει το γήπεδο το ΆΚΑ για να μεγαλώσει. Τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν,
0: στο μπάσκετ,
1: βλέπουμε, για... ναι. Στο μπάσκετ, ναι, θα ναι. Την περάσει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ λογικά φέτος. Δηλαδή, απ' την άλλη στεναχωριέμαι βέβαια.
0: Για τον Άρη δεν είναι και τόσο σίγουρο, δεν ξεκίνησε καλά ο Άρης. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Όχι, θα σε έχει το σπανίλι, έχει το αντετοκούμπο. Αυτοί μπήκανε τώρα που έχουν τις πληροφορίες, ουσίδες, μπήκανε από πέρσι και ο Μιστακίδης. Μετά είδαμε τι έγινε με το NBA. Μασονία και τον μπάσκι δεν τους πιάνεις με τίποτα. Και κακά τα ψέματα τώρα, γιατί ξέρω εσύ είσαι και είσαι και λίγο φιλοκίτρινος.
0: Εντάξει, αλλά έχω μια συμπάθεια, έτσι, δεν είμαι και φανατικός κιόλας.
1: Πρέπει να διεκδικήσεις ζωή τώρα. Όταν διεκδικείς, ας πούμε, δηλαδή ο άλλος διεκδίκησε το ΆΚΑ, πάει βύση και εισπράττει 5 εκατομμύρια, παίρνει και αυτός ένα ποσοστό από τα 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, άμα δεν διεκδικείς, δεν κάνεις τίποτα.
1: Τώρα, άμα διεκδικείς, θα είναι ο Λιώσα που θα πάει ο Παϊτέρης και η Πάολα και τα λοιπά, τι να βγάλεις εκεί, κινδυνεύει να χάσει και το αμάξι, μου λέει ο λόγος. Δηλαδή, απ' την άλλη, βλέπεις τώρα αυτά που γίνανε χθες. Οι βλακίες από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, κακώς βέβαια, γιατί όχι πως λένε, επειδή λένε τώρα τους έδωσε το σπίτι ΑΕΚ, δεν έχει κανένα σπίτι ΑΕΚ τώρα της πολιτείας, είναι, εντάξει, θα μπορούσε να μην το δώσει επειδή έχει το ενοικιοστάσιο, είδαμε πως έκαναν οι άλλοι.
0: Εντάξει, του Δήμου είναι το γήπεδο εκεί πέρα, του Δήμου, ναι, εντάξει, ναι.
1: Αλλά απ' την άλλη, όχι γιατί ακούω δεν πάνε οι οπαδοί, δεν κάνουνε, κακώς ρε παιδιά, γιατί και ο πρόεδρος. Τώρα ακούω και επώνυμους τώρα δημοσιογράφους, δηλαδή αυτοί είναι πιο φανατικοί από εμάς τους οπαδούς και λένε δεν έπρεπε να το δώσει, το βλέπουν καθαρά οπαδικά. Δεν στέκονται ότι αυτός που κάνει τον πρόεδρο στην ΑΕΚ, ο κύριος Αγγελόπουλος, πήρε 1,5 εκατομμύριο και αυτοί είναι 2-3 παίκτες, σύντολα ρετζάκι που έδωσε ο Ολυμπιακός, γιατί διαφορετικά δεν τον έδινε, έτσι. Κάνει ένα αγώνα. Και κανείς δεν είπε, και ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, αν βρεθεί κάποιος καλύτερος παράγοντας και βάλει λεφτά, θα τη δώσει την ομάδα. Δεν έχουν προβλήματα αυτοί οι πρόεδροι, έτσι λειτουργούν, έτσι. Ειδικά στο μπάσκετ που δεν είναι και ποδόσφαιρο, οι περισσότεροι από αυτοί χάνουν και λεφτά. Αυτοί να βάλουν τους Αγγελοπουλέους που έχουν χάσει τεράστια λεφτά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω έτσι περισσότερο, ναι, και το... με αφορμή τώρα, επειδή μπορεί να πάρει και ένας φίλος εκεί, ένας Μιχάλης, ο οποίος στον κύριο Δήμο στην εκπομπή μου ζητάει κάτι χαρτιά να του φέρω. Δεν κατάλαβα τη χαρτιά. Εγώ επειδή τώρα μου κάνει ένα μυαλό στο μίξερ, πώς το λέει. Εγώ θέλω να του πω να φέρει μια απόδειξη που να λέει ότι έχει δώσει 1 ευρώ ο Παναθηναϊκός για το γήπεδο του Βοτανικού και εγώ θα του ζητήσω συγγνώμη και θα πάρω πίσω όλα αυτά που έχω πει. 1 ευρώ, όχι παραπάνω, γιατί είπα ότι το κάνει τσάμπα. Πείτε, είπα τζαμπαϊκό. Δεν είναι τζαμπαϊκός, είναι ο σύλλογος, όχι οι οπαδοί.
0: Ναι, η πολιτεία του το κάνει. Η πολιτεία του το κάνει.
1: Οι οπαδοί πληρώνουν εισιτήρια. Έτσι είπα τζαμπαϊκούς αυτούς, αυτούς έχω πει αλλιώς. Έτσι. Λοιπόν, αυτό κάνει η πολιτεία. Ο Σάκης, όπως το λένε ο Μιχάλης, μπορεί και να βγει κιόλας άμα ακούει. Λοιπόν, είπα κάποια στιγμή ότι λέει αλλούπες. Γιατί λέει αλλοπρόσωπα πράγματα. Άλλα λέω εγώ, άλλα λέει αυτός. Μπας περιπτώσει, έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τελείως τυχαία. Είμαι ο κύριος που μνημονεύει ο προηγούμενος κύριος.
0: Για πες μου, παιδί. Για πες μου, ναι.
2: Μιχάλη, έτυχε να είμαι Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, το καθένας είναι ό,τι θέλει. Δεν έτυχε, τι πάνε να πει ο
2: καθένας. Ναι, όχι, τη χάρη.
0: Ναι, ναι.
2: Τίποτα άλλο και τελικά να λες, με συγχωρείτε γιατί δεν βρίσκεται. Δεν τρέχει πια. Απλά ήθελα να πω του κυρίου του προηγούμενου που πήρε, επειδή το κάνει εξ συστήματος, γιατί ξέρετε. Υπάρχει μια... είναι εσείς γνωρίζετε καλύτερα για την δική δουλειά σας. Μπλα μπλα μπλα. Όταν λέμε συνέχεια τα ίδια. Ακόμα και λάθος να είμαστε πληροφορημένοι ή να έχουμε μια λάθος άποψη για τα πράγματα. Όταν μας δίνει το δικαίωμα να βγαίνουμε στο ράδιο και να λέμε 15 φορές την ημέρα τα ίδια, όσο και να μην θέλουμε, δημιουργείται και μια άποψη λαθασμένη. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Πιστεύεις ότι κουράζει κιόλας, έτσι δεν είναι. Δεν έχει να κάνει ούτε με το Χάρη, ούτε με σένα. Δεν λέω ότι κουράζεσαι.
2: Όχι, όχι. Εσείς το είπατε. Εγώ ακόμα δεν έχω εκφέρει την άποψή μου.

0: είναι η ομάδα η οποία είναι κατά τα λεγόμενά τους, είναι η ομάδα της κυβερνήσεως, της κυβερνήσεως που μας κυβερνάει σήμερα.
1: Εντάξει, και... επειδή υπάρχει ο κύριος Αλαφούζος που έχει στο Sky πολιτική,
0: ωραία,
1: ας πούμε.
0: Ναι, ωραία, και...
1: λες και είναι το Μητσοτάκι και... πολιτική, ας πούμε. Εντάξει, καταλάβεις γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Ναι. Λοιπόν, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα αυτά και όλα αυτά. Λοιπόν, και ξέρετε γιατί μου κάνει εντύπωση. Ναι. Εγώ δεν ακούω σε εκπομπή σας κανέναν άλλο. Αυτοί που μπορεί να φέρουμε 2-3 Παναθηναϊκοί, να έχουμε το θάρρος ή την τρέλα να πάρουμε. Δεν έχω συσβαλιά ειλικρινά ποτέ ακούσει κανέναν. Ναι. Εκτός από όταν κάνουμε λίγο πλάκα,
1: εντάξει,
0: δεν ασχολούμαστε,
1: άλλο η πλάκα,
0: δεν
1: ναι.
0: ασχολούμαστε, ξέρετε, σε αυτό το επίπεδο αιμονής. Γιατί από ένα σημείο και μετά θεωρώ ότι γίνεσαι και αιμονή. Εδώ μιλάμε για αιμονή. Μάλιστα. Και το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ τι στείω τώρα δηλαδή να τον ακούω αυτόν τον άνθρωπο όλη την ημέρα. Και να εξηγήσω για να τελειώνω, να μην σας κουράζω.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Έχει δηλώσει ότι είναι Παναθηναϊκός σε οτιδήποτε άλλο δικαίωμά του. Αλλά και εγώ. Και γι' αυτό το λέω, αλλιώς δεν με νοιάζει. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ γιατί είμαι ας πούμε τζάμπαμαν. Όλη την ημέρα μας λέει τζάμπαμαν. Κάποτε τους έφταιγε ο ύμνος μας. Έχουν πει ένα σωρό πράγματα. Και λέω τώρα εγώ σαν αφελής, κάτσε ρε παιδιά, για ποιο λόγο, δηλαδή εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα μαζί σας. Εσείς γιατί μας περνάτε πριν ο κορδέλα. Και προσέξτε στο ραδιόφωνο που ακούει ο κόσμος, ακούνε και νέα παιδιά, ακούει και ο ένας και ακούει και ο άλλος. Για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό, δηλαδή που έχει κάνει τρομερή εντύπωση, σας μιλάω ειλικρινά.
1: Μάλιστα.
0: Όλη την ημέρα μας βρίζουν σε παρένθεση, μας κακολογούν το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Παιδιά,
1: εγώ ήθελα
0: και εμείς να μην είμαστε παιδιά ενός ανώτερου Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δικαίωμα να υπάρχουμε, έτσι δεν είναι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι υπέρ της φιλοσοφίας στο να γίνονται εκεί πέρα. Τώρα το πώς γίνεται ή δεν γίνεται δεν με ενδιαφέρει κιόλας, έτσι να σου πω την αλήθεια.
0: Καλέ μου μαζί σου.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, εγώ δεν μιλάω κατά εκεί. Μιλάω για τη γενική νοοτροπία που
1: γιατί έχει στείλει και ένα μήνυμα ο φίλος ο Δημήτρης από Εξάρχεια και λέει και στο σεφ του Ολυμπιακού στον μπάσκετ το φτιάξαν τζάμπα, λέει. Και ενώ για να κόπλω στον μπάσκετ του Παναθηναϊκού έριξε χρήμα, ναι, αυτό είναι γεγονός.
0: Να σας πω κάτι, μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως,
0: εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ασχολούμαι με αυτά.
1: Ωραία, να σου πω την αλήθεια. Γήπεδα να γίνονται, να υπάρχουν, αυτό έχει το σημασία. Έτσι, ναι, τώρα,
0: εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν με ενδιαφέρει, καλέ μου, ο Γιαννακόπουλος, ο Βαδίνο Γιάννης, ο Αλαφούζος. Το μόνο που θέλω, σαν Παναθηναϊκός, να υπάρχει κάποιος άνθρωπος να ρίχνει τα ωραία του λεφτά. Η αλήθεια και να στηρίζει την ομάδα μου να περνάω κι εγώ ωραία. Αν λέω κάτι λάθος, παίρνουν Μιχάλη, είστε λάθος.
1: Ο καθένας για την ομάδα. Ο καθένας για την ομάδα.
0: Και να μας λένε όλα αυτά που λένε. Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Ο καθένας για την ομάδα θέλει να περνάει ωραία, έτσι είναι. Εγώ κάποτε, α πούμε, όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, ήθελα να διαβάζω εφημερίδες για την ομάδα μου που τα λέγανε ωραία. Δεν ήθελα να διαβάζω τις άλλες, με στεναχωρούσαν. Και ας ήμουν λάθος, παιδί μου, ήθελα να αισθάνομαι ευχάριστα, καταλαβες. Εντάξει, έτσι είναι.
0: Γι' αυτό δεν είναι ο αθλητισμός.
1: Έτσι είναι, βέβαια.
0: Να καταλάβω στον αθλητισμό. Θα γίνουν και λάθη, θα χάσουμε, θα κερδίσουμε. Εδώ έχουμε, σας το ξαναλέω για τον σταθμό σας, όχι για μένα. Επειδή την υπόθεση δηλαδή να υπάρχουν και κάποια στιγμή και άλλοι άνθρωποι μέσα και να ακούνε. Δεν θέλω να σας πω, όταν βγαίνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, πώς εκφράζονται οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μου.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι κρίμα και για τον σταθμό.
1: Ωραία.
0: Αυτό έχω να πω.
1: Έγινε, έγινε, έγινε,
0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ηρεμία και ειρήνη μην, παιδιά, έτσι, όμορφα και ωραία, παντού να γίνεται γήπεδα, έτσι. Βέβαια, κάποιοι φίλοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι ισόποσα όταν η πολιτεία δίνει σε κάποιους, να δίνει και στους άλλους. Να το δούμε, ρε παιδιά, εντάξει, δεν χανόμαστε, κάτι θα γίνει. Να λέμε ξεδιστούλες μας, έτσι. Λοιπόν, σε επίπεδο K19, η ΑΚ και ο ΠΑΟΚ συνέχισαν τις νίκες για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος K19. Πριν το αυριανό 11 του μηνός, παιδιά, Οκτωβρίου, ντέρμπι στις 11 στο Ρέντι ανάμεσα στο Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό, σε επίπεδο K19.

Μας πήρε τηλέφωνο και ο φίλος μας Αθανάσης από Αιγαίο στο Δόλο. Είναι σε παιχνίδι εκεί ποδοσφαιρικό. Άγιο Θόδωρο Σολομός 1-1 είναι το παιχνίδι. Να που μαθαίνουμε και κάποια πράγματα έτσι και ρεπόρτερ φίλοι μας. Αλλά έχει παράπονο και αυτό το φίλο Μιχάλη. Και αυτό λέει έχει μιλήσει κάποιες φορές άσχημα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, πάνω κάτω θα τα βρούμε τώρα. Λοιπόν, είπαμε σε επίπεδο K19 και πάω κνήξαν για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σε επίπεδο πάλι K19 εννοώ, πριν από το αυριανό ντέρμπι 11 στο Ρέντι ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ νίξε εκτός έδρας 2-0 τον Όφη και ο ΠΑΟΚ 4-0 την Καλαμάτα. Πάντα παιδιά σε επίπεδο K19, έτσι μην παρεξηγηθώ. Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μάτς με τον Όφη, πάντα σε επίπεδο K19 από την έλεξη μέχρι το τέλος του αγώνα. Στο 21 άνοιξε το σκόρ όταν ο Φραντζεσκάκη σέντερ του καρικυρίου με κεφαλιά έκανε το 1-0. Το προβάδισμα αυτό θα μπορούσε να έχει και άλλα γκολ στη συνέχεια. Όμως ο τερματοφύλακας του Όφη μεταξύ άλλων απέξε τέταρτο με το Σούτερ στο 24 και Αργυρίου στο 26. Ο οποίος Αργυρίου στάθηκε άτυχος να πετύχει ένα από τα ωραίτερα γκολ του πρωταθλήματος και γενικότερα των πρωταθλημάτων με τεχνικό σούτ έξω από την περιοχή που σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών. Η ΑΕΚ διπλασίασε στα τέρματά του 49 με τον Κολοφίνο να παίρνει ιδανική ασίστα από τον Αργυρίου και να σημειώνει το 2-0 με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια. Η άλλη ευκαιρία η ΑΕΚ στο 67 με τον Καραργύρη. Μπλόκαρε ο αντίπαλος τερματοφύλακας απευθείας εκτέλεση φάουλ του επιθετικού της ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ, ο τεχνικός ο Περικλής Παπαναγής χρησιμοποίησε τους Ρέγες, Ρήνης, Φιλιππιάδης, Ξηρόπουλος, Ταμπάκογλου, Στεριαρόπουλος, 79 Θοδωρίδης, ο Φραντζεσκάκης, 62 Νταμπίζας, Γκολφίνος, 62 Σκάκης, Αμανατίδης, Σιούτας, 62 Τσαντήλας, Αργυρίου, 65 Καραργύρης. Και όπως είπαμε, πάω σε επίπεδο 19-19, άνοιξε 4-0 την Καλαμάτα. Το σκορ άνοιξε το Κυριαζίδη στο 15. Ο Χαλδέζος το 44 έκανε το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Είπαμε K19, πάω Καλαμάτα 4-0. 15 Κυριαζίδης 1-0. Ο Χαλδέζος 44 με πέναλτι 2-0. Το πέναλτι που κέρδισε ο Σούβλατζης. Και το δεύτερο μήχρονο έκλεισε και το μήχρονο έκλεισε στο 45-2 με τον Αρετή να κάνει το 3-0 από ασίστ του Χαλδέζου. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε ένα γκολ στο 65 με τον Σούβλατζη. Την ασίστα έβγαλε ο Ψιρούκης και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 4-0. Η σύνδεση της K19 του ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς είναι Αλεμαλιγίν, Ψιρούκης, Αυγητίδης, Παπαδόπουλος, Κυριαζίδης, 71 Γκέσος, Κάνιας, Χαλδέζος, 60 Χατσίδης, Αζούς, 71 Μόκο, Σούβλατζης, Τουρσουνίδης, 60 Κορμίδας, Αρετής, 46 Ματεράι. Επίσης είχαμε Αστέρα Τρίπολης Ατρόμητος 1-1 σε επίπεδο K19 πάλι. Η βαθμολογία μέχρι στιγμής ΑΕΚ 15, Παναθηναϊκός 12, Ατρόμητος 11, Βόλος 9, Ολυμπιακός 9, ΠΑΟΚ 7, Άρης Όφη 6, Πανετολικός 4, Ηρακλής 4, Κηφισιά 3, Λεβαδιακός 3, Αστέρας Τρίπολης 1, Καλαμάτα 0. Κάποιες ομάδες έχουν βέβαια αγώνα λιγότερο, παιδιά, έτσι. Πέφτουν βροχή και τα τηλέφωνα σας, παιδιά, προσπαθώ να τα προλαβαίνω όλα. Ο Βασίλης Χαθόπουλος, ο προπονητής ομάδας του μπάσκετ του Περιστερίου, στο τέλος έκανε μια δήλωση που πραγματικά εντυπωσιάζει. Δείχνει και το ήθος του και λέει συγχαρητήρια στον Ηρακλή, άξιζε ξεκάθαρα την νίκη, εμείς κλέψαμε το παιχνίδι.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Κώστας από Ήλιον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά?
1: Καλά, καλά. Ήθελα να πω κάτι κι εγώ.
0: Βεβαίως, ό,τι θέλεις, εννοείται. Δεν το
1: σημαίνει. Ο Χάρης βγαίνει και λέει κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, όπως ο Μιχάλης λέει ότι για πλάκα λέμε και συνέχεια τον Ολυμπιακό τον αποδοκιμάζει, το ίδιο μπορεί να πει και ο Χάρης.
0: Ναι, ότι το λέει για πλάκα, ναι, σωστά.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, ναι. Αυτός που βγαίνει μετά από κάποιον που έχει μιλήσει, έχει πλεονέκτημα γιατί έχει ακούσει τι λέει ο άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον. Τρίτον, ο κύριος Τσαπαλιάρης μίλησε προηγουμένως στην εκπομπή του και είπε όταν γράφει συνθήματα για νεκρούς, όταν δηλαδή μιλάς για νεκρούς και φέρεσαι έτσι, είναι ποινικό αδίκημα.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός, ναι, δεν πρέπει να...
1: Ωραία. Άκουσε λοιπόν τι έγινε χτες. Εχθές λοιπόν κάποιος κύριος, επειδή είχα πει εγώ για το σκάκι, για τον
0: Αντάφυλλο,
1: το Σιαπέρα, τον γνωρίζεις.
0: Για εκπομπές άλλες που δεν έχω ακούσει, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, τον γνωρίζεις, λέω, τον Τριαντάφυλλο, το Σιαπέρα Φώτη.
0: Όχι, δεν τον γνωρίζω. Για πες μου.
1: Αυτός ήταν ο πρώτος μέτρ, ο πρώτος πατριάρχης στο ελληνικό σκάκι.
0: Μάλιστα.
1: Και τι είπε κάποιος κύριος? Ότι βγαίνει λέει και μας λέει για το σκάκι, λέει και με εκείνο να λέει το τζαπατσούλι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ύβρις κατά ένα νεκρού?
0: Εντάξει, είναι άσχημο, ναι, είναι η ιεροσυλία. Αν το είπε αυτό δεν το άκουσα, έτσι, δεν ήμουν άκουσα στην εκπομπή.
1: Επειδή κάθομαι, ξέρεις τι κάνω, Φώτη μου,
0: ναι.
1: Κάθομαι και καταγράφω την εκπομπή τώρα που μιλάμε, την καταγράφω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει ηχογράφηση στο ραδιόφωνο, κάθομαι και τις ηχογραφώ.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω ηχογραφήσει το συγκεκριμένο κύριο από τη Νέα Ιωνία, που τέλος πάντων, κακώς τον λέω κύριο, γιατί όποτε βγαίνει και λέει για μένα, με λέει αυτόν,
0: ναι,
1: υποτιμητικά, έτσι έπρεπε να αναφερθώ κι εγώ, αλλά τον λέω κύριο επειδή δεν είμαι το επίπεδο του.
0: Εντάξει, πρέπει όλοι να είμαστε σε ένα επίπεδο, να μην φτάσουμε σε μικρότητες, έτσι. Αυτό είναι μικρότητα. Αν το είπε, είναι μικρότητα, έτσι. Δεν το συζητάω.
1: Το έχω καταγεγραμμένο.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να λέει ψέματα, αλλά εντάξει, δεν το άκουσα. Δεν
1: είμαι 66 χρονών άνθρωπος.
0: Ναι, δεν είσαι και μεγάλος, εντάξει.
1: Πιστεύω ότι κάπου σε εκείνη την ηλικία είναι και αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κάθεται και λέει, με λέει εμένα γελαδάρι, επειδή ξέρεις τι είχε γίνει. Αυτό είναι. Ότι κοντράρει ο ένας τον άλλον για να τη βγει και τελικά πέφτει σε χειρότερο λάθος. Ξέρεις τι είχε πει? Ενώ με κάποιον στην εκπομπή είχα μιλήσει 2,5 λεπτά, βγήκε και λέει στον κύριο Δημοσθένη πάλι ότι είχα μιλήσει μισή ώρα και είναι και καταγεγραμμένο. Ήμουνα το τελευταίο τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Και μίλησα 2,5 λεπτά και είπε ότι μίλησα μισή ώρα και τον είπα ότι είναι συκοφάντης και ότι αν λοιπόν, λέω, φοράει παντελόνια, να βγει και να πει συγγνώμη, έκανα λάθος, δεν μίλησε εκείνη την ημέρα μισή ώρα, μίλησε κάποια άλλη, που δεν έχω μιλήσει ποτέ μου μισή ώρα, γιατί δεν αφήνεται και κάποιον να βγει στο σταθμό.
0: Και
1: αυτό λοιπόν,
0: ναι,
1: βγήκε ο Χάρης εχθές και τον συγχαίρω, γιατί και εγώ Ολυμπιακός είμαι και οι Ολυμπιακοί έχουμε μάθει να τα λέμε όλα όπως είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κρύβουμε τίποτα. Και ο Χάρης πολλές φορές παραφέρεται, λέει κάποια, δηλαδή υπερβαίνει κάποιες γραμμές, αλλά τις υπερβαίνει με στοιχεία. Και ξέρεις κάτι, όταν λέει πραγματικά, όταν λέει μια ομάδα, ο ύμνος της, ότι σε όλα τα σπορ παντοτινέ, και δεν είναι σε όλα τα σπορ και παντοτινός, είναι ψεύτικος ύμνος. Είναι ψεύτικος, Φώτη μου, ή δεν είναι?
0: Εγώ δεν θέλω να κρίνω τους ύμνους των ομάδων, σέβομαι, έτσι, δεν θέλω να πάρω θέση.
1: Αλλά δες, εγώ δεν είπα ότι δεν σέβομαι τους ύμνους. Λέω, όταν εσύ μου βγεις και μου πεις ότι ξέρεις κάτι, εμένα ο ύμνος μου είναι αυτός και τον δέχομαι και είναι έτσι. Από τη στιγμή που δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι ψεύτικος ύμνος?
0: Εντάξει, τι να σου πω, εγώ σου είπα, δεν θέλω να παίρνω θέση στο Σύμνιο, σε αυτοί που του έγραψαν. Έτσι δεν είναι.
1: Άκου και κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός έχει το προσωνύμιο Θρύλος.
0: Ναι.
1: Ξέρεις από τι το απέκτησε?
0: Για πες.
1: Λοιπόν, πρώτον από τη Σάντος το 1961 που νικήσαμε τη Σάντος στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας κιόλας, 2-1 σε φιλικό αγώνα, δεν έχει σημασία αν είναι φιλικός. Έπαιξε κι άλλους δύο εκείνη την,
0: ναι, ναι,
1: εκείνο το καλοκαίρι. Έπαιξε και με την ΑΕΚ που έχασε η ΑΕΚ 3-0, έπαιξε και με τον Παναθηναϊκό που έχασε ο Παναθηναϊκός 3-2.
0: Μάλιστα.
1: Από άλλο ένα παιχνίδι, και κλείνω με αυτό για να προχωρήσεις, το 1963, 23 Οκτωβρίου, φτάνει η ημερομηνία, έπαιξε με τη Ζάγκλε Μπιέ στην Αύστρια, στο γήπεδο στη Βιέννη, και κέρδισε 2-0 για το κύπελο UEFA και ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίθηκε στους 16 στο κύπελο UEFA.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά ψάξε και δες. Αν είναι κάπου αυτά που είπα ψέματα.
0: Αυτό για τη Σάντος μου το έχει πει και ένας φίλος μου, είναι μεγαλύτερος από μένα. Εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια, δεν είναι ψέματα.
1: Κατάλαβες. Ναι. Αν είναι κάτι από αυτά που σου είπα ψέματα, βγες και πες. Κύριε Κώστα, εχθές που μιλήσαμε ή προχθές που μιλήσαμε, μου είπες ψέματα σε αυτό και σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να θεωρείται ένας σύλλογος μεγάλος και παντοτινός όταν στο πόλο δεν έχει σταυρώσει ήττα, νίκη, δηλαδή 63 ήττες, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Δεν μπορεί να θεωρείται μεγάλος σύλλογος και παντοτινός. Πρώτα είναι κάποιος άλλος και μετά μπορεί να αναφέρεις να πεις ναι, εγώ είμαι δεύτερος σύλλογος.
0: Μάλιστα, έγινε φίλε Κώστα από το Ήλιο. Εντάξει,
1: σας λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Υγεία να έχουμε όλοι και όλα θα λυθούν.
1: Καλή συνέχεια, καλή νύχτα.
0: Έγινε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει ένα μήνυμα ακόμα σχετικά με αυτό που λέγαμε για γερμανοτσολιάδες, σταλινοφωνιάδες, τέλος πάντων. Ανεπίτρεπτες καταστάσεις του παρελθόντος, λέει. Δυστυχώς οι δοσύλλογοι λέει, και οι φίλοι δεν έχουν λείψει από την Ελλάδα. Όποια περίοδο και αν κοιτάξουμε. Και λέει πιο κάτω η Φιωρεντίνα μείωσε σε 2-1. Για τους ύμνους των ομάδων, παιδιά, δεν πρόκειται ποτέ να πάρω θέση, γιατί είναι κάτι που συμβολίζει κάποια πράγματα που ίσως να μην τα ξέρουμε κι εμείς.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
3: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Όπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.

Πες μ' αν έχεις σκεφτεί τι είσαι εσύ μόνο για μένα. Γαλανός ουρανός, απέραντη γη, η φεγγάρια.

Φόρια φυσάει στο αϊβαλί, άβρα στον κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρης ο τρελός, αφέντης και πατέρας.

χάνονται όλες οι στιγμές. Σαν νερό που γλιστράει από τα χέρια, στις σταγόνες που έμειναν, ψάχνω να σε βρω. Να μετρήσω ξανά και ξανά όλα αυτά τα τρελά καλοκαίρια.

ξεφτάνω. Έτσι αισθάνομαι. Είναι στιγμές που θύψα.

Είναι ο δρόμος στενός κι η χαρά μου ένα αόρατο φως. Τι να πούνε κι οι λέξεις στις φωνές των ματιών.

0: φορές οι διαφορές.
1: Κάποιες φορές οι διαφορές.
0: Κάποιες φορές οι διαφορές.
1: Κάποιες φορές οι διαφορές.
0: Κάποιες φορές οι διαφορές.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Η ώρα είναι 7.

κλάψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

0: Δίκτυο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Κάποιες μέρες κυλάνε, κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια.

ξέρω πού να σε αναζητήσω. Στις προετοιμασίες των στίχων μου ή στη θορυβόδη των ενστίκτων μου συναγωγή.

στις επιθυμίες μου λόγος δεν έγινε ποτέ. Δεν σε προέβλεψαν ποτέ τα όνειρά μου. Οι προαισθήσεις μου δεν σε συνάντησαν. Ούτε η φαντασία μου. Κι όμως μια ανεξακρίβωτη στιγμή σε εξακριβώνω μέσα μου.

μεσημέρι το εύχημο, τον ανδρισμό σου και μένα βαδίζοντας πλάι σου σε απόσταση.

Γυναίκα μαρμάρινη, πλαγιασμένη και ξέχουσα λίγο του βάθρου σου, κατά μία υποψία φυγής, στον ίσιο της ανίας σου, στην άπλα του μεσημεριού, παιδί εργατικό κοιμάται. Η σχισμένη του μπλούζα, αυτοβιογραφία του, τη διαβάζουμε εγώ και εσύ. Επί τη ευκαιρία παίρνεις μιαν ιδέα των θυρωμένων πραγμάτων του προστιγμήν εφήβου και κάτι από το απίθανο της ποιήσεως όταν συμπίπτει να στέκουν τα φθινόπορα στα δέντρα προς υποπτίαν των διαθέσεων. Νύχτωσε πάλι όπως χθες, πάλι όπως χθες νύχτωσε. Νύχτωσε χθες, πάλι. Προσπάθεια μάταιη να χτυπηθεί το νόημα, η αλληλεγγύη του καημού. Αλίγιστα, μόποια μετάθεση των λέξεων, μόποια αποδεσμευσή τους. Στην κάθε μια χωράει το τελεσίδικο του όλου. Μέσα στις ρίζες τους κυλάει η ίδια.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: να ναι.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

στο πουθενά, ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.